0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Τα προσκλητήρια γάμου βάφτισης είναι πεταμένα λεφτά.
2: Βέβαια, συμφωνώ και εμείς είχαμε βέβαια.
1: Τι εννοείς εμείς είχαμε? Εγώ είχα με τη Δέσποινα. Δεν δικαιούσε να κρίνεις αν είναι πεταμένα λεφτά ή δεν είναι.
2: Δεν είχαμε.
1: Δηλαδή, παιδιά, την καλέσαμε στο γάμο.
2: Εγώ το πήρα πάνω και
1: μα έκραξε που τη δώσαμε και προσκλητήριο.
2: Θυμάσαι μα το
1: πήρα και από πάνω. Μα να μα κράξει, να σου δώσω προσκλητήριο και να με κράξει που σου έδωσα χάρτινο προσκλητήριο.
2: Και ναι, θέλει.
1: Σιγά μου ρε, βέβαια. Λάθο λίστα καλεσμένων.
2: Α, η λίστα καλεσμένων, λάθο. Πάλι καλά, δεν θα ήταν ωραίο τώρα στον αέρα να πεις ότι ήταν λάθος ο γάμος.
1: Ο γάμος φυσικά και δεν ήταν λάθος.
2: Μπράβο σου.
1: Ήταν το πιο σωστό πράγμα που έχω κάνει στη ζωή μου.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Ψάχνω να βρω αυτό το συμπλήρωμα διατροφής για την Γκόλφο. Είναι ένα πράσινο μύδι.
2: Ψάχνει το πράσινο μύδι. Δεν ήξερα.
1: Το πράσινο μύδι, θυμάσαι την ταινία. Το πράσινο μύδι.
2: Ναι. Ούτε μύδι θα βρεις, ούτε μύδι.
1: Έλα, μην το λες αυτό.
2: Κάτι
1: πρέπει
2: άλλο,
1: να το παιδί.
2: Μπορεί να
1: το
2: βρεις.
1: Παιδί πρέπει να το. Με την ίδια κατάληξη.
2: Ναι. Φίδι, ας πούμε.
1: Φυσικά.
2: Αυτό εννοούσα.
1: Το διαμαντί. Δεν είναι το πράσινο φιδάκι,
2: το
1: ο διαμαντής.
2: Ναι, mm. Το διαμαντί. Ή τι άλλο καταλήγει σε είδη.
1: Δεν ξέρω.
2: Γίδι.
1: Α, γίδι.
2: Δεν καταλαβαίνω γιατί δεν έχεις απαντήσεις άμεσες, ενώ συνήθως τις έχεις.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Τα προσκλητήρια γάμου βάφτισης είναι πεταμένα λεφτά.
2: Βέβαια, συμφωνώ και εμείς είχαμε βέβαια.
1: Τι εννοείς εμείς είχαμε? Εγώ είχα με τη Δέσποινα. Δεν δικαιούσε να κρίνεις αν είναι πεταμένα λεφτά ή δεν είναι.
2: Δεν είχαμε.
1: Δηλαδή, παιδιά, την καλέσαμε στο γάμο.
2: Εγώ τώρα το πήρα πάντως, δεν σου είπα πεταμένα λεφτά.
1: Που τη δώσαμε και προσκλητήριο.
2: Θυμάσαι
1: μας το που το πάνω. Μα να μας κράξεις, να σου δώσω προσκλητήριο και να με κράξεις που σου έδωσα χάρτινο προσκλητήριο.
2: Και ναι, θέλετε.
1: Σιγά μου, ρε VVF. Λάθος, λίστα καλεσμένων.
2: Α, η λίστα καλεσμένων, λάθος. Πάλι καλά, δεν θα ήταν ωραίο τώρα στον αέρα να πεις ότι ήταν λάθος ο γάμος.
1: Ο γάμος φυσικά και δεν ήταν λάθος.
2: Μπράβο σου.
1: Ήταν το πιο σωστό πράγμα που έχω κάνει στη ζωή μου.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy 97,2.

επιτυχία είναι να σηκώνεσαι ξανά μετά από κάθε πτώση. Να νιώθεις πιο δυνατός από ποτέ. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

0: Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη.
1: Θα παραμείνει ζωντανό, αν και δεν πάει καλά τα πράγματα. Και ο Elon Musk, ο οποίος έγινε ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος του πλανήτη πριν από 2 εβδομάδες.
2: Ναι.
1: Και πλέον δεν είναι.
2: Δεν είναι. Έπεσε.
1: Έπεσε, ναι, γελάμε κιόλας. Έπεσε η μετοχή της SpaceX και η περιουσία του κατέβηκε στα 962 δισεκατομμύρια δολάρια.
2: Έτσι είναι αυτά. Τη μία είσαι πάνω, την άλλη σε κάτω.
1: Ναι, κάτω. Παραμένει ωστόσο η μεγαλύτερη παγκοσμίως. Ναι, κάτω.
2: Από τα σαλόνια στα
1: αλόνια. Βέβαια, στα αλόνια.
2: Τώρα θα πρέπει να συνεχίσει να αρχίσει να κάνει οικονομία, να δημιουργήσει καλύτερες διακοπές, να μαζευτεί. Να μην αρχίσει να ψωνίζει διάφορα πράγματα από τις πλατφόρμες.
1: Να ακυρώσει παραγγελίες που ενδεχομένως δεν έχουν σταλεί ακόμα.
2: Ακριβώς, ακριβώς, να μαζευτεί λίγα.
1: Είναι και τέλη του μήνα τώρα. Έχει να πληρώσει μισθοδοσίες.
2: Θα μπορούσε να είναι αυτή μια στήλη πάντως οι δυσάρεστες ειδήσεις της ημέρας και να είναι τέτοιο τύπο όπως αυτό που μας είπες με την Kimberly Guilfoyle που δεν είναι χριστιανή ορθόδοξη και δεν μπορεί να βαφτίσει το παιδί του Αργυρού και όλο αυτό το πράγμα. Θα μπορούσε να είναι μια κατηγορία η δυσάρεστη είδηση που να μπαίνει, παιδί μου, και εσύ στη θέση του άλλου. Ναι. Γιατί τώρα για σκέψου τώρα εγώ αυτή τη στιγμή να είμαστε αγαπημένοι φίλοι καρδιακοί και να είσαι μουσουλμάνος και να θέλω, α, δεν έχουν αυτή τη βάφτιση, να θέλω εγώ να, α, δεν τρώνε εγώ κρέας. Ναι, τέλος πάντων, μια αντίστοιχη περίπτωση.
1: Ναι, κατάλαβα τι λες.
2: Anyway,
1: κάνουμε μια τέτοια στήλη του χρόνου ίσως.
2: Ναι, κάτι.
1: Που
2: να σπαράζει η καρδούλα σας εσάς που το ακούτε.
1: Έλεγε, μιας και μιλάγαμε για τα δισεκατομμύρια, είδα έναν γνωστό σκοτσέζο κωμικό την περασμένη εβδομάδα, τον Kevin Bridges, ο οποίος έλεγε ότι...
2: Πού τον είδες?
1: Στο Floyd. Στην Ελλάδα, εδώ.
2: Α, πήγες και τις εξόδους σου.
1: Έλεγε
2: έτσι,
1: λοιπόν, ότι θα ήταν ωραίο αυτή. Ας πούμε, ο Τζεφ Μπέζος έλεγε κερδίζει 8 εκατομμύρια δολάρια την ώρα. Mm. Θα ήταν ωραίο μετά από ένα σημείο, δηλαδή πάνω από 100.000 δολάρια, έτσι που έχει στην τράπεζα ή οπουδήποτε έχει, αυτά τα χρήματα πλέον από εκεί και πέρα να του πηγαίνουν σε μετρητά. Δηλαδή κάθε μία ώρα να χτυπάει το κουδούνι το φορτηγό και να του πηγαίνουν 8 εκατομμύρια. Και την επόμενη ώρα, τίντιν, 8 εκατομμύρια. 8, την ώρα, έτσι, την ώρα, κάθε ώρα. Σκέψου να κερδίζω για να λίγο να αντιληφθεί, να αντιληφθεί το μέγεθος, ας πούμε.
2: Σωστό.
1: Του πόσα χρήματα είναι αυτά τα οποία.
2: Και να αντιληφθεί και ο ίδιος, γιατί και ο ίδιος δεν θα το έχει καταλάβει.
1: Και ο ίδιος, και ο ίδιος.
2: Γιατί αν σου πω κάτι, άμα συνέβαινε αυτό, μπορεί και να λέγε ρε φίλε,
1: αυτό,
2: τι να τα κάνω, θα τα δώσω.
1: Γι' αυτό, γι' αυτό ακριβώς. Από ένα ποσό και πάνω. Αυτά που κερδίζουν αυτοί που είναι, ξέρεις, 8 εκατομμύρια δολάρια, σκέψου την ώρα. Να σου χτυπάνε το κουδούνι. Delivery. Μετρητά, έτσι. Βαλίτσες.
2: Ωραία έξοδος ήταν αυτή από το να πηγαίνεις και να πίνεις τα κρασιά κάτι σου και να μην. Κάτι σου μείνει. Μπράβο σου.
0: Μαρία Κωνσταντάκη. Στάθης Χριστοφορίδης. Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy.

0: Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη.
1: Και θα σου πω τώρα μία τραβηγμένη ομολογουμένως, αλλά παρόλα αυτά ιδέα για το πώς μπορείς που έχεις σκύλο εσύ,
2: ναι,
1: όταν έρθει εκείνη η μαύρη ώρα και φύγει από τη ζωή, έτσι, να τον έχεις για πάντα μαζί σου.
2: Α.
1: Η Κλέρ Χόπσον λοιπόν είχε ένα σκυλί 20 χρόνια. Πολλά.
2: Πολλά χρόνια.
1: Πολλά χρόνια.
2: Το πρώτο σου γάμος.
1: Παρ' όλα αυτά, ο αγαπημένος της σκύλος ο Πατς έφυγε από την ζωή, τον αποτέφρωσε και είναι μια γυναίκα, η Κλέρ, η οποία ταξιδεύει συχνά. Είχε σκοπό να μετακομίσει και στο Ντουμπάι και γενικά λόγω δουλειάς πηγαίνει από εδώ και από εκεί. Αλλά ήθελε πάντα να έχει το σκύλο μαζί. Mm. Την τέφρα δηλαδή του σκύλου μαζί. Ναι. Δεν ένιωθε άνετα
2: να το κουβαλάει, μπορεί να χαθεί.
1: Ναι, βαλίτσες, μπράβο, ναι, βάλε, βγάλε. Όντως μπορεί να χαθεί καμία βαλίτσα και γενικά η διαδικασία δεν σου λέει τι να κάνω, τι να κάνω, τι να κάνω. Δεν
2: ξεχάσει κανένα ξενοδοχείο.
1: Μαζί με έναν μακηγέζ, ο οποίος ήταν φίλος δηλαδή. Σκέφτηκε, επειδή έκανε ημιμόνιμο eyeliner.
2: Α, ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν,
2: ναι,
1: ανέμιξε,
2: ναι,
1: την τέφρα,
2: ναι,
1: του σκύλου με το eyeliner.
2: Ναι.
1: Έκανε το ημιμόνιμο eyeliner.
2: Ναι.
1: Και με την ανάμιξη λοιπόν της τέφρας με το τατουάζ ουσιαστικά eyeliner, πλέον έχει το σκύλο μαζί της. Κάθε φορά δηλαδή πανικοκλίνει τα μάτια. Έτσι. Βλέπει και λίγο το μπάτς, το σκύλο που έφυγε.
2: 3-4 χρόνια.
1: Φαντάζομαι έχει κρατήσει ένα backup να ξαναβάλει την επόμενη φορά, ρε φίλε.
2: Δεν ξέρω. Πάντως θέλω να πω ότι αν νόμιζα το ημιμόνιμο κρατάει για πάντα, 3-4 χρόνια κρατάει.
1: Προφανώς τη το είπαν οι ειδικοί. Κρατά λίγο backup, σε 3 χρόνια να ξαναβάλουμε στο επόμενο.
2: Και να μην θυμάσαι μετά από τα 4 χρόνια που είχες αφήσει τον backup. Αν είσαι, ρε παιδί μου, τη τάξη, ναι. Αν είμαι εγώ τώρα σε ένα μικρό κουτάκι το οποίο το φύλαξε.
1: Εντάξει, φίλε. Εντάξει, δεν είναι τώρα ένα μικρό κουτάκι που έχει μέσα, ξέρω εγώ, 2 ρεσό. Είναι. Δεν θα είναι μικρή. Θα το βάζει κάπου, το θυμάσαι την εκεί.
2: Και δεν έκανε τατουάζ. Α, γιατί θα μου πεις.
1: Τι να αναμίξεις το μελάνι δηλαδή.
2: Όχι, όχι, όχι, αυτό θες την πληγή πάνω. Δεν ξέρω, βέβαια και αυτό πληγεί. Τι να σου πω. Να κάνεις.
1: Μου κάνει εντύπωση ότι σου άρεσε πάντως η ιδέα και βλέπω ότι την εξελίσσεις. Εγώ την είπα να σου λίγο τραβηγμένη. Εσύ βλέπω ότι.
2: Εσύ τώρα τόσα τατουάζ έχεις, δεν μπορείς να κάνεις τα παιδιά σου και τη γυναίκα σου ένα τατουάζ.
1: Α, εννοείς. Αυτό τώρα τι σχέση έχει.
2: Όχι, γιατί μπορεί και να μας ακούνε. Να δείξει την αγάπη σου. Να πηγαίνει στην παραλία και μόνο.
1: Έχω σκοπό, βεβαίως.
2: Και να βλέπουμε όλοι.
1: Δεσπινάρα. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα, μια άλλη συζήτηση.
2: Βιοτέκνο,
1: γιατί. Πώς γυρίζεις πάλι σε μένα, ρε παιδιά. Με σκύλο και τέφρα ξεκίνησα. Πώς έφτασα σε παιδιά και γυναίκα πάλι.
2: Το πήγα παραπέρα.
1: Γιατί το πήγες παραπέρα.
2: Ναι, ναι, το πήγα.
1: Δεσπινάρα.
2: Δεσπινάρα και από κάτω. Θείο Βούδας. Αυτά τα τρία. Και τι γίνεται στο κεφάλι
1: ναι,
2: αυτό.
1: Ναι, ναι, πραγματικά. Μήπως έχει μπλέξει σε αίρεση, τον έχουν μαρκάρει και πρέπει να τον σώσουμε.
2: Αυτή η Δεσπινάρα το τα έκανε όλα, μάλλον. Γιατί έχει η κορώνα. Δεσπινάρα και μια κορώνα δίπλα.
0: Μαρία Κωνσταντάκη, Στάθης Χριστοφορίδης. Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy.

0: μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
2: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα, στις 3 και 10 το μεσημέρι.
3: Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού. Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι.
4: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο από 29 ευρώ.
5: Σοβαρά. Και για Μύκονο.
4: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη.
5: Όπα! Τίνος μόνο με 29 ευρώ και Μύκονος με 52.
4: Ναι, Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά μόνο από 29 ευρώ και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
2: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
6: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέος δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
7: Τα χρόνια περνούν και τι μένει. Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
8: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
9: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
10: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
11: Τι έχουμε?
10: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλερ, νακάμα, κόκκιπε, κομπάνιο, teamcollege,
12: παντρούσκα, ταβαρίς που κομμάτιο.
10: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
13: Επιμένεις?
14: Επιμένω.
13: Να το κάνουμε?
14: Ναι, αγάπη μου, τόσο καιρό έχουμε να το κάνουμε.
13: Εσύ μπορείς δηλαδή?
14: Έτσι νομίζω.
13: Δηλαδή θέλεις?
14: Ναι, σου λέω, τι σε προβληματίζει?
13: Ξέρω εγώ, τόσος καιρός έχει περάσει, θα το θυμηθούμε.
14: Τι να σου πω.
15: Sexy Laundry. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Λουιζίδου μετά από 4 χρόνια επιτυχίας ξανά μαζί σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
13: Πολύ υπονοούμενο, ρε παιδί μου, θα το καταλάβουνε.
15: 6 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων, Μελίνα Μερκούρη.
16: Με την υποστήριξη του Easy 97,2.
11: Εθνικό Θέατρο. Άλκηστης του Ευρυπίδη. Νέα όρηση ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο. Ανάμεσα στο όνειρο και τον εφιάλτη. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καραντζάς. Άλκηστης. Από το Εθνικό Θέατρο. 17 και 18 Ιουλίου. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου.
16: Και η μέρα αποκάλυψης. Και Βαϊάννα. Και Spider-Man καινούρια μέρα. Και το Story 5. Και Minions και τέρατα. Και Οδύσσια. Και όχι μόνο. Στα Options Open Air Cinema, στο Smart Park, στα Σπάτα και στο Escape Center στο Ήλιον. Όλα παίζουν φέτος το καλοκαίρι. Μοναδική θερινή κινηματογράφη. Με ιδιαίτερο χαρακτήρα. Άνεση και όλα τα αγαπημένα σου snacks. Μόνο ουρανός, αστέρια και κινηματογραφική οθόνη. Κλείσε θέση και ζήσε το σινεμά. Αλλιώς στα Options. Open Air Cinemas.
17: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Αυτή τη Δευτέρα κάνε αγορές 50 ευρώ και άνω και εξοικονόμησε 5 ευρώ. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησε το κουπόνι. Lidl, γιατί αξίζει.
18: Ξύπνα με χαμόγελο. Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97.2.

0: Έτσι, Savage Garden to the Moon and Back. Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα, τελευταία Δευτέρα του Ιούνιου, 29 του μήνα. Είναι το Easy Breakfast, λίγα λεπτά μετά τις 6.30 και μέχρι τις 10.
1: Και σε εσάς που περιμένετε τις διακοπές του Αυγούστου, γιατί κάποιοι έχουν ξεκινήσει διακοπές και πολύ καλά κάνετε. Το όνειρό μας ήταν αυτό να μπορούσαμε να φεύγαμε εκτός Αυγούστου. Ναι. Για εσάς λοιπόν, όπως και για εμάς που πλησιάζουμε τον Αύγουστο, 5 εβδομάδες μείνανε. Παιδιά, δεν είναι τίποτα. Ένας μήνας. Ένας μήνας. Τίποτα. Έχει φύγει τώρα. Ένας μήνας. Και αυτός ο μήνας τώρα. Εντάξει, κουτσουρεμένος.
0: Κουτσουρεμένος γιατί?
1: Έτσι.
0: Από μόνη σου. Στο δικό σου ημερολόγιο. Ούτε καν πάλι ημερολόγιο. Τσέιζε ένα άλλο ημερολόγιο.
1: Έχω τελειώσει δηλαδή στην ουσία τη δουλειά μου. Και εσύ έχει τελειώσει. Εσύ έχει τελειώσει εδώ και ένα εξάμεινο. Εγώ έχω τελειώσει εδώ και.
0: Νόμιζα θα βρει παραπάνω από εξάμεινο. Αλλά άμα νιώθω ότι έχω τελειώσει εδώ και ένα εξάμεινο, προ όφελό μου είναι.
1: Τι κάνετε, πώ είστε, πώ πέρασατε Σαββατοκύριακο? Κάνατε κανένα μπάνιο? Περάσατε ωραία? Είδατε του δικού σα ανθρώπου? Χαλαρώσατε καθόλου?
0: George Harrison, Got My Mind Set On You και Taylor Swift, The Fate of Ophelia, τα δύο τραγούδια που ακολουθούν. Τι θες να απαντήσω δηλαδή? Μπάνιο δεν έκανα, όχι. Τους δικούς μου ανθρώπους, θέλω δεν θέλω τους βλέπω, τους πολύ δικούς μου δηλαδή, την στενή μου οικογένεια. Εντάξει, μια χαρά, καλά, ωραία. Αυτά.
1: Τεράστιο ταλέντο έχεις πάντως να ξεκινάει κάποιος έτσι με χαρά, με αισιοδοξία και τσέγγ να τον ρίχνεις κάτω,
0: Επειδή είμαι ρεαλιστής. Δεν είμαι, δηλαδή.
1: Ομός ρεαλισμός.
0: Φοβάστε την αλήθεια.
1: Ομός ρεαλισμός.

0: The Fate of Ophelia, η Taylor Swift. Πρωινό Δευτέρα, 29 Ιουνίου, στο Easy Breakfast πρώτο ημίωρο. Φύγαμε για άχρηστη, εισαγωγικά βεβαίως, πληροφορία της ημέρας.
1: Ποιο είναι το πιο παλιό ξενοδοχείο του κόσμου?
0: Το πιο παλιό ξενοδοχείο του κόσμου, ε?
1: Ναι.
0: Ω, τώρα...
1: Πεντάστερο στην Ιαπωνία, στη Γιακοκάβα της Ιαπωνίας, νοτιοδυτικά εκεί κοντά στο όρος Φούτζι. Ιδρύθηκε το 705 μετά Χριστόν. Πόσα τόσα χρόνια, πάνω από 52 γενιές της ίδιας οικογένειας, για πάνω από μία χιλιετία. Είναι πεντάστερο, κάνει διαμονή γύρω στα 590.
0: Εντάξει, τόσο κάνει σε κάτι εδώ δωμάτια με θέα το Αιγαίο.
1: Έχουν, λέει, διαμένει στα χρόνια σαμουράι, σημαντική πολιτική, διάσημη σελέβη, τη σύγχρονη τουρίστη που καταφτάνουν για να γνωρίσουν. Γιατί αυτό τώρα τι γίνεται? Επειδή είναι στην τοποθεσία που είναι, έχει πάρα πολλές ιαματικές πηγές. Οπότε και οι τρεις πισίνες εξωτερικές και οι δύο εσωτερικές είναι όλα με τα νερό της πηγής. Ακόμα και το νερό της βρύσης είναι από το νερό της πηγής. Εντάξει, τώρα σου λέω, τώρα θεωρείται 37 δωμάτια. Σαν

0: Πατριαρχείο αναγνωρίζει τελικά το αυτοκέφαλο της Εκκλησίας της Ελλάδος που επιβλήθηκε από την Βαβαροκρατία το 1833. Σαν σήμερα το 58 η Βραζιλία παίρνει το 6ο παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου, που παλεύαζε 2 γκολ στον τελικό, κέρδισε τη Σουηδία με 5-2. Η Αργεντινή το 86 κερδίζει 3-2 τη Δυτική Γερμανία στο περίφημο στάδιο των Αστέκων στην πόλη του Μεξικού και κατακτά το 13ο παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου. Σαν σήμερα η μαμά του Eminem το 2000 πηγαίνει τον Eminem στα δικαστήρια για έναν στίχο που είχε στο τραγούδι My name is, που έλεγε διάφορα πράγματα λίγο άσχημα για τη μητέρα του, και η μητέρα ζητούσε αποζημίωση και ουσιαστικά να καθαρίσει το όνομά της σε μια αγωγή 10 εκατομμυρίων δολαρίων για τον γιο της.
1: Έχουν ανέβει και τα καθαριστικά.
0: Σαν σήμερα, το 2001, το μακρινό για σήμερα 2001, κυκλοφορεί η ταινία του Steven Spielberg με τίτλο AI. Έτσι, Artificial
1: Πότε,
0: Intelligence.
1: Το 2001.
0: Σαν σήμερα το 2002.
1: Λέγαμε, πού τα σκέφτεται,
0: ναι,
1: ρε,
0: μαρ, τι είναι αυτά τώρα που βλέπει, μωρέ. Τι όνειρα βλέπει, ρε φίλε. Το 2002, σαν σήμερα, είχαμε την έκρηξη στα εκδοτήρια της Last Flying Dolphins στον Πειραιά. Τραυματίζεται ο Σάββας Ξηρός, ο οποίος στη συνέχεια ομολογεί τη συμμετοχή του 17 Νοέμβρη, και από εκεί ξεκινάει και η εξάρθρωση όλης της οργάνωσης. Σαν σήμερα το 2022, ο κάποτε πολύ πετυχημένος R. Kelly καταδικάζεται σε 30 χρόνια φυλάκιση για 9 υποθέσεις σχετικά με sex trafficking, και όχι μόνο βεβαίως, πολλά άλλα αδικήματα τα οποία έχει και με ανήλικες, στο δικαστήριο που έγινε εις βάρος του στο Brooklyn της Νέας Υόρκης. Γεννημένος σαν σήμερα ο Γιάννης Πουλόπουλος, ο οποίος έφυγε από τη ζωή το 2020, και σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή το 2003 η πολύ γνωστή Αμερικανίδα ηθοποιός η Κάθριν Χέπμπορν.
1: Αν θυμάσαι, όλες αυτές τις ταινίες που ήταν έτσι λιγάκι που δείχναν και καλά το μέλλον, άμα πήγαινε και βλέπει μια τέτοια ταινία, έλεγε εντάξει, Αμερικανιά τώρα.
0: Ναι, τύπο Minority Report, ας πούμε. Τι είναι αυτά τώρα, ρε.
1: Έλεγε Αμερικανιά, ωραίο, Αμερικανιά.
0: Υπερβολή
1: όμως. Ευχάριστα, περνά ευχάριστα. Που να ξέρε.
0: Έρος Ραμαζώτη, Φόκο Νελ Φόκο, και σε λίγο το σημερινό Λέξο Ελληνικό.

0: Φόκο Νελ Φόκο, Έρος Ραμαζώτη, έτοιμοι για το σημερινό Λέξο Έλληνο Γκρεκόραμα πρωινό Δευτέρας.
1: Και μια και είναι Δευτέρα, ακριβώς όπως είπες, για πες μας, ήσουν ρέκτης το Σαββατοκύριακο.
0: Ρέκτης,
1: ναι.
0: Μ' αρέσει ήμουν.
1: Ήσουν, ναι. Αλήθεια, τι κάνατε δηλαδή?
0: Τίποτα.
1: Τότε πώς ήσουν ρέκτης?
0: Τι είναι το ρέκτης?
1: Ο δραστήριος. Ο ενεργητικός.
0: Το ρολόι μου γράφει, όπως έχω πει, και εκτός αέρα. Μέσα στο σπίτι, χωρίς να βγω, έτσι. Πέρα δόθε πήγαινε, έλα. Χωρίς να έχω δεύτερο όροφο. 10.000 βήματα χαλαρά. Δηλαδή, στις 7 μέρες στις 5 έχω χτυπήσει δεκαράκι. Άρα ήμουν ρέκτης.
1: Αυτό το κάνεις επί καθημερινής βάσης? Δηλαδή, κάθε μέρα είσαι ρέκτης?
0: Ναι, με δραστή.
1: Πες το, εγώ δεν έχω πρόβλημα. Μπορεί οι αρχαίοι Έλληνες να έχουν κανένα κεραυνό. Παρ' όλα αυτά, καθημερινά, γιατί κάθε μέρα γράφεις 10.000 βήματα?
0: Σχεδόν, είπα 5 στις 7, είπα. Δεν είπα 5 στις 7. Το είπα.
1: Α, δύο μέρες δεν είσαι ρέκτης.
0: Δύο μέρες δεν είμαι ρέκτης.
1: Ο δραστήριος λοιπόν.
0: Είμαι αρέκτης.
1: Ο ενεργητικός, αυτός ο οποίος αναλαμβάνει πρωτοβουλίες από το ρέζο, βέβαια, το αρχαίο ελληνικό ρέζο, που σημαίνει πράτο. Που έρχεται από το ερδοή έργο, που σημαίνει πράτο. Έχει διάφορες, τέλος πάντων, πράτο, ενεργό, εργάζομαι, προσφέρω.
0: Ωραία.
1: Οφελώ, εργάζομαι, όλα αυτά. Εντάξει.
0: Γιατί το είπες δύο φορές?
1: Α, το είπα δύο φορές, δεν το είπα.
0: Το είπες δύο φορές, μία σου πω και τρεις.
1: Από εκεί λοιπόν έχουμε συνηθίσει στην νεοελληνική να υπάρχει ο ρέκτης, γιατί στην αρχαία υπήρχε το ρέζο. Αυτά.
0: Πολύ ωραία. Δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά.
2: Φαντάσου να ακούς το όνομά σου στο ραδιόφωνο.
0: Καλημέρα, Νίτα.
2: Και να μην πληρώνεις το λογαριασμό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη έχει πληρώσει πάνω από 25.000 ευρώ. Και συνεχίζει. Μπες στο soundist.gr/easy972. Δήλωσε συμμετοχή και άκου το Easy Breakfast κάθε πρωί. Άκουσες το όνομά σου? Έχεις 10 λεπτά να καλέσεις το 210-6842-220. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Your bills easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
3: Λοιπόν, έχουμε και λέμε Μύκονος ή Τίνος, και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
4: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο από 29 ευρώ.
3: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
4: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη.
3: Όπα! Τίνος μόνο με 29 ευρώ και Μύκονος με 52.
4: Ναι, Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά μόνο από 29 ευρώ και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
3: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
5: Ανακοινησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει. Μη με τσιμπήσεις, του είπε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
6: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
7: Καλά! Πόσταρα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε!
8: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
7: Τώρα!
8: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
9: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters, όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
11: 6 Ιουλίου, Πετρούπολη, Θέατρο Πέτρας. Προπόληση more.com.
12: Με την υποστήριξη του Easy 97,2.
13: Νέο Daikin Perfera All Seasons.
12: με ενεργειακή κλάση α3 Plus στην ψήξη και για πρώτη φορά σε σύστημα Multi ενεργειακή κλάση α3 Plus και στην θέρμανση. Χαμηλότερη κατανάλωση έως και μείον 68% και διαρκής ελεγχός της σε πραγματικό χρόνο. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
13: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδλ. Χαλούμι Pop 225 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 1,94. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,89. Και τόνος καπνιστός, 160 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,42. Λίδλ. Γιατί αξίζει.
14: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
15: Το αυθεντικό δημοτικό αθηναϊκό πανηγύρι επιστρέφει για τρίτη χρονιά στο πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβητού. Την Τρίτη, 21 Ιουλίου, ο Αντένα μας ενώνει στη μεγαλύτερη γιορτή μουσικής, χορού και κεφιού με τον Νίκο Ζωηδάκη, τη Γογό Τσαμπά και τη Στέλλα Κονιτοπούλου. Παρουσιάζει ο Θάνος Κιούσης. Η είσοδος είναι ελεύθερη, με την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων.
16: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
17: Easy News.
18: Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Σύσκεψη για την αντιμετώπιση της ακρίβειας πραγματοποιείται σήμερα από τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Στη σύσκεψη έχουν κληθεί να συμμετάσχουν ο πρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών. Στη Ρόδο περιόδευσε χθες το απόγευμα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής. Ο Νίκος Ανδρουλάκης είπε μεταξύ άλλων ότι είναι η ώρα της πολιτικής αλλαγής με το ΠΑΣΟΚ. Ένα προοδευτικό σχέδιο ευθύνης και συνέπειες με αυτονομία από τα συμφέροντα. Οι αγροτοδασικές πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο σε όλη τη χώρα έφτασαν τις 44. Από αυτές, όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, οι 37 αντιμετωπίστηκαν άμεσα στο αρχικό του στάδιο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν ακόμη 7. Θα καταβληθούν τα ποσά στους δικαιούχους για αγροτικές ενισχύσεις τον Ιούνιο. Η σημερινή πληρωμή επιβεβαιώνει στην πράξη ότι η κυβέρνηση τηρεί τις δεσμεύσεις της απέναντι στους Έλληνες αγρότες, τόνισε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης. Στο μετρό, μέχρι και την 5η, οι σταθμοί Μέγαρο Μουσικής, Αμπελόκηποι, Πανόρμου και Κατεχάκη θα κλείνουν λόγω έργων 2,5 ώρες νωρίτερα από την καθορισμένη λήξη κυκλοφορίας, δηλαδή στις 10 παρα 20 το βράδυ. Το Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες συμφώνησαν να σταματήσουν να ανταλλάσσουν επιθέσεις προς το παρόν και αντιπροσωποί τους αναμένεται να συναντηθούν στο Κατάρ για να προσπαθήσουν να επιλύσουν τη διένεξή τους για τα στενά του Ορμούζ.
17: Easy Sports.
18: Ο Καναδάς έκανε το 1-0 απέναντι στη Νότια Αφρική και είναι η πρώτη ομάδα που πήρε την πρόκριση στους 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Η Αλγερία και η Αυστρία ήρθαν ισόπαλες με 3-3 στον τελευταίο αγώνα του 10ου ομίλου για τους 32 της διοργάνωσης. Με τον Λιονέλ Μέση, η Αργεντινή επικράτησε με 3-1 της Ιορδανίας και συνεχίζει στη φάση των 32.
17: Easy weather.
18: Γενικά, έθριος ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοανατολική 4 με 5 και στα ανατολικά 6 και πρόσκαιρα τις πρωινές ώρες τοπικά μέχρι και 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία, σύμφωνα με την ΕΜΗ, θα κυμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου.

0: 10 στον Easy 97,2.
1: Επιστροφή στο Easy Breakfast, 2 λεπτά μετά τις 7.
2: Και πήγα χθες θάλασσα για τα σκυλιά. Με τα σκυλιά που πήγαμε δηλαδή. Και ρε εσύ, με αυτόν τον αέρα δεν μπορείς να φανταστείς πόσος κόσμος ήταν στην παραλία και πόσος κόσμος κολυμπούσε κιόλας. Τίποτα, παιδιά μου, είναι πλέον καλοκαίρι. Καταλαβαίνετε ότι χρειαζόμαστε οργάνωση. Στα Max τώρα θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τις εξορμήσεις σου στην παραλία. Από ομπρέλες, τέντες και ξαπλώσεις μέχρι ψυγεία, πετσέτες, μάσκες, βατραγοπέδιλα, σαπ και φουσκωτά. Όλα σε ένα σημείο και στην καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής. Οπότε μη σκας, καλοκαίρι στα Max. Και online στα maxstores.gr.
1: Αυξημένη κυκλοφορία στο Κεφισό στην άνοδο. Από τις Τρεις Γέφυρες προς την Λιωσίων και στην κάθοδο μικροκαθυστερήσεις, κυρίως στο ύψος των Αγίων Αναργύρων προς το Περιστέρι. Η λεωφόρος Αθηνών στο ρεύμα εξόδου από το Χαϊδάρι προς τη λίμνη Κομουνδούρου. Αυξημένη κυκλοφορία στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειρά στο υπόλοιπο Λεκανοπέδιο. Δεν παρατηρούνται ιδιαίτερα προβλήματα. Επόμενη ενημέρωση σε 30 λεπτά μετά το break των 7.30. Η συνέχεια με Όπως Life is Life και Natalie Imbruglia Torn back to back στον Easy όπως πάντα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

0: Life is life, όπως 7 και 10 πρωινό Δευτέρα 29 Ιουνίου και πάλι καλημέρα σας. Καλή εβδομάδα στον Easy 97,2 και το Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη. Και τα θέματα της επικαιρότητας, έτσι μια γρήγορη ματιά, δική μας ματιά εδώ στα πλαίσια της δικής μας εκπομπής. Αν πάρουμε τα διεθνή, είχαμε κάτι φιλικά χτυπήματα εκεί μεταξύ. Συμφώνησαν κιόλας να το τερματίσουν προσωρινά.
1: Προσωρινά.
0: Ναι, φιλικά.
1: Προσωρινό.
0: Όμως, με το πάμε
1: προσωρινά μπορεί να σημαίνει μέχρι σε 2 ώρες.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, προσωρινό είναι γι' αυτό, αν σε 2 ώρες ξαναχτυπήσει.
0: Καλά, μη σου πω και πότε θα ξαναχτυπήσω, μην είσαι και αράξεις.
1: Ακριβώς.
0: Άσε, σε μια σχετική εγρήγορση. Λοιπόν, στη Βενεζουέλα βεβαίως επίσης δεύτερο θέμα της παγκόσμιας επικαιρότητας, οι προσπάθειες διάσωσης και ανέβρεσης ζωντανών μετά τους 2 τεράστιους σεισμούς που είχαμε την περασμένη εβδομάδα. Εδώ στα δικά μας, αν πάρουμε τα χθεσινά, είχαμε αυτή τη φωτιά στην Καλυθέα με την 75χρονη, την οποία έσωσε ο άνθρωπος γιαγιά πίδα, όπως παίζουν οι τίτλοι δηλαδή στα ειδησιογραφικά site.
1: Ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν.
0: Τελειβεράζουν.
1: Ναι, και σταμάτησε, είδε τη φάση και σταμάτησε. Τι υπέροχος άνθρωπος.
0: Ο καιρός έλειωσε την Ευρώπη. Καύσωνας πλησιάζει. Διαβάζω έναν τίτλο εδώ. Καύσωνας πλησιάζει, αλλά δεν φτάνει στην Ελλάδα.
1: Ναι, ναι, ναι. Ισχύει.
0: Αλλά είχαμε και ισχυρούς ανέμους εμείς εδώ στη χώρα μας. Που αναμένεται να κοπάσουν οι άνεμοι από σήμερα το βράδυ και κυρίως από αύριο Τρίτη. Αυτά χοντρικά, δεν ξέρω, μου διαφεύγει κάτι, μου διαλοκέει, συνεχίζεται, φάση 32, χθες το βράδυ ο Καναδάς με γκολ στο 90 φεύγα, πέρασε και απέκλεισε την Νότια Αφρική. Αυτά, φορολοταρία έγινε την Παρασκευή, αν θέλετε να,
1: ναι,
0: να
1: δείτε. Και έγινε.
0: Τι να γίνει, πήρες κανένα email, εσύ κέρδισες?
1: Εγώ όχι, δεν περίμενα κιόλας.
0: Εγώ περίμενα, δεν πήρα. Μπήκα φυσικά μέσα, πάλι, παρόλο που δεν πήρα email, σήμερα το πρωί δεν κέρδισα. Αυτά.
1: Ωραία.
0: Χοντρικά. Να πούμε ότι σήμερα, παρεμπιπτόντως, μετά τις 9 θα μεταδώσουμε τα 10 πρώτα τραγούδια.
1: Βέβαια.
0: Από το 500 του Easy 97,2, όλη τρίτη ώρα δηλαδή. Θα είναι αυτά τα 10 τα κορυφαία που θα ψηφίσατε. Και βεβαίως θα ανακοινώσουμε
1: ο νικητής.
0: Ναι, η νικήτρια για το εξέμερο ταξίδι στο Παρίσι, παρέ με το Versus Travel. Αυτά χοντρικά, πάμε για Λίωνα Λιούις και τα υπόλοιπα σε λίγο. Έλατε.

0: Η Ray, where is my husband? This is breakfast. Τα 7 και 20 πρωινό Δευτέρα. Να πούμε και λίγο για το σούπερ μάρκετ.
1: Με μισό λεπτό. Δεν θα πάω το που ξεκίνησε έτσι, θα το ξεκινήσουμε από την αρχή. Διότι τα πράγματα τελικά εξηγούνται όλα και αποκαθίστανται με την πάροδο του χρόνου.
0: Έχεις δίκιο.
1: Διότι όταν βγήκε το πόσο κάνει,
0: ναι,
1: κοροϊδεύαμε όλοι.
0: Ναι, βέβαια.
1: Και λέγαμε, ναι, τι χαζομάρα είναι αυτή, γιατί θα βλέπω στο ένα σούπερ μάρκετ και θα πηγαίνω μετά στο άλλο για την ποιότητα. Τώρα θα το κάνεις όμως. Γιατί εκπνέει το πλαφόν του κέρδους. Από αύριο λοιπόν δεν υπάρχει αυτό το πλαφόν του κέρδους που είχαν τα σούπερ μάρκετ.
0: Δεν υπάρχει.
1: Οπότε εκεί σε βλέπω, τρεχάτε ποδαράκια μου. Θα βλέπεις το ένα σούπερ μάρκετ το φτηνό, θα πηγαίνεις στο άλλο.
0: Εκτός θα γίνει συμφωνία κυρίων.
1: Βεβαίως.
0: Σήμερα λοιπόν
1: θα γίνει
0: μια συνάντηση των εκπροσώπων των σούπερ μάρκετ με το Μέγαρο Μαξίμου Υπουργείο.
1: Θα αφήσανε λίγο τελευταία στιγμή όμως.
0: Εντάξει τώρα, εντάξει.
1: Θέλω να πω ότι αν δεν τα βρούνε, που υπάρχει μια πιθανότητα. Να μην τα βρεις και με την πρώτη, με τον άλλον.
0: Ναι, και πάλι σου ξαναλέω: συμφωνία κυρίων. Δεν είναι ότι θα τα βρούμε και θα υπογράψουμε. Απλώς θα συμφωνήσουμε ότι θα προσπαθήσουμε να μειώσουμε το κέρδος και να διατηρήσουμε έτσι μειωμένες τιμές σε βασικά αγαθά τα οποία καταναλώνουμε στα σούπερ μάρκετ. Βέβαια, εγώ ήθελα να πω ότι με το πόσο κάνει, πάει η κυβέρνηση τώρα με ένα έξτρα όπλο.
1: Βέβαια. Δηλαδή, είναι το όπλο ενάντια στην ακρίβεια. Γιατί γι' αυτό βγήκε. Σα υπενθυμίζω με το πόσο κάνει. Όχι γιατί ήσουν αργόσχολο και δεν ήθελε να βλέπει TikTok Reels και λε, α μπαίνω καλύτερα σε κάτι ουσιαστικό. Να σκρολάρω στο
0: έκανε
1: πόσο
0: το
1: κάνει.
0: Το πόσο κάνει, σου λέει, έτρεξε δύο εβδομάδε και γίνει χαμό. Όλοι μπαίνουμε κάθε μέρα στο πόσο κάνει. Και πάει με έξτρα όπλα τώρα η κυβέρνηση στη συγκεκριμένη συνάντηση. Φαντάζομαι από αύριο θα δούμε και πάλι. Θα ακούμε πιο μη μέσα. Εγώ δηλαδή είμαι πολύ αισιόδοξο. Δεν πάω σήμερα στο σούπερ μάρκετ, όχι επειδή δεν έχω λεφτά για την 29 του μήνα.
1: Ναι.
0: Και αύριο πληρωνόμαστε. Περιμένω τη συμφωνία και από μεθαύριο θα πάω.
1: Α, πολύ ωραίο όμως αυτό. Τώρα το σκέφτηκα. Κοίτα τι ωραίο όμως. Αυτό το η εκπνοή του πλαφών είναι τώρα δύο μέρες πριν πληρωθεί.
0: Ναι.
1: Τώρα δεν έχει λεφτά όντως και δεν θα πας. Όταν θα πας, θα έχεις λεφτά. Οχ, θα έχεις λεφτά όμως, καταλαβαίνεις. Οπότε θα πεις, αμάν ακρίβεινε, αλλά έχω λεφτά.
0: Ναι.
1: Σε δύο μέρες πάλι δεν θα έχεις λεφτά, αλλά δεν έχει σημασία.
0: Έχει σημασία, εντάξει. Αυτά. Περί σούπερ μάρκετ. Μιλώντας για
1: καλά, εσύ τώρα δεν χρειάζεσαι και σούπερ μάρκετ, να σου πω κάτι. Εσύ γιατί την ευτυχισμένη σας, την ερωτευμένη σας οικογένεια.
0: Ναι, μωρέ, τρώμε
1: με
0: τον
1: αγάπη.
0: Έρωτα. Ναι, ναι. Τρώμε τον έρωτά μας. Να σου πω κάτι μικρό για τον πρωθυπουργό μετά, γιατί κοιτάξτε, γκαντέμισε, αλλά κάπου έφερε πολύ μεγάλη τύχη.
1: Αλήθεια.
0: Ναι, βεβαίως. Προς το παρόν η Bonnie M και τον Daddy Cool για να ολοκληρώσουμε μουσικά και αυτό το ημίωρο. Crazy like.

0: Τάτι Κουλ, 7:25 πρωινό Δευτέρας. Διάβασα λοιπόν στο newsoto.gr για τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος, εντάξει, επειδή υπάρχει αυτή η περιραίωση ατμόσφαιρα και λέμε μόνο, θα το λέγαμε μόνο συνέμε το αντίθετο από αυτό που θα σου πω. Πριν από την κίνηση του φετινού Eco Rally Ακρόπολης, ρωτήθηκε σε μια αποκλειστική συνέντευξη που έδωσε στο Newsoto να προβλέψει ποιος θα κατακτήσει το πρωτάθλημα. Το Rally Ακρόπολης και λέει το πρωτάθλημα.
1: Και το πέτυχε.
0: Λοιπόν, και είπε για τον Σεμπαστιέν Οζέ, τον Γάλλο οδηγό, ο οποίος δεν ήταν στο απόλυτο φαβόρι. Αλλά αυτός που ήταν απόλυτο φαβόρι, είχε κάτι αναποδιέ στον αγώνα.
1: Α.
0: Έτσι, και έχασε την πρωτιά στον αγώνα και τελικά ο Σεμπαστιέν Οζέ, που προέβλεψε ο πρωθυπουργός, πήρε τον Ράλι Ακρόπολης.
1: Άρα, τι εννοείς, σε κάποιον έφερε τύχη και σε κάποιον άλλο
0: δεν είπε, ρε παιδί μου, όμως, δεν του είπανε θα το πάρει ο Στάθης. Όχι, ο Στάθης πιστεύω ότι παρόλο που είναι μεγάλο φαβορή δεν θα το πάρει. Και μου είχαν ένα αποδιές.
1: Ναι.
0: Είπε, θα το πάρει αυτός.
1: Το κουτσοάλογο.
0: Κουτσοάλογο. Ήταν 9 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής. Αλλά δεν είπαν τέλος και κουτσοάλογο. Το πήρε αυτός όμως.
1: Μπράβο.
0: Να τα λέμε και αυτά. Θέλω να πω, μην λέμε μόνο τα άλλα.
1: Στον άλλον όμως έτυχαν αναποδιές.
0: Δεν αναφέρθηκε όμως τον άλλον. Δεν είπε ότι πιστεύω ότι δεν έχει πολλές ελπίδες, αλλά αν συμβεί κάτι κακό στον πρώτο θα κερδίσει.
1: Εν τω μεταξύ, διάβαζα για το Ράλι Ακρόπολης μέσα στο Σαββατοκύριακο. Για εκείνον το θεατή, ο οποίος πέταξε
0: μια
1: πέτρα. Σε έναν. Σε αυτόν ήταν που
0: τον ξέρω. Δεν ξέρω αν ήταν αυτό τώρα, δεν έχω τόση γνώση.
1: Το Παμπρίζ και λέει, παιδί μου. Δεν είμαστε τα καλά μας.
0: Με τη βίδωση, ρε! Με τη βίδωση, η φασαρία.
1: Μάλιστα. Αν θέλετε να διατηρήσετε το πρόσωπό σας προστατευμένο από τις βλαβερές ηλιακές ακτίνες και ταυτόχρονα να το ενυδατώσετε, το Luxurious Sun Care Sun Protection Drops SPF 50 Plus είναι το ιδανικό αντιλιακό για σας. Πολύ υψηλή προστασία από τις ακτίνες UVA, UVB και τον μπλε φως, ενώ ενυδατώνει σε βάθος και ενισχύει την ελαστικότητα του δέρματος. Με αντιοξειδωτική δράση προστατεύει από τη φωτογύρανση και διατηρεί το δέρμα υγιές και λαμπερό. Είναι ιδανικό για καθημερινή χρήση, χωρίς υλικόνι άρωμα. Φυσικά το βρίσκεται στα φαρμακεία και στα e-pharmacies από την Intermed.
2: Επιτυχία είναι.
0: Συγγνώμη. Συγγνώμη, περίμενε. Λέγε. Συγγνώμη.
1: Θα τα βρείτε λοιπόν. Το οποίο βρίσκεται στα φαρμακεία και στα e-pharmacies από την Intermed, που ήταν μέγας χορηγός της ελληνικής δερματολογικής και αυτοφυσιολογικής εταιρείας στην εκστρατεία για την πρόληψη και την ενημέρωση για τον καρκίνο του δέρματος.
0: Ωραία.
2: Λουξ. Κάθε τραγούδι, μια νέα ανάμνηση. I want to break free. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
3: Βλέπω reviews για ασφάλειες, βλέπω βίντεο για καλύψεις, διαβάζω σχόλια για αποζημιώσεις και τελικά δεν ξέρω τι να εμπιστευτώ. Δεν είναι και τόσο απλό.
4: Γι' αυτό υπάρχει το Insurance Market.
3: Απλό είναι να ξέρεις ότι κάποιος έχει ήδη ψάξει τα πάντα για σένα. Στο Insurance Market σε βοηθάμε να καταλάβεις τι πραγματικά σου ταιριάζει, συγκρίνοντας επιλογές από πάνω από 25 ασφαλιστικές. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
5: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει η μηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τις ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
6: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν. Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει.
7: Για το καημάκι. Αχ, αυτό το καημάκι.
6: Η μαμά που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά.
8: Για την τέλεια. Μα στοιχωτή η υφή.
6: Η αδελφή μου που έγινε μαμά, τρέχει γιατί.
9: Είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
6: Επιτέλους. Μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται.
10: Κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
6: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου, ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
7: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
6: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
3: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
11: Κάθε κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
12: Οπα, οπα, τι κάνεις εκεί?
13: Κολλάω το ΙΠΑΣ πίσω από τον καθρέφτη.
14: Ευκολία σου λέω.
12: Κι άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι? Θα το συστήσεις και στους γονείς σου? Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
13: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
15: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
16: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
18: Η μαμά μου είναι τέλεια. Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
19: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
18: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
19: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
18: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
19: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
18: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
19: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι, αλλά δικό μας είναι. Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
20: Με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
0: Παρέα με τη Μινώ Onlines, με περισσότερα από 50 χρόνια θαλάσσιων διαδρομών, η Μινώ Onlines προσφέρει καθημερινά δρομολόγια προς Κρήτη, Μήλο ή Πειραιά με άνεση ποιότητα και υψηλού επίπεδου φιλοξενία. Και το ταξίδι γίνεται ακόμη πιο εύκολο φέτος και προσιτό. Αν κλείσετε εισιτήρια σας στο minoan.gr, μπορείτε να πληρώσετε μέσω TBI Bank σε 3 ή 4 άτοκες δόσεις και επιπλέον για κρατήσεις άνω των 200 ευρώ. Ως τις 15 Ιουλίου κερδίζετε αυτόματα έκπτωση 15 ευρώ στην κράτησή σας. Γιατί όταν σκέφτεσαι ταξίδι, σκέφτεσαι Μινώ Onlines. Τα άλλα εδώ στα επίγεια στα δικά μας, το καθημερινό ταξίδι της, του Κηφισού και όχι μόνο των γενικών κεντρικών αρτηριών της Αττικής, έχουμε αρκετή κίνηση στον Κηφισό. Στην άνοδο έχει μποτιλιάρισμα από τη Λένορμαν και πάνω προς τη Νέα Φιλαδέλφια. Στην κάθοδο έχει μποτιλιάρισμα ψηλά από τη Μεταμόρφωση κατά διαστήματα μέχρι και χαμηλά στο Περιστέρι. Επίσης η Αττική εδώ στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από τον κόμβο της λεωφόρου Κηφισού μέχρι και τον κόμβο της λεωφόρου Ηρακλείου. Έχουμε κίνηση στη λεωφόρο Αθηνών στο ρεύμα εξόδου από το Χαϊδάρι προς τη λίμνη Κουμουνδούρου, η Μικράς Ασίας από το Νέο Φάλιρο προς το λιμάνι του Πειραιά, οι δρόμοι του Πειραιά και κυρίως οι δρόμοι γύρω από το λιμάνι είναι επιβαρημένοι. Κεντρικότερα η Βασιλίση Σοφία στην άνοδο από την πλατεία Συντάγματος προς το πρωί Χίλτον και ο άξονας Καλλιρόης Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου. Ο ανωδικός αυτός άξονας είναι με αρκετά αυτοκίνητα πρωινό Δευτέρας. Επόμενη ενημέρωση σε 30 λεπτά και κάτι μετά το δελτίο των 8.
1: Έχετε η εύκολη ερώτηση νότ και χάρητε τώρα που την έχετε. Αυτό έχω να πω μόνο.
0: Γιατί. Α, ναι, εντάξει. Εννοείς για την νέα σεζόν που κάτι θα αλλάξει.
1: Ναι.
0: Εντάξει, ναι, οκ, ναι.
1: Να το πιάσω.
0: Τώρα δευτεριάτικα και...
1: και πολύ ήτανε.
0: Πολύ ήτανε.
1: Δηλαδή πολύ γρήγορα το πιάσες.
0: Ναι, πραγματικά. Kim Wilde για τη συνέχεια στο Easy Breakfast.

0: Harry Styles, As It Was, 7:41, πρώτα λεπτά, πρωινό Δευτέρας. Εδώ είμαστε έτοιμοι όπως κάθε πρωί περίπου τέτοια ώρα για την
1: εύκολη ερώτηση. Not.
0: Λοιπόν, η εύκολη ερώτηση not. Να πούμε, να θυμίσουμε μάλλον ότι την Παρασκευή έλεγε ότι το 15% των ανδρών το έχει κρύψει από την σύντροφό του. Η σωστή απάντηση ήταν ότι φοβάται το σκοτάδι. Και ένα μικρό, έτσι, μάλλον κάτι ανάλογο θα σου πω και τώρα.
2: Μάλιστα.
0: Θα πω λοιπόν ένα πολύ μικρό ποσοστό πάλι, γιατί είναι λίγο περίεργο να συμβαίνει. Το 10%, μόλις το 10% το ανακάλυψε, ναι, για το έτερο του ίμιση. Στις διακοπές.
2: Όχι,
0: ρε.
2: Εντάξει.
0: Στις διακοπές.
2: Α, στις διακοπές.
0: Στις διακοπές.
2: Μάλιστα.
0: Το 10% το ανακάλυψε για το έτερο νήμιση στις διακοπές. 6981-972-972 το Viber για τα μηνύματά σας. Με τα μηνύματα αυτά διεκδικείτε 3 βιβλία των εκδόσεων Διόπτρα μετά από κλήρωση. Ένας νικητής, μία νικήτρια. Καινούργια εβδομάδα, καινούργια 30 βιβλίων.
2: Έχει σημασία αν συζούσες με τον άλλον ή όχι.
0: Νομίζω θα έχει αναφερθεί, ρε παιδί μου, και χωρίς να. Όχι, δεν έχει σημασία.
2: Α, δεν έχει σημασία.
0: Όχι.
2: Ωραία.
0: Και επίσης, ξαναλέω, είναι παγκόσμια κλίμακα. Έτσι, γιατί δηλαδή, εμείς πηγαίνουμε διακοπές, μπορεί να πηγαίνουμε κάθε καλοκαίρι διακοπές, ξέρω εγώ, μία-δύο εβδομάδες.
2: Και τα Χριστούγεννα, ναι.
0: Ή μπορεί να πηγαίνουν λιγότερες διακοπές.
2: Μάλιστα, μάλιστα.
0: Ή μπορεί να μην πηγαίνουν πάντα. Δεν θα πω όχι.
2: Θρίλερ!
0: Δεν θα πω άλλα.
2: Και η εύκολη ερώτηση Νότ, αλλά και τα βιβλία που σας προσφέρουμε αυτή τη φορά από τις εκδόσεις για άλλη μία μέρα. Διόπτρα. Θρίλερ γεμάτα ανατροπές, σκοτεινά μυστικά και αγωνία που δεν σε αφήνουν να πάει σαν άσα. Τι συνέβη εκείνη τη νύχτα του Δήμου Νίκη Φρένς? Εντάξει τώρα. Νέο ανατριχιαστικό θρίλερ με 8 παλιούς συμφοιτητές εγκλωβισμένους σε ένα κλειστοφοβικό σενάριο και ένα δολοφόνο ανάμεσά τους. Καταλαβαίνετε τώρα γιατί μιλάμε, έτσι. Ο βομβιστής του Σάμιουλ Μπιόρκ και στη φωτιά του Μάθιου Άρλιτς. Αυτά τα τρία βιβλία θα διεκδικήσετε απαντώντας την εύκολη ερώτηση Νότ.
0: Μόλις το 10% το ανακάλυψε για το έτερο νήμιση στις διακοπές. 6981-972-972 έχετε στείλει εδώ πολλά μηνύματα για την υψοφοβία, ότι έχει κάποια αλλεργία, ότι ροχαλίζει, ότι κοιμάται με ανοιχτό φωτάκι, ότι υπάρχει τσιγκουνιά, ότι δεν ξέρει ποδήλατο. Βλέπω σωστή απάντηση εδώ από την Ξένια.
2: Μπράβο, Ξένια.
0: Ότι κάνει μπάνιο στη θάλασσα γυμνός, ότι φοβάται τις κατσαρίδες, ότι έχει κυλίτσα. Εντάξει, ρε παιδί, ότι έχει κυλίτσα, δεν πάει περίπτωση. Τραβηγμένα θα μου πει, okay, έχουμε πει και πιο τραβηγμένα. 6981-972-972, 10 παρα 5 η απάντηση όπως πάντα. Και μετά το τέλος της εκπομπής, Instagram is 97,2 με story θα βρείτε την εύκολη ερώτηση Νότ με την απάντηση.

0: Ο Coolio και το Gangsta's Paradise, το Easy Breakfast, πρωινό Δευτέρα, σε 9 με 10 σήμερα έχουμε το Top 10 του Easy Top 500 όπως το ψηφίσατε εσείς. Τώρα θα κάνουμε το πρώτο Pay Your Bills. Θα επιχειρήσουμε να πληρώσουμε τον πρώτο από τους δύο λογαριασμούς που πληρώνουμε κάθε μέρα, όπως δηλώνεται συμμετοχή στο soundist.gr, κάθετος Easy972.
1: Αυτό ακριβώς έκανε και ο Γιάννης, ο Γιάννης Δέλτα, με κινητό που το τελειώνει σε 097. 097 και μας επισύναψε ένα λογαριασμό ρεύματος αξίας 123 και 12 λεπτών. Γιάννης Δέλτα, με κινητό που τελειώνει σε 097 και λογαριασμό ρεύματος αξίας 123 και 12, σε περιμένουμε στη γραμμή μας το 210-6842-220, μόνο για το Γιάννη Δέλτα με κινητό που τελειώνει σε 097, στο 210-6842-220 για το επόμενο δεκάλεπτο. Και αυτός είναι ο τρόπος που επικυρώνονται και τα χρήματά σας, βέβαια.

0: Σενιωρίτα Σον Μέντες Καμίλα Καμπέγιο. Σενιόρ Γιάννη, στην τηλεφωνική γραμμή νικητή του πρώτου Payer Bills. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, καλημέρα, παιδιά. Και είναι πολύ ωραία εβδομάδα. Φάνηκε από το πρωί.
0: Ξεκινάει πολύ ωραία. 123 ευρώ και 12 λεπτά δικά σου για το λογαριασμό.
1: Ευχαριστώ, ευχαριστώ, παιδιά. Ευχαριστώ, να είστε καλά. Να είστε καλά.
2: Τι θα τα κάνει, Γιάννη μου, αυτά τα χρήματα που εξοικονόμησε?
1: Τι άλλο, καλοκαίρι, διακοπέ.
2: Έτσι, μπράβο, πού
1: θα πάνε στι διακοπέ.
2: Έχει κανονίσει?
1: Κατά πάσα πιθανότητα Χίο.
2: Α, τι ωραία. Αχ, είναι πολύ ωραία. Έχει ως πάρα πολύ. Έχει φανταστικά σπίτια, έχει φανταστικά μέρη. Έχει...
1: Ναι, το ξέρω. Ωραίες... Έχω φίλους που έχουν πάει, μου έχουν πει τα καλύτερα. Γι' αυτό λέμε με τη σύζυγο να πάμε εκεί φέτος.
2: Θα περάσετε ζάχαρη και πάρα πολύ ωραία κουζίνα. Πολύ ωραία λοιπόν. Εκεί ας πάνε λοιπόν τα χρήματα. Ας μπουν σε αυτό το budget έτσι, για ένα κρασάκι στην υγεία του Easy και του Pay Your Bills.
1: Να είστε καλά, να είστε
2: πολλά
1: καλά.
2: Πολλά φιλιά, καλημέρα, να σε πάντα τόσο καλότυχος. Γεια σου.
1: Καλημέρα, ευχαριστώ.
0: Soundis.gr, κάθετο Easy 972. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες για το Pay Your Bills και πόσοι συλλογαριασμοί σας πληρώνονται κάθε μέρα εδώ 6.30 με 10 στο Easy Breakfast.
3: Φαντάσου να ακούς το όνομά σου στο ραδιόφωνο.
0: Καλημέρα, Νίτα.
3: Και να μην πληρώνεις το λογαριασμό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη έχει πληρώσει πάνω από 25.000 ευρώ και συνεχίζει. Μπες στο soundis.gr/easy972, δήλωσε συμμετοχή και άκου το Easy Breakfast κάθε πρωί. Άκουσες το όνομά σου? Έχεις 10 λεπτά να καλέσεις το 210-6842-220. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
4: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
3: Ο Easy 97,2 προτείνει. Η ενέργεια της εβδομάδας έχει ήχο και είναι στο Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων στις 30 Ιουνίου για ένα live γεμάτο ένταση, beats και καλοκαιρινή ενέργεια. Ο Ακύλας φέρνει το Prestar Tour Powered by ΔΕΗ. Αλλάζουμε ρυθμό. 1, 2 και 3 Ιουλίου πάμε Εθνική Λυρική Σκηνή στο 3ο Φεστιβάλ Κρουστών Εναλλακτικής Σκηνής με τη ΔΕΗ Μεγάλο Χορηγό. Και φυσικά, καλοκαίρι σημαίνει Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. 3 και 4 Ιουλίου οι Πέρσες ζωντανεύουν στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου σε σκηνοθεσία Χρήστου Θεοδωρίδη. Και στο τέλος, οι Florence and the Machine ανοίγουν το Eject Festival 2026 Powered by ΔΕΗ στις 14 Ιουλίου στο ΟΑΚΑΠΗ 5. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θες να είσαι κι εσύ εκεί? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα.
5: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της, τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
6: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
7: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Ντολμά, Παλήρια.
8: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι ντολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
9: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
10: Τι παίζεις εκεί?
11: Δωροστροφό της Novibet.
10: Δωροτροχό?
11: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
10: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
12: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακολόγων.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα, γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
2: Έλα, πού είσαι?
3: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
2: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
3: Έλα, εδώ, δεξιά.
2: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
3: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
2: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
3: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
2: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
1: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
4: Easy News. Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Σεισμική δόνηση 4,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στη 1 και 10 τα ξημερώματα στον Χάρακα Λακωνίας. Σήμερα ή αύριο θα χορηγηθεί σύμφωνα με την νομοθετική ρύθμιση η έκτακτη εφάπαξη οικονομική ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε παιδί. Ο Στέφανος Κασελάκης νομιμοποιεί μια προφανή δεξιά απόκληση, κάτι που με υποχρεώνει άμεσα να παραιτηθώ από αντιπρόεδρος και μέλος των Δημοκρατών, όπως ανέφερε η Θεοδώρα Τζάκρη σε ανάρτησή της, με την οποία ανακοίνωσε και την αποχώρησή της από το κόμμα. Θα καταβληθούν τα ποσά στους δικαιούχους για αγροτικές ενισχύσεις τον Ιούνιο. Η σημερινή πληρωμή επιβεβαιώνει στην πράξη ότι η κυβέρνηση τηρεί τις δεσμεύσεις της απέναντι στους Έλληνες αγρότες, όπως τόνισε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης. Αύριο ολοκληρώνεται η απογραφή όλων των ενελκυστήρων της χώρας στο νέο ψηφιακό μητρό απογραφής ανελκυστήρων και δεν προβλέπεται νέα παράταση. Στο μετρό μέχρι και την Πέμπτη, οι σταθμοί Μέγαρο Μουσικής, Αμπελόκηποι, Πανόρμου και Κατεχάκη θα κλείνουν λόγω έργων 2,5 ώρες νωρίτερα από την καθορισμένη λήξη κυκλοφορίας, δηλαδή στις 10 παρα 20 το βράδυ. Οι νεκροί από τους δύο ισχυρούς σεισμούς που έπληξαν τη Βενεζουέλα έφτασαν τους 1.450, ενώ 774 κτίρια έχουν υποστεί λυκές ζημιές και 189 καταστράφηκαν ολοσχερώς. Μέχρι τώρα έχουν τραυματιστεί περισσότεροι από 3.150 άνθρωποι. Το Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες συμφώνησαν να σταματήσουν να ανταλλάσσουν επιθέσεις. Οι αντιπροσώποι τους αναμένεται να συναντηθούν αύριο στο Κατάρ για να προσπαθήσουν να επιλύσουν τη διένεξή τους για τα στενά του Ορμούζ.
5: Easy Sports.
4: Στην τρίτη θέση ολοκλήρωσε ο Μανουήλ Καραλή στην προσπάθειά του στο επικοντό στα 5,83 μέτρα στο meeting της Diamond League στο Παρίσι. Ο Καναδάς έκανε το 1-0 απέναντι στη Νότια Αφρική και είναι η πρώτη ομάδα που πήρε την πρόκριση στους 16 του Παγκοσμίου Κυπέλου. Με τον Λιονέλ Μέση, η Αργεντινή επικράτησε με 3-1 της Ιορδανίας και συνεχίζει στη φάση των 32. Η Αλγερία και η Αυστρία ήρθαν ισόπαλες με 3-3 στον τελευταίο αγώνα του 10ου ομίλου για τους 32 της διοργάνωσης.
5: Easy weather.
4: Γενικά έθριος ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοανατολική 4 με 5 και στα ανατολικά 6 και πρόσκαιρα τις πρωινές ώρες τοπικά μέχρι και 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία σύμφωνα με την ΕΜΗ θα κυμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου.

0: Άρα είμαστε επιστροφή στο Easy Breakfast, 8 και 4 πρώτα λεπτά. Μην ξεχνάτε το Let's Meet On Board, Τετάρτη 8 Ιουλίου, 8 ώρα το απόγευμα. Σαλπάρουμε για ένα ξεχωριστό καλοκαιρινό πάρτι με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών με θέα όλη την Αθηναϊκή Ριβιέρα. Τα decks από τους παραγωγούς της 97,2, ένα Sunset Disco DJ set. Αν θέλετε να ζήσετε αυτή τη μοναδική καλοκαιρινή εμπειρία, θα μπείτε στο soundis.gr, θα δηλώσετε συμμετοχή και θα διεκδικήσετε διπλή πρόσκληση με finger food και τα ποτά βεβαίως κερασμένα για το Let's Meet On Board. Με τον Easy και τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Τώρα,
1: κίνηση.
0: Αυξημένη είναι στον Κηφισό. Έχει μποτιλιάρισμα στην άνοδο από τη Λένορμαν και πάνω προς τη Νέα Φιλαδέλφεια. Έχει μποτιλιάρισμα στην κάθοδο κατά διαστήματα από το ύψος της Αττικής Οδού κατεβαίνοντας προς το Περιστέρι και το Εγάλαιο. Επίσης, η Λεωφόρος Αθηνών στο ρεύμα εξόδου από το δάσος Χαϊδαρίου μέχρι και μετά τον Ασπρόπυργο. Έχουμε κίνηση στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από τον κόμβο της Λεωφόρου Φιλής μέχρι και τον κόμβο της Λεωφόρου Ηρακλείου. Έχουμε κίνηση στη Λεωφόρο Κηφισίας στο ύψος της Κατεχάκη σε άνοδο και κάθοδο. Και επίσης στην Βασιλέως Κωνσταντίνου, στην άνοδο από το Παγκράτη δηλαδή προς το πρώην Χίλτον και η Συγκρού από το ύψος του Φίξ προς το κέντρο της Αθήνας είναι επιβαρημένη, όπως και η Μικράς Ασίας από το Νέο Φάληρο προς το λιμάνι του Πειραιά. Αυτά είναι τα κυριότερα προβλήματα. Επόμενη ενημέρωση σε 30 λεπτά μετά το break των 8:30. Επιστρέφουμε στις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Ξεκινάνε εκτός 19 Ιουλίου, διαβάζω.
0: 19 Ιουλίου.
1: Μάλιστα.
0: Ναι, εντάξει.
1: Δεν είναι τίποτα.
0: Όχι. Ναι,
1: δεν είναι. Θέλω να πω, δεν έχει μείνει πολύ ισχυρός.
0: Όχι.
1: Μια χαρά.
0: Όλο κάτι μετράμε, ρε φίλε. Μετράμε τα Χριστούγεννα για την καθαρά Δευτέρα. Την καθαρά Δευτέρα για το Πάσχα. Το Πάσχα για το Αγίου Πνεύματος. Το Αγίου Πνεύματος για τις εκτόσεις, γιατί μετά τις εκτόσεις είναι πλέον πολύ κοντά στις διακοπές. Μετράμε τις διακοπές. Μετά μετράμε το 15 Αύγουστο.
1: Μετά μετά μόνο και τις εκτόσεις, γιατί τι βάζεις όντως να φύγεις για διακοπές και θες να πας τα τελευταία πράγματα, ας πούμε, που μπορεί να χρειάζεσαι.
0: Ναι. Το χρειάζεσαι εισαγωγικά, αλλά καλό είναι. Η ανανέωση πάντα είναι σημαντική.
1: Αυτό που λες, το χρειάζεσαι εισαγωγικά.
0: Σε μένα το λέω πρώτα.
1: Α, μπράβο. Βέβαια. Γιατί πήγαινε στα παπούτσια
0: σου. Σε μένα το λέω πρώτα απ' όλα. Σε μένα το λέω πρώτα απ' όλα. Τώρα βέβαια και εσύ δεν είσαι από τις καλύτερες, αλλά εντάξει.
1: Εγώ δεν τα κρατάω όμως. Τα δίνω μετά.
0: Ρόμπι Γουίλιαμς, she's the one. Τώρα δεν έχω χρόνο να επεκταθώ αυτό.
1: Καλά.

0: Fly Me to the Moon, η Τερέζα στο Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη. Πρωινό Δευτέρα, 8 και 13 πρώτα λεπτά. Και σου έρχεται email ότι κέρδισε 27 εκατομμύρια δολάρια.
1: Ναι.
0: Τι πατά.
1: Διαγραφή. Delete.
0: Αυτό έκανε και ένα στη Μελβούρνη.
1: Ναι.
0: Ευτυχώς, γιατί το email ήταν κανονικό.
1: Τι λες.
0: Είχε παίξει σε μια λοταρία. Είχε δηλώσει ένα παλιότερο κινητό.
1: Είχε αγχωθεί ο Στάθης, λες και ήταν
0: ειδικά μου.
1: Κλείνει μάτια, παίρνει αναπνοές. Παιδί, ηρέμησε. Δεν θα σου
0: προσπάθησε η εταιρεία να τον βρει στο κινητό, δεν τον βρήκε.
1: Ναι.
0: Η εταιρεία όμως έκανε μία άλλη προσπάθεια, έστειλε ένα email λοιπόν, ότι έχετε κερδίσει 27 εκατομμύρια στο Powerball εκεί στην Αυστραλία. 27 εκατομμύρια δολάρια. Πόσα μέρη Αυστραλία, ένα δολάρι, δεν ξέρω τι. Απάτη λέει αυτός, λογικό.
1: Ναι.
0: Το σβήνει. Έτσι. Ευτυχώς η εταιρεία που διαχειρίζεται το παιχνίδι σου λέει θα κάνω άλλη μια προσπάθεια.
1: Και του χτύπησε το κουδούνι.
0: Και του στέλνει δεύτερο email.
1: Αχα.
0: Όπου εκεί λέει κάτσε να διαβάσω λίγο καλύτερα. Μπας και δεν είναι η θύμα από την Ιγυρία ή ο δικηγόρος από την Γουαδελούπη.
1: Ή η πεθερά μου.
0: Και όντως έχω κερδίσει γιατί είχα παίξει κιόλας.
1: Ναι.
0: Αυτός έπαιζε τους ίδιους αριθμούς πάντα. Α. Μία φορά την τελευταία έπαιξε άλλους αριθμούς.
1: Α.
0: Και βλέπει το email το δεύτερο και καταλαβαίνει ότι δεν πρόκειται περί απάτης. Και ευτυχώς τελευταία στιγμή κάνει τις σωστές κινήσεις και παίρνει τα χρήματα τα
1: οποία καλά,
0: του αλλάζουν τη ζωή.
1: Πάλι καλά, γιατί τα είχαμε.
0: Καρδία έχω, έτσι.
1: Αυτό λέω. Ότι αν τελικά το ατάχανε τα χρήματα, θα τον είχαμε και αυτόν στο νοσοκομείο και εσένα μετά. Με το που θα διάβαζε την ίδια. Εκεί.
0: Παρεμπιπτόντως, μου ήρθε ένα μήνυμα την Παρασκευή από έναν αριθμό συν 2, 12 κτλ. Για το γνωστό πρόστιμο της τροχίας. Και λες, εντάξει, ρε παιδί μου, το παλεύετε έτσι. Γράφει καλά ελληνικά.
1: Εμένα μου είχε έρθει από τον gov.gr σε προσοχή.
0: Εντάξει, πιο πιθανό να το πατήσεις. Εγώ σου λέω, βλέπω με το που βλέπω συν 2, 12, 7, 83. Αλλά το διαβάζω τι έχω κάνει. Λέει μια κλίση υπέρβαση ορίου ταχύτητα. Και τα λοιπά, πρόστιμο τάδε, αριθμό άρθρο νόμου και τα λοιπά και τα λοιπά. Και από κάτω ρε εσύ. Ρε μπακάλιδες. Συγγνώμη και στους μπακάλιδες. Τρόπος πληρωμής και γράφει ένα link αστυνομία με 3i. Ρε φίλε. Το έχεις κάνει όλη τη δουλειά. Έτσι. Αστυνομία δηλαδή. Πού να με να πληρώσω.
1: Δεν είμαι και τόσο κοροϊνό.
0: Πραγματικά. Benson Boone, Beautiful Things για τη συνέχεια. Diana Ross, Upside Down αμέσως μετά στον Easy.

0: 51 αρρώσκητο upside down στο Easy Breakfast. Μιλώντας πριν για απάτες, διάβαζα την Παρασκευή για μία 86χρονη, την οποία εδώ στη Θεσπρωτεία στην Ελλάδα την έπεισαν μετά από τηλεφώνημα, όπως κατήγγειλε ίδια στην ΕΡΤ και φυσικά στις αρχές αργότερα, μάλλον πρώτα στις αρχές και μετά στην ΕΡΤ, ότι της τηλεφώνησε άνθρωπος ο οποίος υποδίθηκε τον λογιστή.
1: Και το δικό της το λογιστή.
0: Ένα λογιστή.
1: Μάλιστα.
0: Του κράτους το λογιστή, φαντάζομαι.
1: Αχα.
0: Την έπεισε ότι επίκειται άμεση αλλαγή νομίσματος, ρε εσύ. Mm-hmm. Όπως έγινε από τη δραχμή στο ευρώ, θα πάμε από το ευρώ, θα επιστρέψουμε και πάλι σε άλλο νόμισμα. Στη δραχμή δεν ξέρω τι της είπε. Και την έπεισε να συγκεντρώσει όλα τα χρήματα που είχε, τα χαρτονομίσματα, να τα βάλει σε μια σακούλα, να τα αφήσει στην αυλή, να κλείσει τα παράθυρα και τις πόρτες κτλ.
1: Και
0: θα περάσει αρμόδιο πρόσωπο να πάρει τα χρήματά της για να μπορέσει να τα αντικαταστήσει για να είναι έτοιμη για την αλλαγή νομίσματος. 180.000 ευρώ.
1: Έτσι, τάχασε.
0: Πήρε τη γυναίκα, 86χρονη, 180.000 ευρώ. Η αστυνομία βεβαίως διεξάγει έρευνα για τον εντοπισμό και την ταυτοποίηση των εμπλεκομένων. Αυτά.
1: Κοίτα, καταρχάς τώρα η γυναίκα αυτή προφανώς ήταν μόνη της και δεν εμπιστευόταν και κανέναν. Γιατί τώρα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή κάποιον ρωτάς, τι γίνεται, ρε παιδιά, πάμε να κάνουμε αυτό. Τώρα προφανώς ήταν κάποιος επιτίδιος, ο οποίος. Παρ' όλα αυτά, μια και λες για την ελληνική αστυνομία.
0: Ναι.
1: Αυτό που σου στείλα, ρε παιδί.
0: Α, βέβαια, πες το αυτό.
1: Τι ωραίο βίντεο.
0: Τι ωραίος λογαριασμός είναι ο λογαριασμός ο επίσημος της ελληνικής αστυνομίας στο Instagram.
1: Hellenic Police κάτω παύλα official. Θα την καταλάβετε το μεταξύ. Ο Στάθης νόμιζε ότι είναι τρόλ. Δεν είναι, είναι ο επίσημος λογαριασμός. Και μάλιστα έχει 58.000 ακόλουθους. Αυτό ακολουθεί 32. Το χαμόγελο του παιδιού, το Make a Wish. Και μετά έχει την Interpol. Presidency GR, την αστυνομία της Ολλανδίας, την αστυνομία της Ιταλίας. Έχει ανεβάσει λοιπόν ένα βιντεάκι το οποίο έχει κάνει 910.000 views. Το έχουν δει 910.000 άνθρωποι και είναι επίσημο γιατί ήταν Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών. Οπότε έχει βάλει. Έχει κάνει μια πολύ ωραία παραγωγή κατά τη γνώμη μας. Μπείτε το μέσα να το δείτε.
0: Μπείτε το μέσα.
1: Μπείτε στο λογαριασμό.
0: Αφού δεν το πιστεύεις αυτό που λες, πες ότι δεν μας άρεσε. Μας φάνηκε λίγο φτηνή. Έως λίγο.
1: Δεν
0: αλλού.
1: Έχει σημασία.
0: Θα πούμε ότι ήταν, είναι αλλού.
1: Δείχνει δύο νεαρούς.
0: Δεν είναι για μας.
1: Οι οποίοι προφανώς. Ναι, εμείς ίσως δεν το καταλαβαίνουμε. Οι οποίοι προφανώς κάνουν, μοιράζονται τσιγάρια παράνομα. Δηλαδή ναρκωτικά, μαριχουάνα. Και μετά αρχίζουν και παίζουν κεφαλιές. Παίρνουν μια μπάλα και παίζουν κεφαλιές. Και ξαφνικά το πλάνο αλλάζει και η μπάλα είναι μια κοτρώνα. Mm. Και τους βλέπεις κάτω. Γιατί προφανώς καπνίσαν ότι καπνίσαν.
0: Νομίζανε ότι η μπάλα ήταν
1: μπάλα. Και νομίζανε η μπάλα ότι ήταν κοτρώνα, ενώ η κοτρώνα ήταν. Τι υπέροχο. Και τους βλέπεις μετά κάτω και σου λέει δεν είναι παιχνίδι. Νόμιζαν ότι είναι παιχνίδι, αλλά δεν είναι παιχνίδι. Προστάτευση τη ζωή σου. Πολύ ωραίο, πολύ διδακτικό, πολύ καλό.
0: Και δεν είναι μόνο το σενάριο.
1: Κάτω παύλα official.
0: Δεν είναι μόνο το σενάριο, είναι και η παραγωγή, η οποία είναι, ρε παιδί μου, τελείως 15
1: ωραία.
0: Χρόνια πίσω. Έτσι.
1: Και ακόμα πιο ωραία είναι τα σχόλια από κάτω. Οπότε παιδί, διασκεδαστέ το με αυτό.
0: Έτσι, Δευτερούλα, είναι μια χαρά, μπορεί να περάσει.
1: Εμένα μου αρέσει που η ελληνική αστυνομία έχει social και μπορεί να εκφράζει και αυτά τα ταλέντα.
0: Εντάξει, απλώς αυτό το βίντεο το τελευταίο, δεν έχω δει εγώ τα υπόλοιπα.
1: Έχει κι άλλα.
0: Γιατί μέχρι πριν από λίγο δεν νόμιζα ότι είναι κανονικό λογαριασμό και τώρα μπήκα εκεί, ότι είναι όντω επίσημο λογαριασμό. Μου το έστειλε στην Παρασκευή, πότε μου το έστειλε στο Σάββατο. Εντάξει, αυτό το συγκεκριμένο. Μπορεί να μην
1: Μα αυτό είναι το ωραίο, ότι το βλέπεις και λες αποκλείεται, δεν είναι κανονικό ζωή. Και είναι λογαριασμός κανονικός που σε περνάει υπόγεια το μήνυμα.
0: Αυτό πέτυχε το σκοπό.
1: Εσύ τώρα αυτή τη στιγμή θα παίρνεις τα μπαλάκια της κόρης σου, τις μπάλες και θα τις διπλοκοιτάς. Θα λες, όπ, κάτσε μην πιάσω καμιά κοτρώνα.
0: Καμιά κοτρώνα. Αν και δεν έχω δηλαδή, χωρίς να έχω κάνει τίποτα έτσι. Απλώς έχω δει τα βίντεο αυτά.
1: Ακριβώς.
0: Μπορεί να με έχουν επηρεάσει αυτά. Λοιπόν, ενυδάτωση πολύ σημαντική. Αυτό είναι δεδομένο και σίγουρο στην καθημερινότητά μας, κυρίως την καλοκαιρινή και όχι μόνο βεβαίως. Πολύ πολύ σημαντικό με τις υποχρεώσεις, με τις υψηλές θερμοκρασίες. Η σωστή ενυδάτωση γίνεται ακόμη πιο σημαντική. Καταναλώνουμε πολλά υγρά, βοηθάει. Σημαντικό βεβαίως να προσθέσουμε στην καθημερινότητά μας και ένα συμπλήρωμα διατροφής με ηλεκτρολίτες. Dextrolite Plus. Με υπέροχη γεύση πορτοκάλι και φιλικό οξύ είναι μια ισορροπημένη και πρακτική επιλογή που ταιριάζει εύκολα στην καθημερινότητα. Δροσιά επίσης από το Dextrolite Plus Orange και βεβαίως οι υπόλοιπες απολαυστικές επιλογές της σειράς για ενυδάτωση που προσαρμόζεται στη δική σου καθημερινότητα. Όποια κι αν είναι η στιγμή.
1: Επιστρέφουμε σε λίγο.
2: Επιτυχία είναι να μοιράζεσαι τη χαρά με τους ανθρώπους σου. Να νιώθεις τη μαγεία της σύνδεσης. Really Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
3: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς που είναι παππούς τώρα ακόμα τρέχει
2: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
3: Η μαμά που τώρα πια είναι και γιαγιά τρέχει σταθερά
4: για την τέλεια. Μα στοιχωτή υφή.
3: Η αδελφή μου που έγινε μαμά τρέχει γιατί
5: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
3: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
6: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
3: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
7: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
3: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
8: Καλοκαίρι, σκάει ο Τζίτζικας και μαζί του κι εσύ. Κίνηση, φωνές, ζέστη, πολύ ζέστη, φούρνος. Και το μόνο που σκέφτεσαι είναι να γυρίσεις σπίτι. Μέχρι που ανοίγεις την πόρτα και βλέπεις πως και μέσα είναι φούρνος.
9: Χαλάρωσε, έχεις πίτσος. Κλιματιστικό πίτσος με λειτουργία turbo. Για ιδανικές συνθήκες στη στιγμή, ακόμα και από το κινητό σου. Λειτουργία θόρυβα, για να χαλαρώνεις χωρίς τίποτα να σε ενοχλεί. Μάθε περισσότερα στο pizzos.gr.
10: Καλημέρα Μαρία, είμαστε από το πρωινό Μπανάκι στο Bath FM.
11: Αχ, θα τρελαθώ. Καλημέρα, σας ακούσα τρελή.
10: Έτοιμη να μας πεις το στίχο που κερδίζει?
11: Αν είμαι, λοιπόν. Τι μπάνιο, τι μπάνιο, τι μπάνιο.
10: Ναι, Μαρία, ναι. Ήρθαν τα νέα αφρόλουτρα σε πτώνα Dermasoft με άρωμα που πάντα κερδίζει. Με 92% συστατικά φυσικής προέλευσης, εξειδικευμένη σύνθεση φιλική στο μικροβίωμα και εμπλουτισμένη με πρεβιωτικά. Και το μπάνιο γίνεται τι μπάνιο.
12: Σεπτόνα Dermasoft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
13: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
14: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
15: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας. Το άρωμα του ρολ.
16: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
17: Τρουφαλντίνο
16: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. 1η Ιουλίου στην Ηλιούπολη. Δημοτικό θέατρο Ηλιούπολης Δημήτρης Κιντής. Εισιτήρια more.com.
18: Με την υποστήριξη του Easy 97,2.
19: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη μη αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
20: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
21: Για πάντα!
20: Για πάντα. Χαλαρά.
17: φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
21: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
17: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
21: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.

0: Θυμίζουμε τα βραβεία νεανικής επιχειρηματικότητας 2026 του Στέλιος Foundation με εμπνευστή τον Σερ Στέλιο Χατζιωάννου, τα οποία επιστρέφουν αν είστε ως 34 ετών με εταιρεία που λειτουργεί στην Ελλάδα από το 2021 και μετά με ετήσιο κύκλο εργασιών τουλάχιστον 100.000 ευρώ και τουλάχιστον 3 εργαζόμενους. Μπορείτε να μετάσχετε και να διεκδικήσετε χρηματικό έπαθλο που θα μοιραστούν 3 νικητές, όπως έχουν κάνει και τα προηγούμενα χρόνια πολύ πετυχημένες πλέον επιχειρήσεις, όπως για παράδειγμα είναι το Σινόμπο ή το Φέρι Χόπερ ή το Πολυκούλι ή το Χέμπολι Σόπ και πολλές άλλες. Ήταν δυνατό λίγο αυτό, έτσι.
1: Συγγνώμη.
0: Σου ξέφυγε, δεν πειράζει.
1: Νόμιζα ότι δεν έχει ανοίξει το μικρόφωνο.
0: Νόμιζα κάτι έπαθε.
1: Συγγνώμη.
0: Η πλατφόρμα ετήσεων είναι ανοιχτή μέχρι τις 6 Ιουλίου, άρα πλησιάζει η καταληκτική ημερομηνία. Περισσότερες πλειοφορίες στο stelliosfoundation.gr. Λοιπόν, κίνηση στην Αθήνα. Πολύ επιβαρημένος είναι ο Κηφισός στην άνοδο, από τη Λένορμαν και πάνω μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια. Ακόμη χειρότερα τα πράγματα στην κάθοδο, με μποτιλιάρισμα από τη Μεταμόρφωση μέχρι και σχεδόν την Ιερά Οδό. Η Λεωφόρος Αθηνών στο ρεύμα εξόδου από το Χαϊδάρι προς τον Ασπρόπυργο, αλλά και όσοι μπαίνουν στην Αθήνα από τον Ασπρόπυργο, με κατεύθυνση δηλαδή την Σχιστού και τα λοιπά, και εκεί οι οδηγοί από την Ελευσίνα και μετά αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα καθυστερήσεων. Η Συγκρού στο κέντρο, προς κέντρο μάλλον, στην άνοδο από τον Άγιο Σώστη, η Καλλιρόηση Αρδιτού και η Βασιλέως Κωνσταντίνου, η Κηφισία στην άνοδο από την Κατεχάκη κατά διαστήματα προς την Εθνική Αντιστάσεως και στην κάθοδο από τα Σίδερα Χαλανδρίου προς τους Αμπελόκηπους. Η Αλίμου Κατεχάκη κατά διαστήματα από την Περιφερειακή Ημιτού, η Παραλιακή Λεωφόρος Ποσειδώνος από το Παλιό Αεροδρόμιο με κατεύθυνση τη Λεωφόρο Αμφιθέας και η Νέα Παραλιακή από το Νέο Φάληρο. Η Μικρά Ασία, όπως λέγεται ουσιαστικά, προς το λιμάνι του Πειραιά, έχει και εκεί αρκετά αυτοκίνητα. Χρωστάμε την εύκολη ερώτηση, Νότ, η οποία λέει σήμερα ότι το 10%, ένα μικρό ποσοστό, αλλά παρόλα αυτά υπαρκτό, το ανακάλυψε αυτό για το έτερον του ίμιση στη διάρκεια των διακοπών. Έχετε αρκετές σωστές απαντήσεις.
1: Μπράβο.
0: Δεν είναι σίγουρα η τσιγκουνιά που έχετε στείλει. Δεν έχει να κάνει με σωματικές λειτουργίες, ότι προχαλίζει, ότι κάνει άλλα πράγματα που έχετε στείλει. Ότι δεν τρώει πρωινό, για παράδειγμα. Ότι φοβάται το σκοτάδι και κοιμάται με ανοιχτό το φως. Κλπ. Παρ' όλα αυτά έχετε βρει σωστή απάντηση. Αυτό δεν σημαίνει κάτι. Συνεχίζετε και στέλνετε μηνύματα, γιατί έχει και δώρο η συγκεκριμένη ενέργεια. 6981. 972-972 το Viber για τα μηνύματά σας. 6981-972-972. 10 παρα 5 απάντηση. Και φυσικά μετά το τέλος της εκπομπής θα βρείτε την εύκολη ερώτηση Νότ με την απάντησή της στον Instagram λογαριασμό του Easy97,2.
1: Κατά έχουμε τάλα, ένα ακόμα Baby Your Bills που πρέπει να το κάνουμε μέχρι τις 9.
0: Ναι, γιατί 9 με 10 έχουμε το 500. Έχουμε τα 10 πρώτα τραγούδια όπως τα ψηφίσατε στο soundist.gr όλο τον προηγούμενο μήνα. Θα ακούσουμε την πρώτη δεκάδα ολόκληρη 9 με 10. Θα τρέξουμε και λίγο να προλάβουμε. Και θα έχουμε βεβαίως τον νικητή νικήτρια του μεγάλου ταξιδιού.
1: Ακριβώς.
0: Στο Παρίσι με το Versus Travel. Από σας που ψηφίσατε ένα εξαέμερο ταξίδι για δύο άτομα. Προς το παρόν, η Texas στο Easy Breakfast.

0: Η Ολίβια Ντίν είναι αυτή, So Easy to Fall in Love, 9 παρα 20 στο Easy Breakfast πρωινό Δευτέρας, εδώ που δώσαμε την προηγούμενη ώρα στον Γιάννη 123 ευρώ και κάτι ψηλά στο πρώτο Pay Your Bills και τώρα θα επιχειρήσουμε να πληρώσουμε τον δεύτερο λογαριασμό και λέω θα επιχειρήσουμε γιατί όπως πάντα λέμε και αναφέρουν καιρό του παιχνιδιού, του διαγωνισμού, της ενέργειας αν θέλετε, με το που κληρωθείς και ακουστεί το όνομά σου στον αέρα, έχεις και ένα δεκάλεπτο που πρέπει να τηλεφωνήσεις και να βγεις στον αέρα, να πούμε μια καλημέρα για να πάρεις τα χρήματά σου.
1: Όπως ακριβώς έκανε και ο Γιάννης, έτσι ακριβώς το ίδιο πρέπει να κάνει και ο Γιώργος Σίγμα. Γιώργος Σίγμα με κινητό που τελειώνει σε 229 και λογαριασμό ρεύματος αξίας 116,70. Γιώργος Σίγμα με κινητό που τελειώνει σε 229 και λογαριασμό ρεύματος που μας έχει επισυνάψει Γιώργο μου 116 ευρώ και 70 λεπτά θα στα πληρώσουμε αν κάνεις και εσύ αυτό που έκανε ο Γιάννης. Δηλαδή μας πάρεις τηλέφωνο για το επόμενο δεκάλεπτο στο 210-68-42-220. 210-68-42-220 για το Γιάννη Σίγμα που το κινητό του τελειώνει σε 229.
0: Σε περιμένουν 116 ευρώ και 70 λεπτά η γραμμή ανοιχτή μέχρι τις 8:51. 210, όπως είπε η Μαρία, 68-42-220.

0: Την Crew, I Just Died in Your Arms. Φυσικά στον Easy, όπως πάντα, με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών και το Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χρυστοφορίδη, 9 παρά 10.
1: Και διάβαζα κάπου για τις επιπτώσεις ενός καύσωνα. Επειδή τώρα πλέον δεν έχει να κάνει μόνο με τις μεσογειακές χώρες, έχει να κάνει πλέον με όλη την Ευρώπη. Και έλεγε ότι οι επιπτώσεις του καύσωνα δεν περιορίζονται στην αφυδάτωση ή τη θερμική εξάντληση, γιατί δείχνουν όλο και περισσότερες επιστημονικές μελέτες ότι οι υψηλές θερμοκρασίες επηρεάζουν και τη λειτουργία του εγκεφάλου, αυξάνοντας τον κίνδυνο ευερεθιστότητας, άγχους και αυξημένης επιθετικότητας. Έρευνες, λέει, δείχνουν ότι τις ημέρες που έχει πάρα πολύ ζέστη είναι: αυξάνονται τα περιστατικά επιθετικής συμπεριφοράς, οδικής οργής, κρούσματα βίας, ακόμα λέει και η επισκέψη στα επίγοντα, περιστατικά για προβλήματα ψυχικής υγείας.
0: Το πιο απλό θα σου πω εγώ, ότι είσαι σε κακή ψυχολογία, έτσι, δηλαδή είσαι σε μια, έχεις μια αρνητικότητα γνωρίζοντας ότι υπάρχει ζέστη, ακόμη και αν είσαι μέσα στο air condition, αλλά ξέρεις ότι θα βγεις έστω και για λίγο. Το πιο απλό είναι αυτό, έτσι.
1: Έχουμε, λέει, λιγότερη υπομονή, γινόμαστε πιο ευερέθιστοι και αντιδρούμε πιο παρανομητικά. Και μιλούσε επίσης αυτό το άρθρο και για τις τροπικές νύχτες. Τροπικές νύχτες, ποιες είναι? Είναι οι νύχτες που η θερμοκρασία δεν πέφτει κάτω από τους 20 βαθμούς Κελσίου. Που έλεγε, ρε παιδί μου, ότι αν και αυτό είναι πιο συνηθισμένο σε θερμότερα κλίματα, στην ουσία εμφανίζεται πλέον και σε ψυχρότερες χώρες. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Το δικό μου ήταν. Πώς έγινε? Γιατί, λέει, η νύχτα είναι η περίοδος που στην ουσία το σώμα ανακάμπτει. Όταν, λέει, η θερμοκρασία παραμένει υψηλή, η διαδικασία αυτή διαταράσσεται και ο οργανισμός συνεχίζει να βρίσκεται υποπίεση. Δηλαδή και τη νύχτα δεν ξεκουράζεσαι. Μην αναφέρεις τα δυο σου παιδιά, δεν είναι επί του παρόντος.
0: Δεν τα σκέφτηκα καν. Τον εαυτό μου σκέφτομαι.
1: Okay. Και λέει ότι ο κακός νυχτερινός ύπνος μπορεί να προκαλέσει μεταβολές στη διάθεση και δυσκολίες στη διαχείριση των συναισθημάτων. Καλά, λέει, πολύ μεγαλύτερο θέμα όσοι άνθρωποι αντιμετωπίζουν έτσι και αλλιώς θέματα ψυχικής υγείας.
0: Καλά, προφανώς, εντάξει, δεν το
1: συζητάμε. Στη Βόρεια Αυστραλία, λέει, το αποκαλούν τρέλα του μάγκο ή going τρόπο που πρόκειται, λέει, για εποχιακή αύξηση των περιστατικών βίας που συνδέεται με τις υψηλές θερμοκρασίες. Τρελό, έτσι. Τρελό το πώς. Δηλαδή, θέλω να σου πω ότι μια κλιματική κρίση που λες, εντάξει, μπορεί και να μην με αφορά, πώς αφορά και πώς μπαίνει μέσα στον οργανισμό σου και δεν το καταλαβαίνεις καν.
0: Τώρα διάβαζα άσχετο τελείως, αλλά έχει να κάνει με τον καιρό. Διάβαζα για όλο αυτό που βίωσε η Ευρώπη, γιατί από σήμερα έχουν πέσει θερμοκρασίες. Στη Γερμανία έλεγε ότι 1 στα 2 νοσοκομεία δεν είχε κλιματισμό. Έτσι, τα νοσοκομεία που λες ότι. Εντάξει, τα νοσοκομεία είναι τα πρώτα.
1: Ναι.
0: Και ζητάγανε από τους ανθρώπους οι οποίοι πηγαίναν στα νοσοκομεία να φέρουν παγωκίστες από το σπίτι για να μπορέσουν να διατηρήσουν. Τρομερά πράγματα, έτσι.
1: Ναι, γιατί δεν τα χρειαζόντουσαν προφανώς τα κλιματιστικά.
0: Και η άσφαλτος που το μείγμα εκεί είναι διαφορετικό σε σχέση με το δικό μας και λιώνει σε ψηλές θερμοκρασίες.
1: Τα φανάρια τους, παιδί μου, έβλεπα ότι λιώνανε τα φανάρια. Γιατί το γάλα τον είδες που έκανε γκουρμέ κουζίνα στο τηγάνι μέσα έξω από τον μπαλκόνι του.
0: Α, τον γάλα, ναι, το γάλα άκουσα εγώ. Που έβγαλε το αυγό στο περβάζι.
1: Και τα βράζε όλα στο περβάζι χωρίς χρήση ηλεκτρικού ρεύματος.
0: Λοιπόν, πάμε για μικρή διακοπή. Θα θυμίσουμε ότι στην παρέα μας είναι τα Max Stores, γιατί εκεί θα βρείτε τα πάντα ό,τι χρειάζεστε για την παραλία. Ομπρέλες, τέντες, ξαπλώστρες, καρέκλες, ψυγεία, πετσέτες, μάσκες, βατραχοπέδιλα, σαπ, φουσκωτά. Τα πάντα πραγματικά, από το πιο μικρό μέχρι το πιο μεγάλο. Ένα ξένια στο καλοκαίρι με τα Max Stores, χωρίς άγχος, γιατί θα βρείτε και βεβαίως την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής. Και online στο maxstores.gr. Θα κάνουμε μικρή διακοπή και στις 9 η ώρα και για όλη την επόμενη ώρα θα επιστρέψουμε με το top 10 του Easy Top 500, τα πρώτα 10 όπως τα ψηφίσατε όλο τον προηγούμενο μήνα στο soundis.gr καθώς Easy 972 και βεβαίως το κλείσιμο αυτής της δεκάδας και στο κλείσιμο του Easy Breakfast με την ανακοίνωση, με την επικοινωνία με τον νικητή νικήτρια του μεγάλου ταξιδιού στο Παρίσι, του εξαήμερου ταξιδιού για δύο άτομα με τον νούμερο 1 ταξιδιωτικό οργανισμό στην Ελλάδα.

0: versus Travel. Οπότε επιστρέφουμε σε λίγο.
1: Επιτυχία είναι να σηκώνεσαι ξανά μετά από κάθε πτώση. Να νιώθεις πιο δυνατός από ποτέ. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
2: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
3: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
2: Και η νομική προστασία?
3: Προστασία, αλλά νομική.
2: Και η απαλλαγή?
3: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου το εξηγήσω.
2: Ή μπορούμε απλά να μπούμε insurance market?
3: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο insurance market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
4: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια. Βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επετειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
5: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Τολμά, Παλήρια.
6: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι τολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
7: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
8: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
9: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ. Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
10: Γίνε κορυφαίος τέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
11: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της ελληνικής δερματολογικής και αυροδουσιολογικής εταιρείας.
12: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
13: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Οπα, οπα, τι κάνεις εκεί?
15: Κολλάω το ΙΠΑΣ πίσω από τον καθρέφτη.
16: Ευκολία σου λέω.
14: Κι άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι? Θα το συστήσεις και στους γονείς σου. Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
15: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
16: τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το E-Pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-Pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
17: Easy News.
18: Με την Άντζελα Πασχοπούλου, σύσκεψη για την αντιμετώπιση της ακρίβειας πραγματοποιείται σήμερα από τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Στη σύσκεψη θα συμμετάσχουν ο Πρόεδρος των Βιομηχανιών, των Τροφίμων και ο Πρόεδρος της Ένωσης των Σούπερ Μάρκετ. Η αποχώρηση της Θεοδόρας Τζάκρη από τους Δημοκράτες του Κασελάκη επανέφερε στο προσκήνιο τα σενάρια καθόδου της βουλευτού στις εθνικές εκλογές με το ΠΑΣΟΚ. Σήμερα ή αύριο θα χορηγηθεί σύμφωνα με την νομοθετική ρύθμιση η έκτακτη εφάπαξη οικονομική ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε παιδί. Ολοκληρώνεται αύριο η απογραφή όλων των ενελκυστήρων της χώρας στο νέο ψηφιακό Μητρό Απογραφής Ενελκυστήρων και δεν προβλέπεται νέα παράταση. Στο μετρό μέχρι και την Πέμπτη, σταθμοί Μέγαρο Μουσικής, Αμπελόκηποι, Πανόρμου και Κατεχάκη θα κλείνουν λόγω έργων 2,5 ώρες νωρίτερα από την καθορισμένη λήξη κυκλοφορίας, δηλαδή στις 10:20 το βράδυ. Το Ισραήλ διεξήγαγε νέους βομβαρδισμούς και επιχειρήσεις καταστροφών στο Νότιο Λίβανο, μία μέρα μετά την υπογραφή από τις δύο κυβερνήσεις, η οποία έχει σκοπό να αποκατασταθεί διαρκής ειρήνη, αλλά ο πρόεδρος του Λιβανικού Κοινοβουλίου τόνισε πως δεν θα υιοθετηθεί κάτι τέτοιο. Ο δημοφιλής τοπίος Ματ Ντέιμον για την ταινία Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν είπε ότι αν και τα γυρίσματα ήταν δύσκολα, δεν είχε καμία ιδιαίτερη μεταχείριση. Ήταν όλοι στο ίδιο επίπεδο. Η ταινία αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις αίθουσες στις 17 Ιουλίου.
17: Easy Sports.
18: Ο κορυφαίος Έλληνας αθλητής Μίλτος Τεντόγλου κατέριψε δύο φορές το ρεκόρ αγώνα στο τρίτο street long jump για να πάρει την πρώτη θέση με άλμα στα 8 και 39 μέτρα στον ειδικά διαμορφωμένο διάδρομο μπροστά από το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Στην τρίτη θέση ολοκλήρωσε ο Εμμανουήλ Καραλής την προσπάθειά του στο επικοντό στα 5 και 83 μέτρα στο meeting της Diamond League στο Παρίσι. Ο Καναδάς έκανε το 1-0 απέναντι στη Νότια Αφρική και είναι η πρώτη ομάδα που πήρε την πρόκριση στους 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου.
17: Easy weather.
18: Γενικά έθρωσε καιρό στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοανατολική 4 με 5 και στα ανατολικά 6 και πρόσκαιρα τις πρωινές ώρες τοπικά μέχρι και 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία, σύμφωνα με την ΕΜΗ, θα κυμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Στα ανατολικά τμήματα θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Easy.

0: Easy breakfast, κίνηση πολύ αυξημένη στο Κηφισό, στην άνοδο από τη Λένορμαν και πάνω προς τη Νέα Φιλαδέλφεια, στην κάθοδο από την Αττική Οδό προς τη Λεωφόρο Αθηνών και χαμηλότερα από το ύψος της Πέτρου Ράλι μέχρι και την παραλιακή Λεωφόρο Ποσειδώνος, στο ύψος του κόμβου δηλαδή του ΣΕΦ. Από εκεί επίσης η Μικράς Ασίας προς τον Πειραιά έχει πάρα πολύ κίνηση, όπως και η Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, από τον κόμβο της Λεωφόρου Φιλής μέχρι και τον κόμβο της Λεωφόρου Ηρακλείου. Η Κηφισία στην άνοδο από την Κατεχάκη προς το Χαλάνδρη στην Παλαιολόγου, η Κατεχάκη από τη Μεσογείο προς τη Λεωφόρο Κηφισίας, η Κηφισία στην κάθοδο από το Νέο Ψυχικό προς τους Αμπελόκηπους, η Μεσογείο στην κάθοδο από το Πεντάγωνο επίσης προς τους Αμπελόκηπους. Η Βασιλής της Σοφίας προς Σύνταγμα, η Συγκρού στην άνοδο προς κέντρο Αθήνας, η Αμαλίας, η Σταδίου, Καλλιρόης Αρδιτού, Βασιλέως Κωνσταντίνου πολύ επιβαρημένες, όπως και η Λεωφόρος Αθηνών στο ρεύμα εξόδου από το Χαϊδάρι προς τον Ασπρόπυργο, αλλά και όσοι μπαίνουν στην Αθήνα μέχρι και τον Ασπρόπυργο από την Ελευσίνα αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα μεγάλες καθυστερήσεις. Επόμενη και τελευταία ενημέρωση μετά το break των 9.30. Δευτέρα πρωί. Τρίτη ώρα λοιπόν, όλη η ώρα αυτή είναι αφιερωμένη στα 10 πρώτα τραγούδια του Easy Top 500, το οποίο ψηφίσατε όλο τον προηγούμενο μήνα και πολύ σύντομα θα αναρτηθεί ολόκληρο, φαντάζομαι, στο soundist.gr κάθετο Easy 972. Τα 10 λοιπόν κορυφαία τραγούδια θα παίξουν σε αυτή την ώρα σε αντίστροφη μέτρηση και στο τέλος της ώρας θα αναδειχθεί και ο νικητής ή η νικήτρια για το εξαήμερο ταξίδι με το Versus Travel στο Παρίσι για δύο άτομα. Οπότε ας μην χρονοτριβούμε, ξεκινάμε την κορυφαία δεκάδα όπως εσείς την επιλέξατε ψηφίζοντας στο soundist.gr κάθετος Easy 972.
1: Μπορεί να είναι το νούμερο 10, αλλά είναι το καλύτερο. Ή έτσι τουλάχιστον πιστεύει Tina Turner. Tina Turner,
2: Easy Top 500, νούμερο 10.

0: 9 και 9 πρώτα λεπτά, πρωινό Δευτέρα, 29 Ιουνίου. Η τελευταία ώρα του Easy Breakfast, η οποία σήμερα είναι αφιερωμένη στο top 500, όπως το ψηφίσατε εσείς, τα πρώτα 10 για την ακρίβεια, το top 10. Στο soundist.gr κάθετος easy972.
1: Να σε ρωτήσω κάτι, αναγνωρίζεις κανένα από αυτά τα τραγούδια που είχες βάλει εσύ στο top 10 των ακροατών?
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Εννοείς από τη δική μου δεκάδα?
1: Από τη δική σου δεκάδα, ναι.
0: Ναι. Όχι.
1: Όχι, ναι ή ναι. Όχι.
0: Όχι, Queen που είμαι αργότερα είχα βάλει, αλλά όχι νομίζω αυτό. Όχι αυτό το τραγούδι, ναι.
1: Ωραία, ωραία. Λοιπόν, κοίτα να δεις τώρα. Κι εγώ δεν αναγνωρίζω πολλά, ίσως και κανένα. Δηλαδή, θέλω να πω καλλιτέχνες αναγνωρίζω, δεν αναγνωρίζω τα συγκεκριμένα τραγούδια. Όμως, συμφωνώ πάρα πολύ με το top 10 του νικητή.
0: Αυτού, ναι. Ναι,
1: για να δούμε.
0: Θα τον ανακοινώσουμε σε λίγο τον νικητή. Σε λίγο. Στο κλείσιμο της εκπομπής.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Μετά από κλήρωση βεβαίως που έγινε όπως πάντα και όπως κάνουμε πάντα στους διαγωνισμούς. Τώρα τι ήθελα να πω, κάτι ήθελα να πω εγώ για το top 10. Anyway, θα μου έρθει αργότερα. Σε λίγο επίσης θα κάνουμε και μια μικρή έτσι, παρέκκληση από το top 10 του Easy 500. Όχι μουσική παρέκκληση, λεκτική παρέκκληση, γιατί έχουμε και ένα διαγωνισμό. Πολύ ωραίο που σας αρέσει πάρα πολύ. Είναι δεδομένο ότι σας αρέσει. Έχουμε κάνει πολλούς που σας αρέσουν. Αυτός είναι καινούριος.
1: Ακριβώς.
0: Θα
1: ταξιδέψει πάντα.
0: Ναι, αυτό είναι δεδομένο. Προς το παρόν, επιστρέφουμε στο top 10 του top 500 του Easy 97,2 όπως το επιλέξατε εσείς.
2: Easy Top 500, νούμερο 8.

0: Στο νούμερο 7 λοιπόν του Top 10 του Easy 97,2 το 500 όπως το επιλέξατε εσείς με τις ψήφους σας από το soundist.gr κάθετο Easy 972 η Stereo και το Strong Enough, λίγο πριν στο νούμερο 8 George Michael και το Careless Whisper. Θα δούμε ποιο τραγούδι είναι στην κορυφή και βεβαίως όλες τις θέσεις από εδώ, από το νούμερο 6 που ακολουθεί μέχρι και το νούμερο 1. Όμως θα κάνουμε μία μικρή παρέκκληση τώρα.
1: Αχα.
0: Έτσι, και θα πάμε λίγο θάλασσα.
1: Ναι.
0: Για να σας δώσουμε τη δυνατότητα να διεκδικήσετε ένα μοναδικό ταξίδι για την Κρήτη. Μια προσφορά της ANEC Line, στην ANEC σχεδόν 60 χρόνια η αγάπη για την Κρήτη και την κρητική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς πέρα από την Κρήτη. Η ANEC πηγαίνει και στη Μήλο, πηγαίνει και στην αγαπημένη Σέριφο. Μήλος λοιπόν στη γραμμή Πειραιάς Χανιά και Σέριφο στη γραμμή Πειραιάς Ηράκλειο. Πληροφορίες βεβαίως και κρατήσεις θέσεων θα βρείτε στο anec.gr, στο 210-89-19-800 και στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο νέο όπως λέμε θάλασσα, more, όπως λέμε περισσότερο, see more app λοιπόν, το οποίο μπορείτε να κατεβάσετε τώρα.
1: Πώς θα διεκδικήσετε λοιπόν αυτό το διπλό εισιτήριο?
0: Έχετε δωρεάν εισιτήρια, προσέξτε, από Πειραιά για Κρήτη με επιστροφή για δύο άτομα σε δίκλινη καμπίνα και αυτοκίνητο.
1: Σούπερ!
0: Έτσι, Viber 6981-972-972, στέλνετε το μήνυμά σας σαν ANEC Lines και το διεκδικείτε.
1: ANEC λοιπόν στο Viber του σταθμού 6981-972-972.
0: Επιστρέφουμε στο countdown μας σήμερα, ειδικά Δευτέρα πρωί, για όλη η ώρα αυτή 9 με 10 αφιερωμένη στο top 10 του top 500 του Easy 97,2. Η Σέρ ήταν στο νούμερο 7. Στο νούμερο 6 έρχεται η Madonna.
2: Easy Top 500, νούμερο 6.

0: Η Μαντόνα και το Like a Prayer νούμερο 6 στο σημερινό top 10, το top 10 του Easy 97,2 από το top 500, το οποίο εσείς ψηφίσατε βεβαίως όλο τον προηγούμενο μήνα στο soundist.gr κάθετο Easy 97,2 και σε λίγο στο τελευταίο μας ημίωρο θα μπούμε στην πρώτη πεντάδα.
1: Και η αλήθεια είναι ότι μείνετε μαζί μας γιατί έχετε διαλέξει κομματάρες. Τώρα, σε άλλα νέα, είναι η εποχή που ξαμολιόμαστε τα Σαββατοκύριακα στις παραλίες και στους ήλιους. Και αν έχουμε χρόνο και τις καθημερινές. Μετά την έκθεση όμως στον ήλιο, είναι αναγκαιότητα να δώσουμε στην επιδερμίδα μας τη φροντίδα που της αξίζει. Uniburn After Sun δροσίζει, καταπραίνει και αναπλάσει το δέρμα μετά την έκθεση στον ήλιο. Ανακουφίζει από την κοκκινίλα και το κάψιμο του ήλιου με φυσικό τρόπο. Συνδυάζει υαλουρονικό οξύ και σουκραλφάλτη που προστατεύουν και απουλώνουν το δέρμα με γιαουρτάκι που έχει ισχυρή καταπραϊντική και αντιφλογιστική δράση και είναι ιδανικό για άμεση ανακούφιση από τον ερυθισμό. Έχει συγκλονιστικό άρωμα, δεν έχει καθόλου λιπαρή υφή, είναι κατάλληλο για κάθε τύπο επιδερμίδας και φυσικά αν το τοποθετείς στο ψυγείο πριν από τη χρήση έχεις ακόμα πιο άμεση ανακούφιση. Για να μην σου μείνει το κάψιμο λοιπόν αξέχαστο, Uniburn After Sun, και είσαι ξανά έτοιμος για την επόμενη εξόρμηση φυσικά και μόνο από τη Unipharma.
0: Μικρή διακοπή και επιστρέφουμε σε λίγο λοιπόν για τα τελευταία νέα για την κίνηση και την πρώτη πεντάδα του Top 10, το Easy Top 500 όπως το ψηφίσατε μέσα από το soundist.gr.
2: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε την BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ, είστε σε καλά χέρια.
3: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
4: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet της E-Jets.
3: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε εκείνο το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμβίλες, στις σκάλες, στο σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
4: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
3: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
4: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
2: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά, Προσέρυφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
5: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Μήλο να αποβιβαστούν.
4: Φτάσαμε!
3: Με Σίτζετς ήρθαμε. 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
2: Σίτζετς. Κερδίζεις καλοκαίρι.
6: Plus. Plus, plus.
7: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
8: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
7: Δηλαδή?
8: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
9: Plus, plus, plus.
8: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

0: Εθνικό Θέατρο. Άλκηστης του Ευρυπίδη. Νέα αιώρηση ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο. Ανάμεσα στο όνειρο και τον εφιάλτη. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καραντζάς. Άλκηστης. Από το Εθνικό Θέατρο. 17 και 18 Ιουλίου. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
1: Ο Easy 97,2 προτείνει.
2: Η ενέργεια της εβδομάδας έχει ήχο και είναι στο Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων στις 30 Ιουνίου για ένα live γεμάτο ένταση, beats και καλοκαιρινή ενέργεια. Ο Ακύλας φέρνει το Press Start Tour Powered by ΔΕΗ. Αλλάζουμε ρυθμό. 1, 2 και 3 Ιουλίου πάμε Εθνική Λυρική Σκηνή στο 3ο Φεστιβάλ Κρουστών Εναλλακτικής Σκηνής με τη ΔΕΗ Μεγάλο Χορηγό. Και φυσικά, καλοκαίρι σημαίνει Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. 3 και 4 Ιουλίου οι Πέρσες ζωντανεύουν στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου σε σκηνοθεσία Χρήστου Θεοδωρίδη. Και στο τέλος, οι Florence and the Machine ανοίγουν το Eject Festival 2026 Powered by ΔΕΗ στις 14 Ιουλίου στο ΟΑΚΑΠ 5. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θες να είσαι κι εσύ εκεί. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα.
3: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
4: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας. Το άρωμα του ρολ.
5: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
1: Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
6: Παρέα και με το Insurance Market, γιατί το Insurance Market κάνει την ασφάλιση απλή, έχεις ένα πράγμα λιγότερο να σε δυσκολεύει και κάνουν και κάτι παραπάνω, γιατί μπαίνεις στο Insurance Market και εκτός από το ότι βρίσκεις εύκολα την ασφάλεια που σου ταιριάζει, μπαίνεις αυτόματα και σε κλήρωση για 15.000 ευρώ. Διακοπές, λογαριασμοί, ψώνια, όλα όσα θέλεις να είτε είναι πιο απλά με 15.000 ευρώ, έχεις λιγότερα πράγματα να σε αγχώνουν. Insurance Market, 15 χρόνια κάνει την ασφάλιση απλή. Να πούμε ότι δεν απαιτείται η αγορά συμβολέου για να συμμετάσχει στο διαγωνισμό, είναι σημαντικό. Η κίνηση στην Αθήνα είναι αυξημένη στον Κηφισό στην άνοδο από τη Λεωφόρο Αθηνών και πάνω προς τη Νέα Φιλαδέλφια. Πολύ περισσότερο στην κάθοδο από τη Νέα Φιλαδέλφια μέχρι και σχεδόν κάτω στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Πολλά χιλιόμετρα δυστυχώς μποτιλιάρισμα. Η Λεωφόρος Αθηνών επίσης στο ρεύμα εξόδου από το Χαϊδάρι. Η Αττική Οδός από τον κόμβο της Λεωφόρου Δημοκρατίας μέχρι και τον κόμβο της Λεωφόρου Ηρακλείου. Κηφισίας Μεσογείων κατά διαστήματα κυρίως χαμηλά στο ύψος της Κατεχάκη. Και η άνοδος της Καλλιρόης, της Αρδιτού και της Βασιλείου Κωνσταντίνου είναι τα σημαντικότερα σημεία με κίνηση αυτήν την ώρα στην Αθήνα.
7: Και η αλήθεια είναι ότι έχουμε αρκετά πράγματα να μας αγχώνουν καθημερινά. Καλό θα ήταν η ασφάλειά μας να μην είναι ένα ακόμα από αυτά. Ναι. Γι' αυτό ακριβώς έχουμε το Insurance Market. Μην ξεχάσετε λοιπόν να μπείτε σε αυτό το διαγωνισμό που σας λέει ο Στάθης, γιατί είναι πολλά τα λεφτά.
6: Πολλά ρε τα λεφτά.
7: Μπείτε μέσα και τσεκάρετε κιόλας και δείτε. Πολλά. Θα δείτε και τις διαφορές. Θα γίνει η ζωή σας και πιο απλή και όλα καλά.
6: Λοιπόν, επιστρέφουμε στο top 10 του Easy Top 500. Έχουμε ακούσει, θυμίζουμε, Tina Turner στο νούμερο 10, The Best. Έρος Ραμαζώτης στο νούμερο 9, Ουνάτι Μοντιπάτσε. George Michael, Careless Whisper στο νούμερο 8. Νούμερο 7, Isher, το Strong Enough. Νούμερο 6, Madonna, Like a Prayer. Και νούμερο 5, έρχεται μια τεράστια επιτυχία από ένα πολύ πολύ αγαπημένο συγκρότημα. Πιο άργη θα είναι το νούμερο 1, κάνετε μικρή υπομονή, σε λίγο έρχεται και αυτό μέχρι και τις 10.
1: Easy Top 500.

0: του Black, η Amy Winehouse, το νούμερο 4 που ψηφίσατε βεβαίως εσείς του Top 10 του Easy Top 500 μέσα από το soundist.gr κάθετος Easy 972.
1: Και μας έχει μείνει το 3, το 2, το 1 και ο μεγάλος νικητής. Ναι. Πάμε λοιπόν γρήγορα για το νούμερο 3 και για το νούμερο 2, γιατί εκεί μετά ενδιάμεσα θα βγάλουμε τον νικητή.
0: Ναι, πριν το νούμερο 1.
1: Ακριβώς, και μετά θα πάμε στο νούμερο 1.
0: Βεβαίως. Αναμενόμενα, ψιλοαναμενόμενα νομίζω και τα δύο. Τουλάχιστον, εντάξει, ναι, το 3.
1: Το 3 ναι, το 2 όχι, δεν θα το έλεγα.
0: Εγώ θα έλεγα το ανάποδο.
1: Τι
0: εγώ θα έλεγα το 2 ναι, το περίμενα δηλαδή να είναι τόσο ψηλά. Το 3 δεν το περίμενα να είναι τόσο ψηλά.
1: Μάλιστα.
0: Έχει αυτό μέσα και διαφορά. Αν δεις τις δεκάδες τις δικές μας, όπως ανέβηκαν δηλαδή στο Instagram, δεν βλέπω καβλέψεις. Και αυτό είναι και το ωραίο, έτσι. Οι περισσότεροι βεβαίως που ψηφίσατε και επιλέξατε τους Queen να ακολουθούν, και το νούμερο 2 το αφήνουμε έτσι για μικρή έκπληξη. Και επιστρέφουμε αμέσως μετά με τον μεγάλο τυχερό τυχερή του ταξιδιού στο Παρίσι, παρέα με το Versus Travel, εξαήμερο ταξίδι για δύο άτομα.
2: Easy Top 500, νούμερο 3.

0: Η No Doubt και Don't Speak 10 παρατέταρτο στο Easy 97,2. Η No Doubt, το συγκεκριμένο τραγούδι, στο νούμερο 2 βεβαίως, όπως το ψηφίσατε εσείς, στο Top 500 όλο τον προηγούμενο μήνα στο soundist.gr κάθετο Easy 97,2. Η Queen λίγο νωρίτερα στο νούμερο 3 με το I Want to Break Free. Ελείπει ένας καλλιτέχνης που θα έπρεπε κανονικά να είναι μέσα στην πρώτη δεκάδα. Σε λίγο θα ακούσουμε ποιος είναι αυτός ο καλλιτέχνης, αν το φαντάζεστε, φαντάζομαι. Μπορεί και όχι, που έχετε ψηφίσει ως κορυφαίο τραγούδι το συγκεκριμένο μέσα από το soundist.gr καθώς Easy972. Εδώ όμως θα κάνουμε μία διακοπή στο countdown.
1: Μία μικρή παύση, μία μικρή άνω τελεία
0: πριν πάμε στο νούμερο 1. Γιατί είναι η ώρα να ανακοινώσουμε το μεγάλο τυχερό για το ταξίδι, το εξαήμερο ταξίδι στο Παρίσι με το Versus Travel. Γιατί όλοι όσοι ψηφίσατε και όσες ψηφίσατε μπαίνατε στην κλήρωση για αυτό το μοναδικό εξαήμερο ταξίδι για δύο άτομα με το Versus Travel και τον Easy στο Παρίσι. Και όπως συνηθίζουμε στην κλήρωση, πάντα στις κληρώσεις, ζωντανά θα τηλεφωνήσουμε.
1: Θα τηλεφωνήσουμε λοιπόν στον Βασίλη, ο οποίος όση ώρα εσύ τηλεφωνείς, θα πω εγώ το δικό του το top 10. Είχε ψηφίσει λοιπόν Three Doors Down, Here Without You, Adele Skyfall, Backstreet Boys Everybody, Benson Boone Beautiful Things, Black Wonderful Life, Bruno Mars Locked Out of Heaven, James Blunt You're Beautiful, Shakira Hips Don't Lie, U2 Mary J. Blige One και U2 Beautiful Day. Είναι U2 ο τύπος. Για να δούμε τώρα. Αν το σηκώσει, θα του πούμε τα συγχαρίκια και θα μας πει κιόλας ποιο τραγούδι είχε συνδέσει με την προσωπική του στιγμή αυτό το παράδειγμα. Βασίλη.
2: Παρακαλώ.
0: Βασίλη.
1: Βασίλη.
2: Ναι.
1: Καλημέρα, Βασίλη.
0: Καλημέρα, Βασίλη.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Μήπως καταλάβεις ποιοι είμαστε.
2: Ναι, ναι.
0: Ποιοι είμαστε.
2: Από το Easy.
1: Ακριβώς, από το Easy. Από τη Μαρία. Κατάλαβες λοιπόν για ποιο λόγο υποψιάστηκες, μπορεί και να σε πήραμε.
2: Τώρα σας άκουγα.
1: Άρα, Βασίλη.
0: Άρα, Βασίλη, ξέρεις πλέον.
2: Ξέρω, ναι, γιατί το 500.
0: Συγχαρητήρια, Βασίλη, γιατί έχεις κερδίσει το ταξίδι για να πας στο Παρίσι με το Versus Travel, εξαήμερο ταξίδι για δύο άτομα.
2: Υπέροχα, υπέροχα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Παρακαλούμε, Βασίλη. Θυμάσαι μήπως ποιο τραγούδι είχες επιλέξει να το έχεις ξεχωρίσει από την προσωπική σου ζωή για κάποιους συναισθηματικούς λόγους?
2: Τώρα ήταν πολλά τραγούδια. Εν τω μεταξύ το έχω κάνει εδώ και πάρα πολύ καιρό.
1: Το Everybody ήταν, τον Backstreet Boys. Θυμάσαι για ποιο λόγο?
2: Ότι το άκουγα, αυτό το άκουγα με τον πατέρα μου όταν ήμουν πιο μικρός.
1: Μπράβο, αλλά δεν ήταν φτιαχτή η ιστορία. Πολύ ωραία. Άρα πότε γεννήθηκες, παιδί μου, εσύ?
2: Το 93.
1: Μπράβο σου, αγόρι.
0: Το υπολογίσαμε κάπου
1: το
0: εκεί.
1: Υπολογίσαμε.
0: Γιατί λέγαμε με τη Μαρία πότε,
2: πότε βγήκε το τραγούδι.
0: Πότε βγήκε το τραγούδι. Εγώ θυμόμουν το έπαιζα στο ραδιόφωνο τότε.
1: Ναι.
0: Και λέω, και υπολογίσαμε
2: εκεί,
0: κάπου εκεί.
2: Εκεί ναι, ναι.
0: Ότι είσαι γεννημένο αρχέ των 90.
2: Μιλούσαμε και με Backstreet Boys.
1: Σωστό, σωστό. Βασίλη μου, λοιπόν, εξαήμερο ταξίδι στο Παρίσι. Με, φυσικά με το Versus Travel. Και πε μα, ποιον ή ποια θα πάρει μαζί σου.
2: Αναγκαστικά τη γυναίκα μου.
1: Α!
2: Γιατί μάλλον, αυτή τη στιγμή μάλλον σας ακούει.
1: Πολύ ωραία.

0: Με τον Κώστα. Θα έπαιρνα τον μπαμπά μου, τη μαμά μου.
1: Είπες, α, θα έπαιρνε τη μάνα σου. Το ακούσαμε.
2: Μου είπε πια, γιατί αν ήταν ποιο.
0: Τη μαμά σου εννοώ.
1: Το ακούσαμε, Βασιλάκη, γι' αυτό θα έπαιρνε τη μάνα του. Στάθη ο Χριστοφορίδη στα ξύλινα.
0: Συγχαρητήρια, Βασίλη, φιλιά πολλά.
1: Να περάσετε φανταστικά. Να περάσετε τέλεια. Φιλάκια πολλά, γεια.
0: Λοιπόν, αποχαιρετούμε τον μεγάλο νικητή, τον Βασίλη.
1: Είπε
0: αναγκαστικά, έπρεπε να ρωτήσω και την ώρα.
1: Ποιον, τι πια.
0: Εντάξει, έκανα λάθος το γένος.
1: Έχασε ένα λάθος το γένος, μάλιστα.
0: Κορυφαίο τραγούδι για το Easy Top 500, όπως το επιλέξατε μέσα από το soundist.gr κάθετο Easy 972.
3: Easy Top 500, νούμερο

0: Αυτό λοιπόν επιλέξατε ως κορυφαίο τραγούδι, Michael Jackson, Billie Jean, το Top 10 του Easy Top 500, όπως το ψηφίσατε στο soundist.gr κάθε το Easy 972. Τα λέω μια γρήγορη. Τίνα Τέρνερ, The Best, στο νούμερο 10. Έρος Ραμαζότη, Ουνάτι Μοντιπάτσε, στο νούμερο 9. George Michael, Careless Whisper, στο νούμερο 8. Sir, Strong Enough, στο νούμερο 7. Madonna, Like a Prayer, στο νούμερο 6. Η Άμπα και το Dancing Queen στο νούμερο 5. Στο νούμερο 4 η Amy Winehouse, Back in Black. Νούμερο 3 Queen, I Want to Break Free. Νούμερο 2 No Doubt, Don't Speak. Και νούμερο 1 Michael Jackson, Billie Jean. Και το ταξίδι στο Παρίσι δώσαμε και την δεκάδα ακούσαμε. Και ευχαριστούμε και πάρα πολύ για τις συμμετοχές σας, για την ψηφοφορία. Και στα επόμενα λοιπόν. Σχεδόν 10 παρα 5, σιγά σιγά θα ολοκληρώσουμε και το σημερινό Easy Breakfast.
1: Να σας θυμίσουμε ότι έχει ξεκινήσει η προπόληση στα villagecinemas.gr για τη νέα ταινία του Christopher Nolan, που μετά βέβαια αυτό το θρίαμβο του Oppenheimer επιστρέφει με την πιο φιλόδοξη ταινία της καριέρας του και μας αφορά και λιγάκι, γιατί μιλάει για την

0: Οδυσσέα, το θρυλικό ταξίδι επιστροφής του Οδυσσέα, που ζωντανεύει σε ένα κινηματογραφικό έπος γυρισμένο εξ ολοκλήρου με IMAX κάμερες, ειδικά σχεδιασμένες για αυτή την παραγωγή. Μια ταινία που δημιουργήθηκε για τη μεγάλη οθόνη, που έχει ήδη ξεκινήσει τεράστιες συζητήσεις με Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway. Χαμός. Κλείνεις τώρα τα εισιτήρια στο villagecinemas.gr και γίνεις μέρος του ταξιδιού.
1: Λοιπόν, εύκολη ερώτηση not. Με αρκετές σωστές απαντήσεις σήμερα. Το 10% το ανακάλυψε για το έτερο νήμισης στις διακοπές. Η σωστή απάντηση που ψάχναμε και βρήκατε είναι ότι δεν γνωρίζει να κολυμπάει. Δεν ξέρει να κολυμπάει.
0: Μάλιστα. Ωραία. Συμβαίνουν και αυτά.
1: Συμβαίνουν και αυτά. Λοιπόν.
0: Πάμε και στην καλή της ημέρας, η οποία έρχεται από την Dua Lipa. Η Dua Lipa την ξέρουμε όλοι. Είναι μια τραγουδίστρια παγκοσμίου φήμης. Πολύ σεξι, πολύ όμορφη. Το ξέρεις εσύ ότι. Το αρέσει και μου κλώνει ματάκι.
1: Πάρα πολύ μάλιστα.
0: Το ξέρεις εσύ ότι λατρεύει τα βιβλία.
1: Όχι, δεν έφτασε εκεί.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, λατρεύει τα βιβλία. Έχει δική της διαδικτυακή λέσχη βιβλίου. Κάνει podcast με συγγραφείς.
1: Okay.
0: Είναι φανατική των βιβλίων.
1: Okay.
0: Ασχολείται πάρα πολύ με τα βιβλία. Θεωρείται δηλαδή από τις πιο σημαντικές bookfluencers.
1: Okay.
0: Αυτή λοιπόν τώρα εγγενίασε μια φυσική βιβλιοθήκη με 100 λογοκριμένα και απαγορευμένα βιβλία στο Πόρτο της Πορτογαλίας. Ονομάζεται The Manifesto Library. Άνοιξε τις πόρτες τώρα, 27 Ιουνίου του 26, μέσα στο πιο στο ιστορικό και εμβληματικό βιβλιοπωλείο Λιβραρία Λέλο, αν λέγεται έτσι στα πορτογαλικά. Το οποίο είναι ένα υπέροχο.
1: Ναι, βιβλιοπωλείο.
0: Βιβλιοπωλείο από τα πιο όμορφα του κόσμου, είναι σαν βιβλιοθήκη δηλαδή.
1: Φαντάζομαι.
0: Με τρούλους, με σκάλες και όλα αυτά. Και είναι λοιπόν κάποια βιβλία τα οποία έχουν απαγορευτεί, έχουν δεχτεί λογοκρισία, έχουν δεχτεί περιορισμούς και αφορούν είτε σε θέματα φυλετικής, σεξουαλικότητας ή πολιτικής.
1: Μάλιστα.
0: Διαφοροποίησης. Οπότε νομίζω ότι είναι ένα πάρα πολύ ωραίο νέο και πάρα πολύ ωραία ανατροπή.
1: Δεν έχω ακούσει ποτέ ότι η Dua Lipa είναι τόσο.
0: Τρελή με τα βιβλία.
1: Τρελή. Σε εισαγωγικά με τα βιβλία,
0: ναι,
1: με την καρδιά.
0: Να, μαν, την έχασε. Θα πηγαίνατε τόσο καλά και εκεί. Γιατί λέει, όπου πηγαίνει και σε συναυλίες έχει ένα βιβλίο από δίπλα. Είναι μανιακή.
1: Μάλιστα.
0: Όλα αυτά. Και κόμιξ, ναι, ναι. Φαντάζομαι.
1: Τα κόμιξ δεν είναι βιβλία.
0: Και αυτά βιβλία είναι, αλλά αυτά τα μπορείς να τα διαβάζεις, θα τα συζητάτε γι' αυτά.
1: Ας διαβάζω εγώ στη μία ξαπλώστρα, ξέρω εγώ, βαβούρα και διαβάζει Dua Lipa.
0: Διαβάζει αυτή το βιβλίο της και εσύ το σώμα της θα διαβάζεις.
1: Φιλιά πολλά. Καλή εβδομάδα, τα λέμε αύριο το πρωί στις 6.30. Να είστε καλά, γεια σας.
2: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M-Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε την BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
3: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
4: Αμέ. Θα παραγγείλουμε κιόλας.
5: Αμέ.
4: Θα έρθεις από μένα.
5: Αμέ.
4: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
5: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
6: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
7: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
8: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
9: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα. με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε chef ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
10: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
11: Ο Καταφαντασίαν Ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο Καταφαντασίαν Ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
12: 3 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Προπόληση more.com.
13: Με την υποστήριξη του Easy 97,2.

0: στο καζίνο Λουτρακίου. Μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική. Εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
2: News. Με την Άντζελα Πάσχοπούλου. Στον ανακριτή οδηγούνται σήμερα προκειμένου να απολογηθούν οι 7 κατηγορούμενοι για την δολοφονία του 15χρονου το βράδυ της περασμένης Τετάρτης στην Καλλιθέα. Μεταξύ τους και ο 17χρονος που ομολόγησε ότι μαχαίρωσε τον 15χρονο. Σεισμική δόνηση 4,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στη 1:10 τα ξημερώματα στον Χάρακα Λακωνίας. Σύσκεψη για την αντιμετώπιση της ακρίβειας πραγματοποιείται σήμερα από τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Στη σύσκεψη θα συμμετάσχουν ο Πρόεδρος των Βιομηχανιών, των Τροφίμων και ο Πρόεδρος της Ένωσης των Σούπερ Μάρκετ. Ξεκίνησε σήμερα η νέα φάση επέκτασης της εφαρμογής της ψηφιακής κάρτας εργασίας και από τις 16 Νοεμβρίου θα ξεκινήσει η πλήρης εφαρμογή της. Η Υπουργός Εργασίας δήλωσε ότι η ψηφιακή κάρτα εργασίας είναι ένα σημαντικό εργαλείο προστασίας των εργαζομένων, όπου διασφαλίζει την ακριβή καταγραφή του πραγματικού χρόνου εργασίας καθώς και την πλήρη καταβολή των νόμιμων αποδοχών των εργαζομένων. Θα καταβληθούν τα ποσά στους δικαιούχους για αγροτικές ενισχύσεις τον Ιούνιο. Η σημερινή πληρωμή επιβεβαιώνει στην πράξη ότι η κυβέρνηση τηρεί τις δεσμεύσεις της απέναντι στους Έλληνες αγρότες, όπως τόνισε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης. Σήμερα ή αύριο θα χορηγηθεί σύμφωνα με την νομοθετική ρύθμιση η έκτακτη εφάπαξη οικονομική ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε παιδί. Στο μέτρο μέχρι και την Πέμπτη, οι σταθμοί Μέγαρο Μουσικής, Αμπελόκηποι, Πανόρμου και Κατεχάκη θα κλείνουν λόγω έργων 2,5 ώρες νωρίτερα από την καθορισμένη λήξη κυκλοφορίας, δηλαδή στις 10:20 το βράδυ. Το Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες συμφώνησαν να σταματήσουν να ανταλλάσσουν επιθέσεις. Αντιπροσώποι τους αναμένεται να συναντηθούν αύριο στο Κατάρ για να προσπαθήσουν να επιλύσουν την διένεξη για τα στενά του Ορμούς.
3: Easy Sports.
2: Ο κορυφαίος Έλληνας αθλητής Μίλτος Τεντόγλου κατέρριψε 2 φορές το ρεκόρ αγώνα στο 3ο Street Long Jump για να πάρει την πρώτη θέση με άλμα στα 8,39 μέτρα στον ειδικά διαμορφωμένο διάδρομο μπροστά από το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Στην τρίτη θέση ολοκλήρωσε ο Μανουήλ Καραλής την προσπάθειά του στο επικοντό στα 5,83 μέτρα στο meeting της Diamond League στο Παρίσι. Ο Καναδάς έκανε το 1-0 απέναντι στη Νότιο Αφρική και είναι η πρώτη ομάδα που πήρε την πρόκριση στους 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου.
3: Easy weather.
2: Γενικά έθριος ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοανατολική 4 με 5 και στα ανατολικά 6 και πρόσκαιρα τις πρωινές ώρες τοπικά μέχρι και 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία σύμφωνα με την ΕΜΗ θα κυμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου.
3: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή

Πολύ, πολύ καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στο Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών παίζουν εδώ, πρωινό Δευτέρας, 29 Ιουνίου σήμερα. Είμαι η Μαργαρίτα Λοϊζού. Νομίζω ότι έχουμε έτσι μια ωραία καλοκαιρινή διάθεση. Αυτές είναι οι τελευταίες μέρες του Ιουνίου. Νομίζω ότι για πολλούς από εσάς σύντομα ξεκινούν οι καλοκαιρινές διακοπές και αυτό βγαίνει προς τα έξω. Χαιρόμαστε πολύ για εσάς προς το παρόν και βεβαίως μετράμε αντίστροφα όλοι για τις δικές μας καλοκαιρινές ανάσες. Προς το παρόν, απολαμβάνουμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών εδώ στο Easy. Σας έχω και σήμερα συγκλονιστικά δώρα που δεν θέλετε να χάσετε. Και ακτοπλοϊκά εισιτήρια θα σας κάνω και το τραπέζι. Θα μιλήσουμε και για ένα φανταστικό πάρτι του Easy που έρχεται. Προς το παρόν, αυτή είναι η Roxette για το ξεκίνημα και το Listen to Your Heart.

Waiting for love εδώ στο Easy 97,2 στο πρωινό της Δευτέρας 29 Ιουνίου. Σήμερα αποχαιρετάμε σιγά σιγά και τον Ιούνιο, μπαίνουμε σίγουρα στον πρώτο βασικό μήνα καλοκαιρινών διακοπών. Είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου και μένουμε μαζί μέχρι τις 2 και σήμερα δεν θα ξεχάσουμε να πούμε τα χρόνια τα πολλά στον Πέτρο, την Πετρίνα, την Πετρούλα, αλλά και τον Παύλο και την Παυλίνα και την Πάολα. Χρόνια σας πολλά αν έχετε σήμερα τη γιορτή σας, ενώ θα πούμε χρόνια πολλά και στα αγαπημένα μας καρκινάκια που αυτή την περίοδο έχουν τα γενέθλιά τους. Πάμε τώρα να δούμε λιγάκι τι γίνεται στους δρόμους της πόλης, καθώς εννοείται πώς μου ταλαιπωρείστε στον Κηφισό. Από τον κόμβο της μεταμόρφωσης υπάρχουν προβλήματα τα οποία φτάνουν μέχρι τη Λένορμαν στο ρεύμα προς Πειραιά, ενώ στο ρεύμα προς Βόρεια, επίσης εκεί περίπου από τη Λένορμαν ξεκινούν τα προβλήματα και φτάνουν μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια. Στην Κηφισία μου ταλαιπωρείστε στο ρεύμα προς Αθήνα, στο ύψος του Παραδείσου Αμαρουσίου, ενώ προβλήματα υπάρχουν αυτή τη στιγμή και στη Λεωφόρο Αλίμου Κατεχάκη. Εκεί στη συμβολή της με τη Μεσογείο υπάρχει ένα πήξιμο, όπως και στη Μεσογείο μετά την Κατεχάκη στο ρεύμα προς Αθήνα, κατά τόπου στην Αλεξάνδρα και στα Αλεξάνδρας και στα δύο ρεύματα και στη Βασιλίση Σοφίας από τον Ευαγγελισμό μέχρι το Σύνταγμα. Αυτή τη στιγμή αρκετά μεγάλη ταλαιπωρία μου βιώνεται στην Λεωφόρο Αθηνών. Σχεδόν από τη Θηβών μέχρι πια στο Σκαραμαγκά φτάνουν τα προβλήματα, τα οποία βεβαίως ευτυχώς δεν είναι συνεχόμενα, δηλαδή σε κάποια σημεία υπάρχει έτσι μια αυξημένη ροή, ωστόσο εκεί είναι λίγο πιο έντονα τα πράγματα από ό,τι συνήθως και βεβαίως στις κεντρικές οδικές αρτηρίες του Πειραιά θα συναντήσετε κάποια προβληματάκια. Robbie Williams και Nicole Kidman, αυτό το τραγούδι το αγαπώ πάρα πολύ. Πάμε να το απολαύσουμε παρέα. Είναι το Something Stupid εδώ στο Easy 97,2. Καλημέρα σε όλους.

100,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών παίζουν εδώ, πρωινό Δευτέρας, 29 Ιουνίου σήμερα. Δεν ξέρω για σας, αλλά αισθάνομαι ότι αυτή η Δευτέρα δεν έχει έτσι τόσο έντονη τη Δευτέριλα. Είναι που τελειώνει ο Ιούνιος, είναι που υποδεχόμαστε κανονικότατα πια, αισθάνομαι το καλοκαίρι. Είναι που ο Easy 97,2 συνεχίζει και πληρώνει τους λογαριασμούς σας με το μεγάλο διαγωνισμό Pay Your Bills. Επειδή διακοπούλες έρχονται, οι υποχρεώσεις είναι πολλές, κάντε οικονομία σε κάποιον λογαριασμό σας. Και αν θέλετε τη συμβουλή μου, σε κάποιο μεγάλο λογαριασμό σας, γιατί ο Easy 97,2 σας πληρώνει λογαριασμό σε έως 150 ευρώ. Θα μπείτε λοιπόν στο soundis.gr, κάθετος Easy 97,2, θα συμπληρώσετε τη φόρμα συμμετοχής και στη συνέχεια θα συντονιστείτε στο Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη. Το Easy Breakfast το απολαμβάνουμε καθημερινά από τις 6.30 μέχρι τις 10 εδώ στον Easy και η Μαρία και ο Στάθης καθημερινά ανακοινώνουν τα ονόματα δύο τυχερών από εσάς. Όταν ακούσετε το δικό σας όνομα, καλείτε στο 210-6842-220 και έτσι απλά ο Easy σας πληρώνει το λογαριασμό. Σήμερα το πρωί λοιπόν ο Γιάννης τα έκανε όλα ολόσωστα, ήταν συντονισμένος, άκουσε το όνομά του, κάλεσε μέσα σε 10 λεπτά και έτσι το Pay Your Bills το πλήρωσε το λογαριασμό ρεύματος αξίας 123 ευρώ. Οπότε αυτά τα χρήματα τώρα που γλίτωσε ο Γιάννης προφανώς θα τα διαθέσει κάπου αλλού. Να σας πω τέλος ότι από την πρώτη μέρα του διαγωνισμού το Pay Your Bills σας έχει πληρώσει λογαριασμού συνολικής αξίας μεγαλύτερης των 32.400 ευρώ και συνεχίζουμε, γι' αυτό μη χάσετε την ευκαιρία. Σε λίγο Backstreet Boys από τα παλιά, τώρα Νταμιάνα Ντάβιτ.

0: Είναι η Jennifer Lopez, My Love Don't Cost a Thing. Εδώ στον Easy 97,2. Πρωινό Δευτέρας, 29 Ιουνίου σήμερα. Είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου. Θα κάνουμε ένα ωραιότατο Save the Date για την 3η 21 Ιουλίου, γιατί τότε είναι που ο Αντένα θα μας ενώσει στη μεγαλύτερη γιορτή μουσικής χορού και κεφιού με τον Νίκο Ζωηδάκη, τη Γογό Τσαμπά και τη Στέλλα Κονιτοπούλου. Παρουσιαστής αυτής της μοναδικής βραδιάς θα είναι ο Θάνος Κιούσης και εμείς φυσικά μιλάμε για το αυθεντικό Δημοτικό Αθηναϊκό Πανηγύρι που επιστρέφει για τρίτη χρονιά στο πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβητού. Όλα αυτά την 3η 21 Ιουλίου. Η είσοδος είναι ελεύθερη με την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό break και πάμε να δούμε λιγάκι τι γίνεται κάθε πρωί εδώ στο Easy και στο Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη.
1: Κάθε πρωί στο Easy 97,2.
2: Και πάμε στη λέξη παράσιτο.
3: Παράσιτο.
2: Ας τη σπάσουμε λοιπόν.
3: Γιατί με κοιτάζεις έτσι επίμονα.
2: Όχι, καμία σχέση. Καμία.
3: Και πάμε στη λέξη παράσιτο. Ό,τι βλέπω.
2: Και βέβαια φυσικά μεταφορικά ο χαραμοφάης.
3: Ναι, πάλι με κοιτάζεις επίμονα. Τώρα εδώ καρφώθηκες.
2: Δεν μπορώ να ξεχωρίσω το μάτι. Είναι επειδή έχω να σε δω δύο μέρες.
3: Είσαι πολύ επίμονη εδώ πέρα.
2: Μήπως έχω να σε δω πολύ.
1: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
4: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, οι προσφορές της Blue Star Ferries.
5: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
6: Η μαμά μου είναι τέλεια. Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
7: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
6: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
7: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
6: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
7: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
6: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
7: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι, αλλά δικό μας είναι. Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
9: Τρουφαλντίνο
8: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. 1η Ιουλίου στην Ηλιούπολη. Δημοτικό θέατρο Ηλιούπολης Δημήτρης Κιντής. Εισιτήρια more.com.
1: Με την υποστήριξη του Easy 97,2.
10: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 3 δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
11: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
12: Τι έχουμε?
11: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama, Κόκκιπε, κομπάνιο, Team Colleague,
13: Παντρούσκα, Ταβαρίσκο, Κομμάτσιο.
11: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
14: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν τηλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
9: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδλ. Χαλούμι Pop 225 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 1,94. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,89. Και τόνος καπνιστός, 160 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,42. Λίδλ. Γιατί αξίζει.
12: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
15: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή

0: εδώ στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Πρωινό Δευτέρας, 29 Ιουνίου σήμερα, είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου. Σας το είπα και στο ξεκίνημα της εκπομπής, σας έχω πολύ ωραία πράγματα σήμερα και αυτό που ξέρω ότι το θέλετε πολύ θα σας το δώσω σε λιγάκι, μέσα στην επόμενη ώρα. Σε λίγο λοιπόν ερχόμαστε με σούπερ διαγωνισμό με την Σίτζετς, όπου θα διεκδικήσετε ένα διπλό εισιτήριο για τον προορισμό της επιλογής σας. Αυτό λοιπόν θα συμβεί από τις 11 μέχρι τις 12 εδώ στον Easy 97,2. Γι' αυτό σας θέλω στην παρέα μου, για να μην χάσετε την ευκαιρία να διεκδικήσετε αυτό το μοναδικό δώρο από τις Σίτζετς. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό break, δελτίο ειδήσεων και σε λιγάκι θα είμαστε και πάλι μαζί.
1: Επιτυχία είναι να γίνεις ο γονιός που ήθελες, να ζεις τις στιγμές που κάποτε ονειρεύτηκες. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
2: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα, με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
1: Ο Easy 97,2 προτείνει.
3: Η ενέργεια της εβδομάδας έχει ήχο και είναι στο Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων στις 30 Ιουνίου για ένα live γεμάτο ένταση, beats και καλοκαιρινή ενέργεια. Ο Ακύλας φέρνει το Press Start Tour Powered by ΔΕΗ. Αλλάζουμε ρυθμό. 1, 2 και 3 Ιουλίου πάμε Εθνική Λυρική Σκηνή στο 3ο Φεστιβάλ Κρουστών Εναλλακτικής Σκηνής με τη ΔΕΗ Μεγάλο Χορηγό. Και φυσικά, καλοκαίρι σημαίνει Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. 3 και 4 Ιουλίου οι Πέρσες ζωντανεύουν στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου σε σκηνοθεσία Χρήστου Θεοδωρίδη. Και στο τέλος, οι Florence and the Machine ανοίγουν το Eject Festival 2026 Powered by ΔΕΗ στις 14 Ιουλίου στο ΟΑΚΑ P5. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θες να είσαι και εσύ εκεί? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα.
4: Το αυθεντικό Δημοτικό Αθηναϊκό Πανηγύρι επιστρέφει για τρίτη χρονιά στο πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβητού. Την Τρίτη, 21 Ιουλίου, ο Αντένα μας ενώνει στη μεγαλύτερη γιορτή μουσικής, χορού και κεφιού με τον Νίκο Ζωηδάκη, τη Γογό Τσαμπά και τη Στέλλα Κονιτοπούλου. Παρουσιάζει ο Θάνος Κιούσης. Η είσοδος είναι ελεύθερη, με την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων.
5: Άσε με, γιατί με να σκάσω.
6: Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της Seajets. Ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα. Γιατί είσαι τόσο προβληματισμένος?
5: Έχουμε να πάμε σε Σύρο, Πάρο, Νάξο, να δούμε 21 παραλίες, 9 ταβερνάκια και 12 πανηγύρια.
6: 5 μέρες άδεια δεν έχουμε πάρει.
5: Οχ, καλά τα λες. Είναι πολύ λίγα. Λες να πεταχτούμε και Μυκονό.
7: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες Seajets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού έχεις στη διάθεσή σου καθημερινά πολλαπλά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 καθημερινά δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο.
8: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σύρο να αποβιβαστούν.
6: Φτάσαμε κιόλας.
5: Με Seajets ήρθαμε. Πειραιά Σύρο το κάνει σε 2 ώρες. Έχω ήδη κλείσει Μύκονο. Να πάμε κι αλλού.
7: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
9: Και η μέρα αποκάλυψης. Και Βαϊάννα. Και Spider-Man καινούρια μέρα. Και το History 5. Και Minions και Τέρατα. Και Οδύσσια. Και όχι μόνο. Στα Options Open Air Cinema, στο Smart Park, στα Σπάτα και στο Escape Center στο Ήλιον. Όλα παίζουν φέτος το καλοκαίρι. Μοναδική θερινή κινηματογράφη με ιδιαίτερο χαρακτήρα, άνεση και όλα τα αγαπημένα σου snacks. Μόνο ουρανός, αστέρια και κινηματογραφική οθόνη. Κλείσε θέση και ζήσε το σινεμά αλλιώς στα Options Open Air Cinemas.
10: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της, τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
11: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
12: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου Είμαι το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Αυτή τη Δευτέρα κάνε αγορές 50 ευρώ και άνω και εξοικονόμησε 5 ευρώ. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησε το κουπόνι. Lidl, γιατί αξίζει.
14: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
15: Για πάντα.
14: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
16: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
14: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
16: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
17: Easy News.
18: Με την Άντζελα Πασχοπούλου, σκληρή κριτική στην κυβέρνηση ασκεί η Ελλάς στο Αλέξη Τσίπρα με αφορμή τον πρόσφατο απολογισμό του κυβερνητικού έργου, κάνοντας λόγο για εξοραϊσμένη εικόνα που δεν ανταποκρίνεται, όπως είπε, στην πραγματικότητα της οικονομίας και της κοινωνίας. Ξεκίνησε η νέα φάση επέκτασης της εφαρμογής της ψηφιακής κάρτας εργασίας και από τις 16 Νοεμβρίου θα ξεκινήσει η πλήρης εφαρμογή της. Η Υπουργός Εργασίας δήλωσε ότι η ψηφιακή κάρτα είναι ένα σημαντικό εργαλείο προστασίας των εργαζομένων, όπου διασφαλίζει την ακριβή καταγραφή του πραγματικού χρόνου εργασίας. Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσοδών θέτει σε λειτουργία τη χορήγηση ψηφιακού αποδεικτικού ίσπραξης από 1η Ιουλίου, προχωρώντας σε σημαντικές βελτιώσεις και απλοποίησεις των σχετικών διαδικασιών. Διευκολύνονται οι συναλλαγές πολιτών, επιχειρήσεων και λογιστών, εξοικονομώντας χρόνο. Μέχρι τις 24 Ιουλίου παρατείνεται προθεσμία υποβολής επενδυτικών προτάσεων στα τρία καθεστώτα του Αναπτυξιακού Νόμου: μεγάλες επενδύσεις, περιοχές ειδικής ενίσχυσης και μεταποίηση του Αναπτυξιακού Νόμου με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης. Μάχη με τον χρόνο δίνουν ομάδες έρευνας και διάσωσης αναζητώντας επιζώντες στα συντρίμια των δύο πολύ ισχυρών σεισμών που έπληξαν την Βενεζουέλα. Ο επίσημος απολογισμός των θυμάτων αυξήθηκε στους 1.450 νεκρούς και 189 κτίρια. Επιβεβαιώθηκε ότι κατέρευσαν εξ ολοκλήρου. Η Αντέλ, παρευρισκόμενη ανάμεσα στους χιλιάδες θεατές της συναυλίας του πορτορικανού στάρ Bad Bunny, βρέθηκε στο Λονδίνο να διασκεδάζει και να χορεύει σε ξέφρενους ρυθμούς.
17: Easy Sports.
18: Ο Καναδάς έκανε το 1-0 απέναντι στη Νότια Αφρική και είναι η πρώτη ομάδα που πήρε την πρόκριση στους 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Η Αλγερία και η Αυστρία ήρθαν ισόπαλες με 3-3 στον τελευταίο αγώνα του 10ου ομίλου για τους 32 της διοργάνωσης. Με τον Λιονέλ Μέση, η Αργεντινή επικράτησε με 3-1 της Ιορδανίας και συνεχίζει στη φάση των 32.
17: Easy Weather.
18: Γενικά έθριος ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βόρειο-ανατολική 4 με 5 και στα ανατολικά 6 και πρόσκαιρα τις πρωινές ώρες τοπικά μέχρι και 7 από 4. Η θερμοκρασία σύμφωνα με την ΕΜΗ θα κυμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου.
17: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή

0: 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. The best it's
1: ever. Καλημέρα, καλημέρα σας. Εδώ είμαστε στον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών παίζουν εδώ. Είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου και μαζί μένουμε και σήμερα μέχρι τις 2. Ξεκίνημα εβδομάδα, σήμερα είναι Δευτέρα. Τελειώνει όμως αυτός ο μήνας και νομίζω ότι περιμένουμε έτσι από τον Ιούλιο και από τον Αύγουστο να μας φέρουν ωραίες καλοκαιρινές στιγμές. Πολύ ωραία πράγματα σας έχουμε και εμείς. Σας έχουμε ένα φανταστικό πάρτι που δεν θέλετε να χάσετε και για το οποίο θα σας μιλήσω σε λίγο. Φυσικά, όπως σας είπα λίγο πριν, σε λιγάκι θα σας δώσω την ευκαιρία να διεκδικήσετε και ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Ενώ σήμερα δεν θέλω να μου ξεχάσετε τον Πέτρο και τον Παύλο που έχουν τη γιορτή τους και αντίστοιχα την Πετρίνα, την Πετρούλα, την Παυλίνα, την Πάολα. Χρόνια πολλά, αν σήμερα λοιπόν έχετε τη γιορτή σας. Πάμε στις επιτυχίες μας. Next σε λίγο, Dangerous σε λίγο. Αμέσως τώρα από τους Eurythmics είναι το Sweet Dreams. Τα απολαμβάνουμε παρέα εδώ στο Easy.

Νοντσέ στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών, πρωινό Δευτέρας 29 Ιουνίου σήμερα. Θέλετε περισσότερο καλοκαίρι? Θέλετε SeaJets, γιατί ξέρετε ότι θα φτάσετε γρήγορα και άνετα στον προορισμό σας και τώρα ταξιδεύετε από Πειραιά προς Αμοργό με ταχύπλο και φτάνετε σε μόλις 4 ώρες και 35 λεπτά, τόσο γρήγορα. Ταξιδεύετε λοιπόν με το μεγαλύτερο στόλο ταχυπλώων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς στο Αιγαίο, με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση, και αμέσως τώρα σας δίνω την ευκαιρία να διεκδικήσετε ένα διπλό εισιτήριο για τον προορισμό της επιλογής. Εσείς στέλνετε SeaJets στο Viber του Easy το 6981972972 και τα υπόλοιπα τα αφήνετε πάνω μας. Ο νικητής της ημέρας και σήμερα θα ενημερωθεί με προσωπικό μήνυμα. Όπως είπαμε, μου στέλνετε τη λέξη SeaJets στο Viber του Easy 6981972972. Καλή επιτυχία, καλό ταξίδι, καλές διακοπές. Να είστε συντονισμένοι γενικά στις εκπομπές μας, αλλά να ξέρετε ότι εγώ καθημερινά θα σας δίνω την ευκαιρία να διεκδικήσετε ένα διπλό εισιτήριο από την αγαπημένη SeaJets. Γι' αυτό μην χάσετε την ευκαιρία. Περιμένω λοιπόν τα μηνύματά σας. Φύγαμε για τις επιτυχίες μας. Bye bye bye. Έρχεται Taylor Swift σε λίγο. Αμέσως τώρα είναι η Kylie Minogue με το Can't Get You Out of My Head εδώ στο Easy 97,2.

Είναι η Μελίσσα Έθεριες και αυτό είναι το Like The Way I Do. Έτσι, η ροκ πινελιά της ημέρας εδώ στο Easy 97,2, εδώ που παίζουν οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Και αυτές ακριβώς θα ακούσουμε και την Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 8 το απόγευμα, που θα σαλπάρουμε για αυτό το τόσο ξεχωριστό καλοκαιρινό μας πάρτι. Και θέα όλη την Αθηναϊκή Ριβιέρα. Εκεί λοιπόν θα είμαστε και εμείς, η παραγωγή του Easy 97,2. Θα αναλάβουμε τα DEX, ένα μοναδικό Sunset Disco DJ set που θα σας ξεσηκώσει. Και αν θέλετε κι εσείς να είστε μαζί μας αυτή την απόλυτα καλοκαιρινή εμπειρία, σε αυτό το Let's Meet Party On Board, περιμένουμε να δηλώσετε συμμετοχή στο soundis.gr κάθετο Season 7-2 και να διεκδικήσετε διπλή πρόσκληση με finger food και τα ποτά κερασμένα από εμάς. Let's Meet On Board λοιπόν με τον Easy 97,2 την επόμενη Τετάρτη 8 Ιουλίου. Δεν το χάνουμε για κανένα λόγο. Σε λίγο Coldplay και Viva La Vida. Αμέσως τώρα Lady Gaga, Bruno Mars, είναι το Die With A Smile εδώ στο Easy.

0: Wild και αυτό είναι το UK. Μας αρέσει τόσο πολύ. Τα απολαμβάνουμε παρέα στον Easy 97,2 στα 45-46 λεπτά και μετά τις 11. Καλημέρα σε όλους. Ετοιμαζόμαστε για το μεγαλύτερο πανηγύρι του καλοκαιριού στην Αθήνα, το αυθεντικό δημοτικό αθηναϊκό πανηγύρι που επιστρέφει για τρίτη χρονιά στο πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβητού και αυτό θα συμβεί την 3η 21 Ιουλίου. Τότε ο Αντένα θα μας ενώσει για ακόμα μία φορά στη μεγαλύτερη γιορτή μουσικής, χορού και κεφιού με τον Νίκο Ζωηδάκη, τη Γογό Τσαμπά και τη Στέλλα Κονιτοπούλου και με παρουσιαστή τον Θάνο Κιούση. Η είσοδος είναι ελεύθερη για όλους με την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό break. Σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.
1: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
2: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
3: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
4: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
3: Και η νομική προστασία?
4: Προστασία, αλλά νομική.
3: Και η απαλλαγή?
4: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου εξηγήσω.
3: Ή μπορούμε απλά να μπούμε Insurance Market?
4: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο Insurance Market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
5: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες Bepanthen με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthen Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
6: Νυχτερίδα τσιρκολί, πρώτη φορά βλέπω. Πρέπει να είσαι καινούριο είδος.
7: Γιατί το λες αυτό?
6: Που πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετί και τα σημαίακια? Τι έχουμε πάρτι?
7: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
6: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
8: Είσαι ξύπνιος. Στην Novibet ζεις το παγκόσμιο με ενίσχυση απόδοση στο ACA Boost έως 250% και στο Bet Builder Boost έως 50% και σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις στα έτοιμα δελτία pre-builds σε live και pre-live. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Ντολμά, Παλήρια.
10: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται.
11: Ναι,
10: τέρμα πια οι ντολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
12: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
13: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο.

0: Υπερψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
1: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
2: Αμέ.
3: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
4: Αμέ.
3: Θα έρθεις από μένα.
2: Αμέ.
3: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
2: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
6: Επιμένεις.
7: Επιμένω.
6: Να το κάνουμε.
7: Ναι, αγάπη μου, τόσο καιρό έχουμε να το κάνουμε.
6: Εσύ μπορείς, δηλαδή.
7: Έτσι νομίζω.
6: Δηλαδή θέλεις.
7: Ναι, σου λέω, τι σε προβληματίζει.
6: Ξέρω εγώ, τόσο καιρό έχει περάσει, θα το θυμηθούμε.
7: Τι να σου πω.
8: Sexy Laundry. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Αλμυζίδου μετά από 4 χρόνια επιτυχίας ξανά μαζί σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
6: Πολύ υπονοούμενο ρε παιδί μου, θα το καταλάβουνε.
8: 6 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων, Μελίνα Μερκούρη.
9: Με την υποστήριξη του Easy 97,2.

Anastasia και Left Outside Alone εδώ στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών, λίγα λεπτά και πριν από τις 12, και σε λιγάκι θα σας δώσω την ευκαιρία να διεκδικήσετε μία δωρεάν επιταγή αξίας 50 ευρώ από αγαπημένο ασιατικό εστιατόριο της πόλης. Γι' αυτό μείνετε εδώ. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό break, δελτίο ειδήσεων, και σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
2: Οπα, οπα, τι κάνεις εκεί?
3: Κολλάω το ipass πίσω από τον καθρέφτη.
4: Ευκολία σου λέω.
2: Κι άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι? Θα το συστήσεις και στους γονείς σου? Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
3: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
5: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ipass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ipass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
6: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
7: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 28 ευρώ.
6: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
7: Και οι επιστροφές?
6: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
7: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
6: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με τρεις αναχωρήσεις. Στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
8: Πονάς? Έχεις πονοκέφαλο? Πόνο στις αρθρώσεις? Πονόδοντο? Έχεις πόνους περιόδου? Πυρετό? Κάποιος από την οικογένειά σου ίσως? Μεγάλος? Μικρός? Πόνος στους μυς? Στο αυτί? Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
9: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουληθείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
10: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
11: Φουλ και λίγα λες.
10: Ξέρεις ότι είναι και με φουλ εγγύηση.
11: Εγγύηση? Τι μου λες?
10: Φουλ εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο φουλ.
11: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
10: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
12: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
13: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
12: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο, αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
13: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι, αλλά δικό μας είναι. Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Plus, plus, plus.
15: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
16: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
15: Δηλαδή?
16: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
17: Plus, plus, plus.
16: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

0: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσικλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
2: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
3: 6 Ιουλίου, Πετρούπολη, Θέατρο Πέτρας. Προπόληση more.com.
4: Με την υποστήριξη του Easy 97,2.
5: Easy News.
6: Με την Άντζελα Πασχοπούλου, σύσκεψη για την αντιμετώπιση της ακρίβειας πραγματοποιείται αυτή την ώρα από τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Στόχος είναι οι μειωμένες τιμές στα προϊόντα των σούπερ μάρκετ να εφαρμοστούν από 1η Σεπτεμβρίου. Στη Ρόδο περιόδευσε ο πρόεδρος του Πασόκ κινήματος αλλαγής. Μεταξύ άλλων, ο Νίκος Ανδρουλάκης είπε ότι είναι η ώρα της πολιτικής αλλαγής με το Πασόκ. Ένα προοδευτικό σχέδιο ευθύνης και συνέπειας με αυτονομία από τα συμφέροντα. Οι αγροτοδασικές πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο σε όλη τη χώρα έφτασαν τις 44. Από αυτές, όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, 37 αντιμετωπίστηκαν άμεσα στο αρχικό τους στάδιο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν ακόμη 7. Οι θερινές εκπτώσεις ξεκινούν φέτος στις 13 Ιουλίου και οι καταναλωτές θα έχουν περιθώριο μέχρι και τις 31 Αυγούστου για να κάνουν τις αγορές τους. Ολοκληρώνεται αύριο η απογραφή όλων των ανελκυστήρων της χώρας στο νέο ψηφιακό μητρό απογραφής ανελκυστήρων και δεν προβλέπεται νέα παράταση. Στο μετρό μέχρι και την 5η, η σταθμή Μέγαρο Μουσική Αμπελόκηποι, Πανόρμου και Κατεχάκη θα κλείνουν λόγω έργων 2,5 ώρες νωρίτερα από την καθορισμένη λήξη κυκλοφορίας, δηλαδή στις 10:20 το βράδυ. Νέα πλήγματα κατά της Χεσμπολάχ στο Νότιο Λίβανο, ανακοίνωσε ο στρατός του Ισραήλ επικαλούμενος παραβίαση της συμφωνίας και επιθέσεις κατά δυνάμεών του στην περιοχή ασφαλείας. Οι εξελίξεις στο πεδίο έρχονται την ώρα που η Τεχεράνη ανεβάζει τον πύχη των απαιτήσεων, θέτοντας ως βασικό όρο για τελική συμφωνία με τις ΗΠΑ την πλήρη αποχώρηση του Ισραήλ από το Λίβανο.
5: Easy Sports.
6: Ο κορυφαίος Έλληνας αθλητής Μίλτος Τεντόγλου κατέρριψε 2 φορές το ρεκόρ αγώνα στον 3ο Street Long Jump για να πάρει την πρώτη θέση με άλμα στα 8 και 39 μέτρα, στον ειδικά διαμορφωμένο διάδρομο μπροστά από το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Εντυπωσιακή κούρσα έκανε ο Απόστολος Χρήστου στο Διεθνές Meeting Κολύμβησης Σετκόλη που φιλοξενείται στη Ρώμη. Κυριάρχησε στον τελικό των 100 μέτρων ύπτιο και πήρε την νίκη με 52-47.
5: Easy weather.
6: Γενικά, έθρεος ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 4 με 5 και στα ανατολικά 6 και πρόσκαιρα τις πρωινές ώρες τοπικά μέχρι και 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία, σύμφωνα με την ΕΜΗ, θα φτάσει τους 35 βαθμούς Κελσίου.
5: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

Καλό μεσημέρι σε όλους. Εδώ είμαστε στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Δευτέρα σήμερα, 29 Ιουνίου, είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου και μένουμε μαζί μέχρι τις 2. Δεν ξέρω, νομίζω με έχει επηρεάσει το γεγονός ότι πλησιάζει ο Ιούλιος και κάπως αυτή τη Δευτέρα δεν την νιώθω, ρε παιδί μου, έτσι τόσο βαριά, τόσο ασήκωτη όπως συνήθως. Μπορεί να φταίει και αυτή η ωραία καλοκαιρινή ζέστη. Τέλος πάντων, τα μυαλά μας δεν είναι για να μαζεύονται, είμαστε λίγο περίεργα. Σε λιγάκι θα σας δώσω την ευκαιρία να διεκδικήσετε το γεύμα σας ή το δείπνο σας από ένα ασιατικό εστιατόριο που αγαπάμε πολύ. Τώρα πάμε στις επιτυχίες μας, ας υποδεχθούμε τους ABBA.

Michael Bolton, When a Man Loves a Woman, στον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών παίζουν εδώ. Φύγαμε για Wagamama, αγαπημένη μου και αγαπημένες μου, γιατί σε αυτό το πολύ αγαπημένο μας πανασιατικό εστιατόριο της Αθήνας βρίσκουμε πάντα κάτι υπέροχο να δοκιμάσουμε. Και τώρα έχουμε και περισσότερους λόγους για βόλτα στο κέντρο, γιατί στο Wagamama στην Αιώλου απολαμβάνουμε καθημερινά All You Can Eat Sushi μόνο με 15 ευρώ και 90 λεπτά από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 10.30 το βράδυ. Οπότε καταλαβαίνεις ότι αν αγαπάς το σούσι ή αν θέλεις να δοκιμάσεις πολύ σούσι, μπορείς να το κάνεις στο Wagamama στην Αιώλου. Εκεί θα βρεις και το διάσημο chicken κατσουκάρι, ένα από τα πιο αγαπημένα πιάτα του Wagamama, παγκοσμίως με 9 ευρώ και 90 λεπτά από Δευτέρα έως Πέμπτη. Ενώ αν θέλεις κάτι διαφορετικό, νόστιμο και προσιτό, μπορείς να απολαύσεις ramen, curry, noodles, bao, sushi, πολύχρωμες σαλάτες και μοναδικά cocktails, φρέσκες γεύσεις, ανοιχτή κουζίνα, πιάτα που ετοιμάζονται τη στιγμή της παραγγελίας. Η επίσκεψη στο Wagamama είναι μια εμπειρία που δεν θες να χάσεις. Μία δωρεοπιταγή σας έχω αξίας 50 ευρώ. Μου στέλνετε τη λέξη Wagamama στο Viber του Easy το 6981972972. Καλή επιτυχία και καλή όρεξη. Ο νικητής εννοείται πως και σήμερα ενημερώνεται με προσωπικό μήνυμα. Modern Talking σε λίγο. Αμέσως τώρα έρχεται η Ρέη, η οποία παραπονιέται ότι όλοι χορεύουν στους γάμους τους το τραγούδι μου και εγώ είμαι ακόμα single. Έλα βρε Ρέη, κάτι θα γίνει και για σένα. Where's my husband, εδώ στον Easy.

Είναι ο Lenny Kravitz φυσικά, αυτό είναι το I Belong To You, εδώ στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Πάρα πολύ φίλη μας η Αντέλ, η οποία βρέθηκε σε συναυλία του Bad Bunny στο Λονδίνο, διασκέδασε, χόρεψε, τραγούδιζε τα τραγούδια του. Το πιο αστείο είναι όμως το βίντεο που τράβηξε ένας χρήστης του TikTok, ο οποίος κατέγραψε κανονικά το γεγονός ότι η Αντέλ του ζήτησε το ψάθινο καπέλο που φορούσε, το φόρεσε και συνέχισε να χορεύει χωρίς να συμβαίνει τίποτα. Βεβαίως ο εν λόγω φαν της Αντέλ και από ό,τι φαίνεται και του Bad Bunny ξετρελάθηκε, δεν πίστευε αυτό που του συνέβη. Και γενικότερα αυτή είναι η ζωή μας με τα social media, εκεί που είσαι casual, σε μια συναυλία και απλά διασκεδάζεις, μια Αντέλ από δίπλα να σου παίρνει το καπέλο σου, και όχι μόνο να το κάνει, και εσύ να το μεταδίδεις σε εκατομμύρια κόσμου σε όλη την Ιφίλιο. Σε λίγο Ντάιντο και Χάντερ, αμέσως τώρα The Weeknd, είναι το Blinding Lights εδώ στον Easy 97,2.

0: Γιατί τα μυαλά μας δεν πετάνε αρκετά σε νησιά και παραλίες και κρυγιαλιές και beach bars. Πρέπει να ακούσουμε και λίγο Bob Marley, να μπούμε λίγο περισσότερο στο κλίμα. Είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου και βρισκόμαστε περίπου ένα τέταρτο πριν από τη μία. Και να σας πω ότι οι σούπερ ήρωες, αυτή τόσο αγαπημένη μας σειρά που απολαμβάνουμε στον Αντένα, μπαίνουν στην τελική ευθεία για τη φετινή σεζόν και απόψε στις οθόνες μας έρχεται ένα από τα τελευταία επεισόδια της χρονιάς. Απόψε λοιπόν στις 8 δεν χάνουμε την τόσο αγαπημένη μας αυτή η σειρά, γιατί στους σούπερ ήρωες υπάρχουν όλων των ειδών τα ψώνια και φυσικά χιούμορ σε οικογενειακή συσκευασία και τρέλα σε οικονομική τιμή. Το σούπερ λοιπόν προσφέρει τεράστια ποικιλία, τα έχει όλα, απαιτητικά αφεντικά σε δημιουργική σχέση με τη λογική και την πραγματικότητα, ιδιότροπους πελάτες αλλά και μια παρέα υπαλλήλων που μπορεί ο καθένας να είναι από άλλο πλανήτη, και βέβαια στο τιμόνι όλου αυτού του παράδοξου πληρώματος βρίσκεται ο αγαπημένος Γιάννης Μπέζος. Θα απολαύσουμε βεβαίως και τον Αλέξανδρο Χρυσανθόπουλο, τον Βασίλη Ντάρμα, τη Ζωή Ριγοπούλου, την Κατερίνα Πατσιάνη, την Ελεάνα Στραβοδήμου και ένα cast πάρα πολύ ωραίων ηθοποιών, όπως είπαμε, στην σειρά σούπερ ήρωες που μπαίνουν στην τελική ευθεία για τη φετινή σεζόν και απόψε δεν χάνουμε ένα από τα τελευταία επεισόδια της χρονιάς στις 8 στον Αντένα. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό break, σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.
1: Κάθε πρωί στον Easy 97,2.
2: Το Ντουμπάι ειδικά δεν μου λέει τίποτα.
3: Κάτσε ρε φίλε.
2: Τώρα αν μου δώσεις ένα δωρεάν εισιτήριο θα πάω. Αλλά γενικά έτσι να αποφασίσω να πάω στο Ντουμπάι, να το επιλέξω ως προορισμό, δεν με συγκινεί ιδιαίτερα. Αλλά αυτά είναι εντάξει, είναι περιορέξεις κολοκυθόπιτα.
3: Δηλαδή αν κάνω ένα δώρο ταξίδι στο Ντουμπάι δεν θα πας.
2: Και στο Κιάτο θα πάω να μου κάνεις δώρο. Δεν θα πάω στο Ντουμπάι.
3: Άρα τότε θα σου κάνω στο Κιάτο. Αφού είναι το ίδιο πράγμα για σένα.
2: Γι' αυτό είπα πριν. Δεν το επιλέγω, είπα από μόνος μου.
3: Άρα με το δώρο τα παίρνεις όλα. Εντάξει. Το Κιάτο, περίμενε, είναι το Αίγιο πρώτα και μετά το Κιάτο ή στο πιο κοντινό θέλω να σε πάω.
2: Δεν ξέρω.
3: Τέλος πάντων, το πιο φτηνό εισιτήριο με το κτέλ. Ούτως ή άλλως γιατί έτσι θα πάω. Δεν πρόκειται να πληρώσω
2: με το κτέλ. Το πιο κοντινό είναι η Λούτσα. Στείλε με εκεί.
1: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
4: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
5: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω! Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
6: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
7: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
8: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
9: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
10: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
11: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
12: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.

0: Νέλη και Kelly Rowland. Αυτό είναι το Dilemma εδώ στο Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Λίγα λεπτάκια πριν από τη μία βρισκόμαστε. Είναι Δευτέρα 29 Ιουνίου και σε λιγάκι θα συζητήσουμε το γεγονός ότι αυτή η εβδομάδα ξεκινά με την έναρξη της φαινομενικά ανάδρομης πορείας του Ερμή στον καρκίνο και μια πανσέλινο στον εγώ καιρό και διάφορα άλλα έτσι εκρηκτικά που συμβαίνουν αστρολογικά. Οπότε θα τα πούμε και λίγο πιο αναλυτικά σε λίγο. Πάμε τώρα να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό break. Θα ακούσουμε δελτίο ειδήσεων και σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί εδώ στον Easy.
1: Επιτυχία είναι να είμαστε διαφορετικοί, αλλά να πανηγυρίζουμε μαζί. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: 15 χρόνια τώρα το Insurance Market κάνει την ασφάλιση απλή. Και τώρα κάνει λίγο πιο απλή και τη ζωή σου. Μπες στο insurancemarket.gr και λάβε μέρος στην κλήρωση για 15.000 ευρώ.
4: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Αυτή τη Δευτέρα κάνε αγορές 50 ευρώ και άνω και εξοικονόμησε 5 ευρώ. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησε το κουπόνι. Lidl, γιατί αξίζει.
5: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ. Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
6: Πήγες στη Λαϊκή για λίγα κεράσια και είδες μπροστά σου το πιο λαχταριστό και τεράστιο καρπούζι που έχεις δει ποτέ. Και είπες, θα το πάρω. Και μαζί πήρες και δύο πεπόνια. Πολλά λαχανικά και τα κεράσια φυσικά. Έφτασε σπίτι κουβαλώντας τα με κόπο και τότε σκέφτηκες, πού θα τα βάλω όλα αυτά?
7: Χαλάρωσε. Έχεις πίτσος. Ψυγειοκαταψύκτη πίτσος. Με πραγματικά μεγάλη χωρητικότητα και ειδικά συρτάρια για φρεσκάδα που διαρκεί. Για ό,τι και αν συμβεί, χαλάρωσε. Έχεις πίτσος.
8: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
9: Καλά. Πόσταρα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε.
10: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
9: Τώρα.
10: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
11: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Easy News.
13: Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σήμερα στις 7 το απόγευμα θα παρευρεθεί στην περιοχή του Εγάλεω. Θα συναντηθεί και θα συζητήσει με τους πολίτες. Τα αρμόδια στελέχη του πυροσβεστικού σώματος προχώρησαν στη σύλληψη μιας 57χρονης γυναίκας για πυρκαγιά από πρόθεση, η οποία και εκδηλώθηκε χθες στις 7 παρατέταρτο σε ξηρά χόρτα στην Κορινθία. Σήμερα ή αύριο θα χορηγηθεί σύμφωνα με την νομοθετική ρύθμιση η έκτακτη εφάπαξ οικονομική ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε παιδί. Οι θερινές εκτόσεις ξεκινούν φέτος στις 13 Ιουλίου. Και οι καταναλωτές θα έχουν περιθώριο μέχρι και τις 31 Αυγούστου για να κάνουν τις αγορές τους. Τα καταστήματα θα παραμείνουν ανοιχτά και την Κυριακή 19 Ιουλίου με ωράριο λειτουργίας από τις 11 το πρωί έως και τις 6 το απόγευμα, χωρίς να είναι υποχρεωτικό για όλες τις επιχειρήσεις να ανοίξουν. Σε στάση εργασίας την προσεχή Τετάρτη από τις 12 έως τις 3 μετά το μεσημέρι και συγκέντρωση στις 12.30 κάνουν οι εργαζόμενοι στη ΔΥΠΑ Σολομού 60. Θα καταβληθούν τα ποσά στους δικαιούχους για αγροτικές ενισχύσεις τον Ιούνιο. Η σημερινή πληρωμή βεβαιώνει στην πράξη ότι η κυβέρνηση τηρεί τις δεσμεύσεις της απέναντι στους Έλληνες αγρότες, όπως τόνισε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης. Ενδέχεται να μειωθεί το ελάχιστο ποσοστό ιδιοκτησίας που απαιτείται για την ένταξη στο πρόγραμμα Ανακαινίζω, ώστε να αυξηθεί ο αριθμός των κλειστών κατοικιών που μπορούν να αξιοποιηθούν, είπε ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών. Ο δημοφιλής ηθοποιός Matt Damon για την ταινία Οδύσσια του Christopher Nolan είπε ότι αν και τα γυρίσματα ήταν δύσκολα, δεν είχε καμία ιδιαίτερη μεταχείριση. Ήταν όλοι στο ίδιο επίπεδο. Η ταινία αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις αίθουσες στις 17 Ιουλίου.
12: Easy Sports.
13: Ο Καναδάς έκανε το 1-0 απέναντι στη Νότια Αφρική και είναι η πρώτη ομάδα που πήρε την πρόκριση στους 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Η Αλγερία και η Αυστρία ήρθαν ισόπαλες με 3-3 στον τελευταίο αγώνα του 10ου ομίλου για τους 32 της διοργάνωσης. Με τον Λιονέλ Μέση, η Αργεντινή επικράτησε με 3-1 της Ιορδανίας και συνεχίζει στη φάση των 32.
12: Easy Weather.
13: Γενικά έθρος ο καιρός στην Αττική, οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοανατολική 4 με 5 και στα ανατολικά 6. Η θερμοκρασία σύμφωνα με την ΕΜΗ θα φτάσει τους 35 βαθμούς Κελσίου. Στα ανατολικά τμήματα θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.
12: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. The best hits
1: ever. Καλό μεσημέρι σε όλους. Εδώ είμαστε στον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών παίζουν εδώ. Δευτέρα σήμερα, 29 Ιουνίου. Είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου και μαζί μένουμε μέχρι τις 2. Σε λίγο συζητάμε λίγο έτσι τα αστρολογικά της ημέρας και της εβδομάδας, γιατί διάφορα πράγματα συμβαίνουν. Προς το παρόν πάμε στις επιτυχίες μας. Έρχεται ο Michael Jackson, έρχεται η Adele για το ξεκίνημα, Fugees και Killing Me Softly εδώ στον Easy.

τι τραγουδάρα είναι αυτή. Όσα χρόνια και αν περάσουν, το αγαπάμε, το απολαμβάνουμε εδώ στο Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Είναι το μεσημέρι της Δευτέρας, 29 Ιουνίου σήμερα. Είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου και πάμε να δούμε λιγάκι τι γίνεται, γιατί πολλά αστρολογικά έχουμε αυτή την εβδομάδα. Σήμερα λοιπόν έχουμε την έναρξη της φαινομενικά ανάδρομης πορείας του Ερμή στον καρκίνο και αύριο μία πανσέλινο στον εγώ καιρό. Τι γίνεται τώρα με τον ανάδρομο Ερμή? Θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί στις λεπτομέρειες, να ελέγχουμε τα μέσα επικοινωνίας και το δικό μας μεταφορικό μέσο, ειδικά τώρα που ετοιμαζόμαστε για διακοπές, για διάφορα δρομολόγια. Όλα αυτά πρέπει να τα προσέχουμε. Ενώ επίσης πρέπει να μην βιαζόμαστε και να κρίνουμε τους ανθρώπους γύρω μας. Πρέπει να έχουμε όλα τα δεδομένα και να εξετάζουμε σε βάθος τις πληροφορίες που παίρνουμε. Προσοχή με τις ηλεκτρονικές μας συναλλαγές, γιατί αυτά κάνει ο ανάδρομος Ερμής. Ενώ να σας πω ότι το γεγονός ότι είναι στο ζώδιο του καρκίνου δίνει έμφαση στην οικογένεια, το σπίτι και την ακίνητη περιουσία μας, τις βαθιές αλλά και τις συναισθηματικές μας συνδέσεις. Σε προσωπικό επίπεδο τώρα μπορεί να μας φέρει διάφορα παρατράγουδα στις επαφές μας, ενώ ένα άλλο πολύ ενδιαφέρον εφέ του Ερμή σε αυτό το ζώδιο είναι η επιστροφή προσώπων από το παρελθόν, είτε σε προσωπικό επίπεδο είτε σε επαγγελματικό επίπεδο. Οπότε αν τυχόν κάτι συμβαίνει, κάπως το μυαλό σας γυρνάει σε προηγούμενες καταστάσεις και όλα αυτά, όχι μόνο ερωτικά και σε φιλικά πρόσωπα ή οτιδήποτε, να ξέρετε ότι μπορεί να είναι έτσι το εφέ αυτό του ανάδρομου Ερμή. Τέλος, να πούμε και για την πανσέλινο που έχουμε αύριο στο ζώδιο του εγώ καιρού και είναι ένα φεγγάρι που αναφέρεται σε θέματα καριέρας, επαγγελματικών φιλοδοξιών, στρατηγικής και σχεδιασμού. Τώρα πρέπει να δείτε τι λειτουργεί και τι δεν λειτουργεί στη δουλειά σας, να πάρετε τις αποφάσεις σας και η συμβουλή της ημέρας είναι ότι δεν είναι ποτέ αργά για να κάνουμε διορθωτικές κινήσεις ή για να ακολουθήσουμε μία νέα καριέρα. Πάρα πολύ μου αρέσουν όλα αυτά που διαβάζω στο asimbilio.gr. Μπορείτε να διαβάσετε ακόμα πιο αναλυτικά και ακόμα περισσότερες πληροφορίες. Ωστόσο, συγκρατήστε ότι αυτά τα δύο έτσι σημαντικά αστρολογικά γεγονότα συμβαίνουν σήμερα και αύριο, οπότε ας έχουμε λιγάκι το νου μας. Swims έρχεται, τώρα είναι η Mary J. Blige και το Family Affair εδώ στον Easy.

Trump, The Logical Song, εδώ στο Easy 97,2. Είναι το μεσημέρι της Δευτέρας, 29 Ιουνίου. Σήμερα καμία μα καμία λογική, δεν έχει επόμενη είδηση. Γενικά, θα μου πεις ποιος βανδαλισμός μπορεί να έχει κάποια λογική. Η είδηση λοιπόν είναι ότι υπάρχουν περιστατικά βανδαλισμών που καταγγέλουν κάτοικοι συγκεκριμένης περιοχής της Αθήνας, με όλο ένα και περισσότερους οδηγούς να αναφέρουν σοβαρές επιθέσεις σε σταθμευμένα οχήματα. Πρόκειται λοιπόν για ένα φαινόμενο που απασχολεί έντονα κατοίκους σε αρκετές περιοχές της Αθήνας. Ωστόσο, από ό,τι φαίνεται από διάφορες μαρτυρίες, φαίνεται να έχει πάρει έτσι αρκετά μεγάλες διαστάσεις στην περιοχή του Χολαργού. Έγινε μια ανάρτηση λοιπόν σε σχετικό group στο Facebook, όπου κάποιος ανέβασε το αυτοκίνητό του που είχε πεταμένη πάνω κόκκινη μπογιά, είχε διάφορα αυγά, το οποίο αυτοκίνητο δεν εμπόδιζε σε κάτι, δηλαδή δεν ήταν σταθμευμένο σε κάποιο άκυρο σημείο, δεν ενοχλούσε κάποια διέλευση οτιδήποτε, ήταν κανονικότατα σταθμευμένο σε χώρο που επιτρεπόταν η στάθμευση και παρόλα αυτά δέχθηκε έτσι αυτόν τον βανδαλισμό. Όχι ότι θα ήταν ok αν είχε παρανομήσει, αλλά anyway. Έτσι λοιπόν ανέβηκε η συγκεκριμένη φωτογραφία σε συγκεκριμένο group στο Facebook. Και το πολύ ανησυχητικό ήταν ότι από κάτω στα σχόλια υπήρχαν πάρα πολλοί άλλοι άνθρωποι οι οποίοι είπαν ότι έχουν πάθει κάτι παρόμοιο στη συγκεκριμένη επίσης περιοχή εκεί στον Δήμο Χολαργού και Παπάγου και επιβεβαίωσαν ότι όντως υπάρχει πολύ έντονο το πρόβλημα αυτό στις συγκεκριμένες περιοχές. Κάποιος ανέφερε ότι βρήκε τον καθρέφτη του σπασμένο, κάποιοι άλλοι είπαν ότι σε διάφορους χώρους στάθμευσης βρήκαν τα αυτοκίνητά τους χαραγμένα. Υπάρχουν και μαρτυρίες οι οποίες κάνουν λόγο για ομάδα περίπου 8 ατόμων που κινείται στην περιοχή και φαίνεται ότι προχωρά σε διάφορες τέτοιες ενέργειες. Βεβαίως υπάρχει επικοινωνία με τις αρχές, οι οποίοι δήλωσαν ότι γνωρίζουν την ύπαρξη της συγκεκριμένης ομάδας και εξετάζουν τις σχετικές καταγγελίες. Δηλαδή, όλα τα είχαμε, αυτό μας έλειπε, να πάμε και να βρούμε και τα αυτοκίνητά μας κατεστραμμένα. Sonic και Sky σε λίγο, τώρα είναι η Olivia Dean και το So Easy to Fall in Love. Εδώ στον Easy.

0: Είναι ο Ερος Ραματσότη, ο Ναλτρατέ εδώ στον Easy 97,2 και αυτά ήταν 45 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Θα κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό break, σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί εδώ στον Easy.
1: Πες ότι έβαζες εσύ τώρα υποψηφιότητα για δήμαρχος. Πιστεύεις θα στήριζαν οι δικοί σου?
2: Μόνο οι δικοί μου θα με στήριζαν.
1: Θα λέγανε το παιδί θα φάει από το ταμείο όπως έφαγε και από μένα.
2: Αφήστε τα κολάγανε, μπας και βγω και σταματήσω να τρώω από εκεί.
3: Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει τους λογαριασμούς δύο τυχερών ακροατών.
4: Καλημέρα σας, τι κάνετε?
1: Καλά είμαστε Κατερινά και εσύ?
4: Πολύ καλά, είμαι χαρούμενη.
1: Καλά κάνεις και μπράβο.
4: Ωραία ήταν αυτό.
5: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
3: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
2: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο? 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
6: Άρα συμφωνούμε για full time.
2: Full time, full time. Αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
7: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλω.
7: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
8: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι.
9: Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
10: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
11: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
12: Και τώρα έχουμε μαζί μας μια παγκόσμια στάρ, Taylor. Πώς νιώθεις που είσαι νούμερο 2 πίσω από το μεγάλο χι της Σεπτώνα?
13: Δεν με πειράζει καθόλου. Μετά από κάθε live κάνω και εγώ μπάνιο με Σεπτώνα Dermasoft.
12: Καταπληκτικά! Έχεις κάτι να πεις στο κοινό σου?
14: Βάλε λίγη μαγεία στο καθημερινό σου μπάνιο με τα νέα φρόλουτρα Σεπτώνα Dermasoft. Σε 4 καταμάχητα αρώματα που ξυπνούν τις αισθήσεις και σε μεταμορφώνουν σε στάρ. Και κάπως έτσι το μπάνιο γίνεται
13: τι μπάνιο.
14: Σεπτώνα Dermasoft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
15: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
16: Plus, plus, plus.
17: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
18: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
17: Δηλαδή?
18: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
17: Plus, plus, plus.
18: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

I turn to you, εδώ στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Λίγα λεπτά και πριν από τις 2 βρισκόμαστε. Είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου και κάπου εδώ έφτασε η ώρα που εγώ σας αφήνω. Έρχεται η Μαρία Φραγκάκη, μένει εδώ μέχρι τις 5 και δεν τη χάνουμε. Αμέσως μετά ο Νίκος Μάντζος μας κρατάει συντροφιά έως τις 9 το βράδυ. Σήμερα είναι Δευτέρα, 29 Ιουνίου, είμαστε στο ξεκίνημα της εβδομάδας. Θέλω να σας ευχηθώ ολόψυχα να έχετε ένα ωραίο υπόλοιπο ημέρας. Έτσι για να ξορκίσουμε λίγο τη Δευτερίλα, μπορούμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό.

0: διαφορετικό από τα συνηθισμένα. Σήμερα ο καιρός ευνοεί, τουλάχιστον δεν καιγόμαστε όπως όλη η υπόλοιπη Ευρώπη, οπότε προς το παρόν ας το εκμεταλλευτούμε. Αύριο στις 10 θα είμαστε και πάλι μαζί. Να έχετε ένα ωραίο υπόλοιπο ημέρας, να μου είστε καλά από μένα. Πολλά πολλά φιλιά.
1: Your bills easy με τον Easy 97,2.
2: Καλημέρα Μαρία και συγχαρητήρια.
3: Καλημέρα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Buongiorno Μαράκια, Μαρία, Μαρία.
2: Τι γίνεται, πώς είμαστε?
3: Τι να σας πω, να σας πω ότι τρέμω από χαρά.
4: Μπράβο κορίτσι, 106 ευρώ είναι δικά σου λοιπόν.
2: Καλημέρα, καλώς ήρθες και συγχαρητήρια.
5: Καλημέρα παιδιά, ευχαριστώ πολύ. Είστε πολύ ωραίοι, σας ακούω κάθε μέρα.
4: Στέλιο μου, μπράβο σου. Τι δεν θα κάνουμε αυτά τα 88 ευρώ, Στέλιο μου?
5: Αυτά επειδή βγαίνω σε άδεια, θα πάω κάποιες διακοπές, θα χρησιμοποιηθούν εκεί.
4: Τέλειο.
1: Αυτή μπορεί να είναι η δική σου στιγμή. Η στιγμή που το όνομά σου ακούγεται στον Easy 97,2 και ο λογαριασμός σου παρελθόν. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και το Στάθη έχει ήδη πληρώσει λογαριασμούς άνω των 30.000 ευρώ. Πες στο soundist.gr/easy972, δήλωσε συμμετοχή και ακού Easy Breakfast κάθε πρωί. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
6: Έλα, πού είσαι?
7: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
6: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
7: Έλα εδώ, δεξιά.
6: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
7: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
6: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
7: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
6: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
8: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπε στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
9: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος, και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
10: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο. Από 29 ευρώ.
9: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
10: Μύκονος. Σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Από 52 ευρώ. Με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη.
9: Όπα! Τίνος μόνο με 29 ευρώ και Μύκονος με 52.
10: Ναι, Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά μόνο από 29 ευρώ και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
9: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
11: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει
12: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
11: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά
13: για την τέλεια. Μα στιχοτήφη.
11: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί
14: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
11: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
15: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
11: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
12: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
11: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
16: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
17: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
16: Έχουν βάλει και καύσιμα.
17: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, ντίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
18: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάνανε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
19: Καλημέρα Μαρία, είμαστε από το πρωινό μπανάκι στο Bath FM.
20: Αχ, θα τρελαθώ. Καλημέρα, σας ακούω σαν τρελή.
19: Έτοιμη να μας πεις το στίχο που κερδίζει?
20: Αν είμαι, λοιπόν. Τι μπάνιο, τι μπάνιο, τι μπάνιο. μπάνιο.
19: Ναι, Μαρία, ναι! Ήρθαν τα νέα Αφρόλουτρα Σεπτόνα Τέρμασοφτ με άρωμα που πάντα κερδίζει. Με 92% συστατικά φυσικής προέλευσης, εξειδικευμένη σύνθεση φιλική στο μικροβίωμα και εμπλουτισμένη με πρεβιωτικά. Και το μπάνιο γίνεται τι μπάνιο.
0: Σεπτόνα Τέρμασοφτ. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
21: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
22: Easy News.
23: Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Ως νέο κόμμα με παλιές μεθόδους και παλιό πρόσωπο, περιέγραψε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, προσθέτοντας ότι η ετοιμότητά του είναι το πιο σύντομο πολιτικό ανέκδοτο. Σε κάθε σειρά των προτασεών του έχει και ένα ψέμα, είπε χαρακτηριστικά ο Παύλος Μαρινάκης. Τα αρμόδια στελέχη του πυροσβεστικού σώματος προχώρησαν στη σύλληψη μιας 57χρονης γυναίκας για πυρκαγιά από πρόθεση. Χθες στις 7 παρατέταρτο το απόγευμα εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε ξηρά χόρτα στην Κορινθία. Νωρίτερα ολοκληρώθηκε η σύσκεψη από τον Πρωθυπουργό με αντικείμενο τις εξελίξεις στην αγορά και τον ρόλο των επιχειρήσεων στην προσπάθεια συγκράτησης των τιμών. Σε στάση εργασίας την προσεχή Τετάρτη από τις 12 έως και τις 3 μετά το μεσημέρι και συγκέντρωση στις 12.30 προχωρούν οι εργαζόμενοι στη ΤΥΠΑ Σολομού 60. Ξεκινά σήμερα η νέα φάση επέκτασης στις εφαρμογές της ψηφιακής κάρτας εργασίας και από τις 16 Νοεμβρίου θα ξεκινήσει η πλήρης εφαρμογή της. Υπουργός Εργασίας δήλωσε ότι η ψηφιακή κάρτα εργασίας είναι ένα σημαντικό εργαλείο προστασίας των εργαζομένων, όπου διασφαλίζει την ακριβή καταγραφή του πραγματικού χρόνου εργασίας, καθώς και την πλήρη καταβολή των νόμιμων αποδοχών των εργαζομένων. Αύριο ολοκληρώνεται η απογραφή όλων των ανελκυστήρων της χώρας στο νέο ψηφιακό μητρό απογραφής ανελκυστήρων και δεν προβλέπεται νέα παράταση. Το Ισραήλ διεξήγαγε νέους βομβαρδισμούς και επιχειρήσεις καταστροφών στο Νότιο Λίβανο. Και αυτό μια μέρα μετά την υπογραφή από τις δύο κυβερνήσεις, η οποία έχει σκοπό να αποκατασταθεί διαρκής ειρήνη, αλλά ο πρόεδρος του Λιβανικού Κοινοβουλίου τόνισε πως δεν θα υιοθετηθεί κάτι τέτοιο.
22: Easy Sports.
23: Εντυπωσιακή κούρση έκανε ο Απόσταλος Χρήστος στο διεθνές με την κολύμβηση Σετ Κόλλι που φιλοξενείται στη Ρώμη. Κυριάρχησε στον τελικό των 100 μέτρων ύπτιο και πήρε την νίκη με 52-47. Ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Εθνικής Ανδρών Βασίλης Πανούλης χαρακτήρισε ως δύσκολο παράθυρο εν ώψη των δύο αγώνων με τη Ρουμανία και την Πορτογαλία στη Σανελ Αρίνα. Και αυτό αφού οι διεθνείς παίκτες πρόσφατα ολοκλήρωσαν τις αγωνιστικές τους υποχρεώσεις με το σύλλογό τους.
22: Easy weather.
23: Έθριος ο καιρός στην Αττική, οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, βορειοανατολικοί 4 με 5 και στα ανατολικά τοπικά μέχρι και 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία σύμφωνα με την ΕΜΗ θα αγγίξει τους 35 βαθμούς Κελσίου. Στα ανατολικά τμήματα θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότεροι.
22: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

Καλησπέρα, καλώς ήλθατε εδώ στο Easy 97,2, μεσημέρι Δευτέρας, καλή εβδομάδα να ευχηθώ, 29 Ιουνίου σήμερα, καταλαβαίνετε. Μετράμε αντίστροφα για να αποχαιρετήσουμε και τον Ιούνιο. Εύχομαι να είστε καλά, να περάσατε όμορφα το Σαββατοκύριακό σας. Είμαι η Μαρία Φραγκιάκη. Από τώρα μέχρι και τις 5 θα κάνουμε παρέα. Θα ακούσουμε και θα απολαύσουμε μαζί τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών, οπότε σας στέλνω εδώ. Και θέλω να πούμε και τα νέα μας, οπότε αν θέλετε κι εσείς μπορείτε να μου στέλνετε τα μηνύματά σας και σήμερα στο Viber του Easy 6981 972 972. Στον προσωπικό μου λογαριασμό στο Instagram φυσικά με βρίσκεται και εκεί, Φραγκιάκη Μαρία, αλλά και στο Instagram του Easy 97,2. Ξεκινάμε λοιπόν, καλώς ήλθατε, να πω μια καλησπέρα και σε εσάς που είστε συντονισμένοι ήδη μέσα από το soundis.gr και το Soundis App.

Duran Duran, Ordinary World. Η αλήθεια είναι ότι τίποτα δεν είναι και πολύ κανονικό όσον αφορά το καιρό. Εμείς εδώ στην Ελλάδα μην λέμε τίποτα ακόμα, μια χαρά είμαστε. Η θερμοκρασία είναι σε καλά επίπεδα, σε καλά και καλοκαιρινά επίπεδα. Τώρα που μιλάμε, ας πούμε, στο κέντρο της Αθήνας είναι στους 33 βαθμούς Κελσίου. Καλοκαίρι, είναι ένα κανονικό καλοκαίρι. Όμως στην Ευρώπη γίνεται πραγματικά χαμός. Και η αλήθεια είναι ότι η κλιματική αλλαγή έχει κάνει αυτήν την κατάσταση 100 φορές χειρότερη. Έκανε 100 φορές πιθανότερους τους καύσωνες, λένε οι επιστήμονες, σύμφωνα με νέες αναλύσεις που έχουν κάνει. Αυτή η ανθρωπογενής υπερθέρμανση του πλανήτη, όπως λένε, έκανε τις ακραίες νυχτερινές θερμοκρασίες έως και 100 φορές πιθανότερες, ενώ λένε ότι ένας αντίστοιχος καύσωνας πριν από πολλά χρόνια, το 1976 ας πούμε, θα ήταν περίπου κατά 3,5 βαθμούς Κελσίου ψυχρότερος. Μιλάμε τώρα για πρωτοφανή καύσωνα, ο οποίος πλήττει τη Δυτική Ευρώπη κυρίως. Μιλάμε, καταγράφονται τώρα ιστορικά ρεκόρ θερμοκρασίας, που κάτι τέτοιο θα ήταν αδύνατο να εκδηλωθεί χωρίς την ανθρωπογενή κλιματική αλλαγή. Ένα θα σας πω, εγώ βρέθηκα πριν από λίγες ημέρες στο Μόναχο της Γερμανίας και το θερμόμετρο έγραφε 41 βαθμούς Κελσίου και η αίσθηση νομίζω ήταν για πολύ παραπάνω, γιατί δεν είναι το σαραντάρι που έχουμε εμείς εδώ στην Ελλάδα, είναι ένα διαφορετικό σαραντάρι το οποίο δεν μπορώ να το περιγράψω, αλλά είναι πολύ πιο αποπνικτική η ατμόσφαιρα και το θέμα είναι ότι οι άνθρωποι εκεί δεν μπορούν και να το διαχειριστούν, καταλαβαίνετε. Δεν είναι συνηθισμένοι, δεν είναι μαθημένοι σε κάτι τέτοιο. Leanne Rimes, Can Fade the Moonlight. Έρχεται και πανσέλινος, θα τα δούμε και αυτά. Μείνετε εδώ.

κάθε μέρα εμείς πληρώνουμε λογαριασμούς. Μας έρχονται λογαριασμοί εδώ, μια χαρά. Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι σήμερα το πρωί ο Γιάννης ήταν ο τυχερός, ήταν συντονισμένος, κάλεσε μέσα στα 10 λεπτά, βγήκε στον αέρα μας και το Pay Your Bills του πλήρωσε το λογαριασμό ρεύματος αξίας 123 ευρώ. Θα μπείτε και εσείς στο soundis.gr κάθετο CZ972 και θα συμπληρώσετε τη φόρμα συμμετοχής αν θέλετε να πληρώσουμε και το δικό σας λογαριασμό. Βασική προϋπόθεση βέβαια να είστε συντονισμένοι καθημερινά εδώ στο Easy και στο Easy Breakfast, γιατί μπορεί να ακούσετε το όνομά σας στον αέρα. Οπότε ξέρετε τι πρέπει να κάνετε. Θα πρέπει γρήγορα να καλέσετε στο 210-6842-220. Τα υπόλοιπα τα αφήνετε πάνω μας. Θα πληρώσουμε και το δικό σας λογαριασμό. Είμαστε ανοιχτοχέριδες. Pay Your Bills Easy με τον Easy. Λοιπόν, να σας πω ότι από την πρώτη μέρα του διαγωνισμού σας έχουμε πληρώσει λογαριασμούς δικού σας συνολικής αξίας μεγαλύτερης των 32.400 ευρώ και συνεχίζουμε ακάθεκτη.

0: Είναι μεσημέρι Δευτέρας. Είμαστε εδώ στο Νίζι 97,2. Μαρία Φραγκιάκη στην παρέα σας μέχρι και τις 5 και μετράμε αντίστροφα για το μεγαλύτερο πανηγύρι του καλοκαιριού στην Αθήνα. Μιλάμε για το αυθεντικό δημοτικό αθηναϊκό πανηγύρι, το οποίο επιστρέφει για τρίτη χρονιά στο πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβητού, 3η 21 Ιουλίου. Ο Αντένα μας ενώνει στη μεγαλύτερη γιορτή μουσικής, χορού και κεφιού με Νίκο Ζωηδάκη, Γογό Τσαμπά και Στέλλα Κορνητοπούλου. Παρουσιάζει ο Θάνος Κιούσης. Η είσοδος είναι ελεύθερη για όλους. Και όλο αυτό, να ξέρετε, συμβαίνει με την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων και θα είμαστε εκεί εμείς και περιμένουμε να έρθετε κι εσείς και θα περάσουμε καταπληκτικά, όπως καταλαβαίνετε, την 3η 21 Ιουλίου στο αυθεντικό δημοτικό αθηναϊκό πανηγύρι, το οποίο επιστρέφει για τρίτη χρονιά. Λοιπόν, πάμε τώρα σε ένα σύντομο break. Μείνετε εδώ, επιστρέφουμε πολύ εδώ στον Easy.
1: Κάθε πρωί στον Easy 97,2.
2: Και πάμε στη λέξη παράσιτο.
3: Παράσιτο.
2: Ας τη σπάσουμε λοιπόν.
3: Γιατί με κοιτάζεις έτσι επίμονα?
2: Όχι, καμία σχέση. Καμία.
3: Πάμε στη λέξη παράσιτο. Όπ, τι βλέπω. Πώς το πω εδώ.
2: Και βέβαια, φυσικά, μεταφορικά, ο χαραμοφάης.
3: Ναι, πάλι με κοιτάζεις επίμονα. Τώρα εδώ καρφώθηκες.
2: Δεν μπορώ να ξεχωρίσω το μάτι. Είναι επειδή έχω να σε δω δύο μέρες.
3: Είσαι πολύ επίμονη εδώ πέρα.
2: Μήπως έχω να σε δω πολύ.
1: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
4: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
5: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
6: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
7: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
8: Γίνε κορυφαίος στέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
9: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος, και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
10: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο από 29 ευρώ.
9: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
10: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ. Με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη.
9: Όπα! Τίνος μόνο με 29 ευρώ και Μύκονος με 52.
10: Ναι, Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά μόνο από 29 ευρώ. Και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
9: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
11: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, η είναι καλό.
12: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
13: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.

0: πριν από τις 3, είναι Δευτέρα, ξεκίνημα εβδομάδας, καλησπέρα σας εδώ στον Easy. Να ξέρετε, η σημερινή ημέρα αστρολογικά είναι μια παραγωγική ημέρα για όλους. Μπορεί να έχει κάποιες δυσκολίες, αλλά θα το πάρουμε απόφαση ότι ενδεχομένως να αντιμετωπίσουμε κάποιες δυσκολίες, ότι οι συνθήκες είναι τέτοιες, αλλά με πείσμα, υπομονή και επιμονή θα τα ξεπεράσουμε όλα και θα τα καταφέρουμε, θα βγούμε στην επιφάνεια. Τώρα, συν της άλλης, θέλω να σας πω ότι έχουμε και μία πανσέλινο, έτσι, η οποία καταλαβαίνετε ότι μεγεθύνει όλα αυτά, όλο αυτό το αίσθημα τέλος πάντων και ενδεχομένως και τη σύγχυση. Είναι μία ημέρα η οποία θα επηρεάσει περισσότερο στο κομμάτι της πανσελίνου, ενώ τους κρυούς, τους καρκίνους, τους εγώκερους και τους ζυγούς. Και να σας πω και το άλλο, το άφησα για το τέλος το καλύτερο, έχουμε και ανάδρομο Ερμή, βέβαια, από το βράδυ. Οπότε κάντε τα κουράγια σας, πάρτε δυνάμεις, πάρτε ανασούλες και όλα θα πάνε καλά. Πάμε τώρα στα νέα των 3 για να μάθουμε τι συμβαίνει γύρω μας. Επιστρέφω σε πολύ πολύ λίγο εδώ στον Easy.
1: Επιτυχία είναι να βρίσκεις χρόνο για σένα, να αναπνέεις, να χαλαρώνεις, να νιώθεις.

0: μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
2: Πιάνω.
3: Πιάλω.
2: Βάζω.
3: Βάζω.
2: Στο κεφάλι.
3: Το κεφάλι.
2: Κατεβάζω.
3: Κατεβάζω.
2: Φτιάχνω τα χέρια μου.
3: Φτιάχνω τα χέρια.
2: Και σηκώνω ψηλά.
4: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο ελεπαπ.gr.
5: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
3: Είμαι γενναίο. Θα τα καταφέρω.
6: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι.
7: Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
8: Λοιπόν, τέλος.

0: Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
1: Πάμε δυνατά και σταθερά.
0: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
2: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
0: μέχρι όσο θέλω εγώ.
2: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
3: Καλημέρα Μαρία, είμαστε από το πρωινό μπανάκι στο Bath FM.
4: Αχ, θα τρελαθώ. Καλημέρα, σας ακούσα τρελή.
3: Έτοιμη να μας πεις το στίχο που κερδίζει?
4: Αν είμαι, λοιπόν. Τι μπάνιο, τι μπάνιο, τι μπάνιο.
3: Ναι Μαρία, ναι. Ήρθαν τα νέα αφρόλουτρα σε πτώνα τέρμα soft με άρωμα που πάντα κερδίζει. Με 92% συστατικά φυσικής προέλευσης, εξειδικευμένη σύνθεση φιλική στο μικροβίωμα και εμπλουτισμένη με πρεβιωτικά. Και το μπάνιο γίνεται τι μπάνιο.
5: Σεπτώνα Dermasoft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
6: Καλοκαίρι. Σκάει ο Τζίτζικας. Και μαζί του κι εσύ. Κίνηση, φωνές, ζέστη, πολύ ζέστη, φούρνος. Και το μόνο που σκέφτεσαι είναι να γυρίσεις σπίτι. Μέχρι που ανοίγεις την πόρτα και βλέπεις πως και μέσα είναι φούρνος. Χαλάρωσε. Έχεις πίτσος. Κλιματιστικό πίτσος με λειτουργία turbo. Για ιδανικές συνθήκες στη στιγμή, ακόμα και από το κινητό σου. Λειτουργία θόρυβα. Για να χαλαρώνεις χωρίς τίποτα να σε ενοχλεί. Μάθε περισσότερα στο pizzos.gr.
7: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
8: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
9: Easy News.
10: Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σήμερα στις 7 το απόγευμα θα παρευρεθεί στην περιοχή του Εγάλεο. Θα συναντηθεί και θα συζητήσει με τους πολίτες. Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων θέτει σε λειτουργία τη χορήγηση ψηφιακού αποδεικτικού ίσπραξης από 1η Ιουλίου, προχωρώντας σε σημαντικές βελτιώσεις και απλοποίησεις των σχετικών διαδικασιών. Σήμερα ή αύριο θα χορηγηθεί σύμφωνα με την νομοθετική ρύθμιση η έκτακτη εφάπαξ οικονομική ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε παιδί. Οι θερινές εκπτώσεις ξεκινούν στις 13 Ιουλίου και οι καταναλωτές θα έχουν περιθώριο μέχρι και τις 31 Αυγούστου για να κάνουν τις αγορές τους. Τα καταστήματα θα μένουν ανοιχτά και την Κυριακή 19 Ιουλίου με ωράριο λειτουργίας από τις 11 το πρωί μέχρι και τις 6 το απόγευμα, χωρίς να είναι υποχρεωτικό για όλες τις επιχειρήσεις να ανοίξουν. Μέχρι τις 24 Ιουλίου παρατείνεται προθεσμή υποβόλης επενδυτικών προτάσεων στα 3 καθεστώτα του Αναπτυξιακού Νόμου. Μεγάλες επενδύσεις, περιοχές ειδικής ενίσχυσης και μεταποίηση του Αναπτυξιακού Νόμου με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης. Στο μέτρο μέχρι και την 5η σταθμή Μέγαρο Μουσικής, Αμπελόκηπη, Πανόρμου και Κατεχάκη θα κλείνουν λόγω έργων 2,5 ώρες νωρίτερα από την καθορισμένη λήξη κυκλοφορίας, δηλαδή στις 10 παρά 20 το βράδυ. Η Αντέλ, παρευρισκόμενη ανάμεσα στους χιλιάδες θεατές της συναυλίας του πορτορικανού στάρ Bad Bunny, βρέθηκε στο Λονδίνο να διασκεδάζει και να χορεύει σε εξέφρενους ρυθμούς.
9: Easy Sports.
10: Στην τρίτη θέση ολοκλήρωσε ο Εμμανουήλ Καραλής την προσπάθειά του στο επικοντό στα 5,83 μέτρα στο meeting της Diamond League στο Παρίσι. Ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Εθνικής Ανδρών Βασίλης Πανούλης χαρακτήρισε ως δύσκολο παράθυρο ενώψει των δύο αγώνων με τη Ρουμανία και την Πορτογαλία στη Σαν Ελαρίνα. Και αυτό αφού οι διεθνείς παίκτες πρόσφατα ολοκλήρωσαν τις αγωνιστικές τους υποχρεώσεις με τον σύλλογό τους.
9: Easy weather.
10: Γενικά έθυρος και ζεστός ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 4 με 5 και στα ανατολικά τοπικά μέχρι και 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία σύμφωνα με την ΕΜΗ θα αγγίξει τους 35 βαθμούς Κελσίου. Στα ανατολικά τμήματα θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότεροι.
9: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή. Έχω...

97,2. Καλό σας μεσημέρι. Εδώ είμαστε. Είναι Δευτέρα, είναι 29 Ιουνίου σήμερα. Καλώς ήλθατε. Αν συντονιστήκατε μόλις τώρα. Στην παρέα μας είμαι η Μαρία Φραγκιάκη από τις 2 μαζί σας μέχρι και τις 5. Σήμερα λοιπόν, να ξέρετε, γιορτάζει ο Πέτρος, γιορτάζει ο Παύλος, γιορτάζει η Πετρούλα, η Παυλίνα, η Πετρίνα. Χρόνια σας πολλά λοιπόν. Χρόνια πολλά σε εσάς που γιορτάζετε. Χρόνια πολλά και σε εσάς που έχετε τα γενέθλιά σας σήμερα. Καλησπέρα στη Μαρίλια, καλησπέρα στο Σταύρο και στην Ηρώ που επικοινώνησαν μαζί μου. 6989-972-972, αριθμός του Viber του Easy, εκεί μου στέλνετε τα γραπτά σας μηνύματα, ενώ με βρίσκετε και στο Instagram του Easy, αλλά και στο προσωπικό μου λογαριασμό στο Instagram, Φραγκιάκη Μαρία.

Queen στο Easy 97,2. Μεσημέρι Δευτέρας, καλοκαίρι, 29 Ιουνίου σήμερα, και βλέπω ότι η Κιάρα Φεράνη απολαμβάνει τις διακοπές της εδώ στη χώρα μας. Συγκεκριμένα βρέθηκε στη Μήλο και τώρα είναι στην Κίμολο. Κάνει τις διακοπές της και μάλιστα μας δείχνει και πώς περνάει στα νησιά μας. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό για τη χώρα μας, γιατί ξέρετε πόσους ακόλουθους έχει η Κιάρα Φεράνη, οπότε μιλάμε για την απόλυτη διαφήμιση, ειδικά στα συγκεκριμένα νησιά. Και η αλήθεια είναι ότι μόνο περίπου 227 από τα 6.000 ελληνικά νησιά μας κατοικούνται. Ελάχιστα όμως δέχονται μαζικό τουρισμό, και έτσι υπάρχουν κάποιοι μικροί θησαυροί οι οποίοι βρίσκονται μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Σύμφωνα λοιπόν με τους Times, πέρα από τα πολύ έτσι προβεβλημένα νησιά όπως είναι η Ρόδος, η Κρήτη, η Κος, η Σαντορίνη και η Μύκονος, που δέχονται χιλιάδες επισκέπτες καθημερινά και πολλά κρουαζιερόπλοια φυσικά, υπάρχει ένας ολόκληρος κόσμος νησιών όπου η ατμόσφαιρα εκεί παραμένει αυθεντική. Έχει γράψει λοιπόν ένα άρθρο, υπάρχει ένα άρθρο στην Times όπου λέει για αυτά τα νησιά, και μάλιστα λέει ότι η χαμηλή δημοσιότητα δεν οφείλεται στην έλλειψη ομορφιάς, αλλά οφείλεται στο ότι η πρόσβαση είναι λίγο πιο δύσκολη, ειδικά στα νησιά που μπορεί να πάει κανείς μόνο με πλοίο. Οι Times λοιπόν σημειώνουν ότι οι ταξιδιώτες μπορούν να στραφούν είτε σε πιο απομονωμένα νησιά, όπως ας πούμε το Καστελόριζο, όπως είναι η Λειψή, είτε σε προορισμούς που είναι σχεδόν δίπλα στην Αθήνα, όπως είναι το Αγκίστρι και η Αίγινα, όπου βλέπεις λέει ακόμα και την Ακρόπολη. Οι Times λοιπόν λένε ότι αν αναζητάτε την απόλυτη ηρεμία, να ξέρετε υπάρχουν αμέτρητες ερημικές παραλίες αλλά και μικρά καταφύγια μακριά από τον πολύ κόσμο. Τα καλύτερα ήσυχα ελληνικά νησιά σύμφωνα με τους Times είναι η Αίγινα, είναι η Αστυπάλαια, η Ανάφη, η Λειψή, η Άνδρος, η Φολέγανδρος, η Νήσιρος, η Σύρος, το Μεγανήσι που είναι στο Ιόνιο, η Αλόνισος, το Αγκίστρι, η Μήλος, η Πάτμος, τα Κύθυρα, το Καστελόριζο, η Σέριφος αλλά και η Σύφνος. Άλλα νησιά από αυτά, κάποια από αυτά τα νησιά είναι πιο πολυσύχναστα, πιο προβλεπμένα, και άλλα είναι λίγο πιο δύσκολα ως προς την πρόσβαση. Είναι μαγικά όμως, και μακάρι να έχουμε την ευκαιρία να τα επισκεφτούμε και εμείς. Σακύρα έρχεται αμέσως τώρα με μια μεγάλη αλήθεια. Hips Don't Lie εδώ στο Easy. No fighting.

0: Laura Branigan, self-control. Και επειδή μας άνοιξε η όρεξη πριν με αυτά που λέγαμε για τα νησιά, θα σας κάνουμε δώρο τα ακτοπλοϊκά σας εισιτήρια, γιατί το καλοκαίρι έχει ξεκινήσει εδώ στον Easy 97,2. Καλοκαίρι σημαίνει Κυκλάδες και φέτος υπάρχει ακόμα ένας λόγος να ανυπομονείτε για το ταξίδι σας. Το νέο Andros King της Golden Star Ferries αναχωρεί καθημερινά από τη Ραφίνα για Άνδρο, Τίνο και Μύκονο και προσφέρει μια ξεχωριστή ταξιδιωτική εμπειρία με άνεση αλλά και ταχύτητα. Μπείτε λοιπόν στο goldenstarferries.gr και οργανώστε σήμερα κιόλας την επόμενη απόδρασή σας με Golden Star Ferries. Τώρα εγώ έχω δωρεάν εισιτήρια με επιστροφή για εσάς, για όποιον προορισμό θέλετε. Στο Viber ο διαγωνισμός, γράφετε τη λέξη Golden, αφήνετε κενό, το όνομα τεπώνυμό σας, αποστολή στο 6981-972-972 και καλά μας ταξίδια και καλές διακοπές και καλό καλοκαίρι με Golden Star Ferries και Easy 97,2.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade.

0: 97,2 και πολύ καλά κάνει. Είμαι η Μαρία Φραγκάκη. Από τις 2 στο μικρόφωνο και στην παρέα σας, μέχρι και τις 5. Οι σούπερ ήρωες μπαίνουν στην τελική ευθεία, να ξέρετε, για τη φετινή σεζόν, και απόψε στις οθόνες μας έρχεται ένα από τα τελευταία επεισόδια της χρονιάς. Απόψε στις 8 λοιπόν, στον Αντένα, οι αγαπημένοι ήρωες περνούν ακόμα έτσι μία Κυριακή γυρισμάτων στο μαγαζί και όπως πάντα τίποτα δεν εξελίσσεται σύμφωνα με το σχέδιο. Μην χάσετε το νέο επεισόδιο λοιπόν του Σούπερ απόψε στις 8 στην τηλεόραση του Αντένα. Πάμε σε ένα σύντομο break αμέσως τώρα για λίγες διαφημίσεις. Επιστρέφω σε πολύ πολύ λίγο εδώ στον Easy.
1: Πέταξε προχθές ένα βιντεάκι στο TikTok που ήταν καλεσμένος με τη Μελάνια. Συνέντευξη Έλεν Ντετζενέιρη. Θα διαβάζω τα
2: σχόλια. Γράμμα είναι η κυρία Ντετζενέιρο.
3: Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει τους λογαριασμούς δύο τυχερών ακροατών.
2: Συγχαρητήρια, Μαράκι. Πήρες 143 ευρώ και 63 λεπτά για το λογαριασμό ρεύματός σου.
4: Καλημέρα, παιδιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ξέρουμε κάθε μέρα.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά.
5: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
3: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
6: Έλα, πού είσαι?
7: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
6: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
7: Έλα εδώ, δεξιά.
6: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
7: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
6: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
7: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
6: Άστο ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
3: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια, χορηγός Release Athens.
8: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη μη αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthena Eye Drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procost τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει
3: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
2: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά
4: για την τέλεια μαστιχοτύφη.
2: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί
5: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
2: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
6: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
2: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
7: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
2: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
8: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
9: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
10: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική. Εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
11: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Αυτή τη Δευτέρα κάνε αγορές 50 ευρώ και άνω και εξοικονόμησε 5 ευρώ. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησε το κουπόνι. Lidl, γιατί αξίζει.

0: Jamie McDonald, λίγο πριν από τις 4 εδώ είμαστε στον Easy 97,2, ο οποίος Easy με το μεγάλο του διαγωνισμό Pay Your Bills πληρώνει τους δικούς σας λογαριασμούς. Ο Γιάννης ήταν ο τυχερός σήμερα το πρωί, ήταν συντονισμένος, κάλεσε μέσα σε 10 λεπτά, βγήκε στον αέρα μας και το Pay Your Bills του πλήρωσε το λογαριασμό ρεύματος αξίας 123 ευρώ. Συνολικά το Pay Your Bills από την πρώτη του μέρα έχει πληρώσει δικούς σας λογαριασμούς αξίας μεγαλύτερης των 32.400 ευρώ και συνεχίζουμε. Οπότε αν δεν το έχετε κάνει ήδη, μπείτε στο soundease.gr κάθετο CZN72 για να δηλώσετε συμμετοχή, γιατί ποιος ξέρει, μπορεί τις επόμενες ημέρες να είστε εσείς ο τυχερός ή τυχερή που θα πληρώσουμε και το δικό σας λογαριασμό. Πάμε τώρα στα νέα των 4 για να μάθουμε σε τίτλους τι συμβαίνει και στην Ελλάδα αλλά και στον υπόλοιπο κόσμο. Επιστρέφω με Belinda Carlisle, John Legend και άλλα πολλά εδώ στον Easy.
1: Easy 97,2 παρουσιάζει Let's Meet On Board. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Η αγαπημένη σου παραγωγή από τον Easy 97,2 και ένα ξεχωριστό Sunset Disco Party με θέα την Αθηναϊκή Ριβιέρα. Let's Meet On Board με τον Easy 97,2 απόγευμα Τετάρτης 8 Ιουλίου. Μπες στο soundis.gr, δηλώσε συμμετοχή και ζήσε μια αξέχαστη εμπειρία On Board με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Ο Easy 97,2 προτείνει.
2: Η ενέργεια της εβδομάδας έχει ήχο και είναι στο Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων στις 30 Ιουνίου για ένα live γεμάτο ένταση, beats και καλοκαιρινή ενέργεια. Ο Ακύλας φέρνει το Press Star Tour Powered by ΔΕΗ. Αλλάζουμε ρυθμό. 1, 2 και 3 Ιουλίου πάμε Εθνική Λυρική Σκηνή στο 3ο Φεστιβάλ Κρουστών Εναλλακτικής Σκηνής με τη ΔΕΗ Μεγάλο Χορηγό. Και φυσικά, καλοκαίρι σημαίνει Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. 3 και 4 Ιουλίου οι Πέρσες ζωντανεύουν στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου σε σκηνοθεσία Χρήστου Θεοδωρίδη. Και στο τέλος, οι Florence and the Machine ανοίγουν το Eject Festival 2026 Powered by ΔΕΗ στις 14 Ιουλίου στο ΟΑΚΑ P5. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θες να είσαι και εσύ εκεί. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα.
3: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ set,

0: ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
2: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
3: Και τώρα έχουμε μαζί μας μια παγκόσμια στάρ, Taylor. Πώς νιώθεις που είσαι νούμερο 2 πίσω από το μεγάλο χι της Σεπτώνα?
4: Δεν με πειράζει καθόλου. Μετά από κάθε live κάνω και εγώ μπάνιο με Σεπτώνα Dermasoft.
3: Καταπληκτικά! Έχεις κάτι να πεις στο κοινό σου?
4: Τι μπάνιο.
5: Βάλε λίγη μαγεία στο καθημερινό σου μπάνιο με τα νέα φρόλουτρα Σεπτώνα Dermasoft. Σε 4 καταμάχητα αρώματα που ξυπνούν τις αισθήσεις και σε μεταμορφώνουν σε στάρ. Και κάπως έτσι το μπάνιο γίνεται...
4: Τι μπάνιο!
5: Σεπτώνα Dermasoft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
6: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
7: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
6: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
7: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
6: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
7: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
6: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
7: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
8: αλλά δικό μας είναι.
7: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2.
9: Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Easy News. Με την Κατερίνα Καρσιωτή. Ανυπολόγιστες καταστροφές και ένας νεκρός στο Βέλγιο από το πρωτοφανές κύμα κακοκαιρίας που πλήττει την Ευρώπη αμέσως μετά τον καύσωνα. Σοκ μάλιστα προκαλούν και εικόνες από την ξαφνική θεομηνία στην κολονία της Γερμανίας, ενώ στην Ολλανδία σημειώθηκε ρεκόρ 300.000 κεραυνών. Εκτεταμένες στο μεταξύ πλημμύρες, ζημιές από χαλάζι στο Τωρίνο και γενικευμένα blackout. Στη Γαλλία συνθέτουν το σκηνικό του ακραίου καιρού. Οι κρίσιμες για τον εντοπισμό επιζώντων 72 ώρες μετά τους δίδυμους σεισμούς στη Βενεζουέλα παρήλθαν με περίπου 40 διασώσεις εγκλωβισμένων, ενώ οι αγνοούμενοι ξεπερνούν τους 50.000. Να σημειωθεί ότι η Γεωλογική Υπηρεσία των ΗΠΑ προβλέπει ότι υπάρχει και πιθανότητα 48% για έναν ή περισσότερους μετασεισμούς μεγέθους μεγαλύτερους από 5 ρίχτερ μέσα στην εβδομάδα, η οποία και μπορεί να είναι καταστροφική. Διατήρηση των τιμών τους καλοκαιρινούς μήνες χωρίς καμία αύξηση, ανακοίνωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος αμέσως μετά τη σύσκεψη στο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό για την ακρίβεια. Στη σύσκεψη, μάλιστα, με εκπροσώπους της βιομηχανίας και των σούπερ μάρκετ, καταγράφηκε και η θέση ότι η αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών πρέπει να περάσει τα ράφια. Για τους δύο καλοκαιρινούς πάντως μήνες, συμφωνήθηκε πλήρη σταθεροποίηση των τιμών χωρίς καμία νέα αύξηση. Ο καύσωνας που γονάτισε τη Δυτική και Κεντρική Ευρώπη μετατοπίζεται ανατολικά προς τη Δυτική Βαλκανική Χερσόνησο και θα επηρεάσει και την Ελλάδα έως και την Παρασκευή, με θερμοκρασίες της τάξης των 38 και 39 βαθμών Κελσίου σε ευπαθείς περιοχές όπως είναι ο Κάμπος της Θεσσαλίας, περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας και Πελοπόννησο, όπως επισημαίνουν χαρακτηριστικά ειδικοί. Την αποχώρησή της από το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία ανακοίνωσε σήμερα η Μαριλίζα Ξένογιανακοπούλου. Με γραπτή της δήλωση, η πρώην υπουργός ξεκαθάρισε ότι στηρίζει τη νέα πολιτική κίνηση του Αλέξη Τσίπρα, υπογραμμίζοντας μάλιστα ότι δεν θα μπορούσε να διανοηθεί ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ απέναντι στον πρώην πρωθυπουργό. Easy Sports. Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε σήμερα την προετοιμασία του εν ώψη και της νέας ποδοσφαιρικής σεζόν 2026-2027 με τον Χωσέ Λουίς Μπεντιλίμπαρ να έχει και το πρώτο ραντεβού με τους παίκτες του στο Ρέντι. Easy weather. Για σήμερα Δευτέρα ο καιρός στην Αττική χαρακτηρίζεται γενικά αίθριος, ενώ οι άνεμοι πνέουν βόρειο-βόρειο-ανατολική 4 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 35 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα ανατολικά θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.
11: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή

0: 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. The best
1: it's ever. Easy 97,2 εδώ είμαστε. Καλησπέρα και πάλι. Καλώς ήλθατε αν συντονιστήκατε μόλις τώρα. Μαρία Φραγκιάκη στα ραδιοφωνά σας, στο μικρόφωνο και στις μουσικές του Easy. Από τις 2 μέχρι και τις 5. Καλησπέρα σε εσάς που μας ακούτε από τη Σύρο και μου στέλνετε τα μηνύματά σας, αλλά και σε εσάς που είστε συντονισμένοι από την Πρέβεζα. Μέσα από το soundiz.gr και το Soundiz App μπορείτε να είστε εδώ στην παρέα μας, εδώ στον Easy 97,2. Χρόνια πολλά στον Πέτρο και στον Παύλο και στην Παυλίνα και στην Πετρούλα και στην Πετρίνα που γιορτάζουν σήμερα, μην τους ξεχάσετε. Χρόνια πολλά και σε εσάς που έχετε τα γενέθλιά σας, τα φιλιά μου, στη Χριστίνα, στον Μπάρι και στην Άννα που επικοινώνησαν μαζί μου. Στο Viber μου στέλνετε τα μηνύματά σας, 6981 972 972.

υπέροχη συνεργασία Eros Ramazzotti και Tina Turner, Cosa della Vita. Καλοκαίρι είναι, έχουν πιάσει οι ζέστες εδώ και καιρό, η θερμοκρασία ανεβαίνει. Σας έχω λοιπόν το απόλυτο δώρο για να δροσιστείτε. Πάμε όλοι, Water Fun Water Park, το οποίο βρίσκεται μόλις 20 λεπτά από το κέντρο της Αθήνας. Πανεύκολα πηγαίνεις εκεί, ακριβώς στην έξοδο 5 της Αττικής Οδού. Βρίσκεται, τι θα βρείτε εκεί, θα βρείτε ατελείωτες βουτιές στις τεράστιες πισίνες, τρελή αδρεναλίνη στις νεροτσουλήθρες και φυσικά απόλυτη χαλάρωση κάτω από τις ομπρέλες εκεί στις αναπαυτικές ξαπλώστρες. Μιλάμε για το τέλειο καλοκαίρι, το οποίο είναι εδώ, είναι δίπλα μας. Μπορείτε να μπείτε στο www.waterfun.gr, εκεί θα μάθετε περισσότερα. Εγώ όμως τώρα έχω πολύ ωραίο διαγωνισμό για εσάς, γιατί μπορείτε να κερδίσετε ένα δωρεάν οικογενειακό εισιτήριο 4 ατόμων, ό,τι πρέπει για να πάτε να περάσετε υπέροχα με την οικογένειά σας. Το Viber ο διαγωνισμός, γράφετε Water Park, το όνομα τεπώνυμό σας, αποστολή στο Viber του Easy 6981 972 972.

The Power of Love, Celine Dion, μοναδική. Μεσημέρι Δευτέρας. Μαρία Φραγκιάκη στα ραδιοφωνά σας από τις 2 μέχρι και τις 5 εδώ μαζί σας. Και η καθημερινή φροντίδα της επιδερμίδας γίνεται απόλαυση με τα νέα αφρόλουτρα και κρεμοσάπουνα Σεπτόνα Derma Soft. Λοιπόν, η Σεπτόνα από το 1975 φροντίζει την καθημερινή προσωπική περιποίηση με ποιότητα και αξιοπιστία. Τα νέα αφρόλουτρα και κρεμοσάπουνα Σεπτόνα Derma Soft, να ξέρετε, έχουν αναδειχθεί ως προϊόντα της χρονιάς 2026 στις κατηγορίες τους από τους καταναλωτές στην Ελλάδα. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό. Με εξειδικευμένη σύνθεση που φροντίζει πολύ έτσι απαλά την επιδερμίδα μας και με υπέροχα μοναδικά αρώματα τα οποία ξυπνούν τις αισθήσεις, καταλαβαίνετε ότι μετατρέπουν το καθημερινό μας μπάνιο σε μια πολύ ιδιαίτερη και ξεχωριστή εμπειρία. Περιποίησης είναι μια φροντίδα που γίνεται απόλαυση. Έχω έναν υπέροχο διαγωνισμό με τη Σεπτόνα για εσάς στο Viber. Αν θέλετε να κερδίσετε τα νέα αφρόλουτρα και κρεμοσάπουνα Σεπτόνα Derma Soft, μια ωραιότατη τσάντα λοιπόν με αυτά τα προϊόντα, στο Viber ο διαγωνισμός θα γράψετε σε το ονοματεπώνυμό σας, αποστολή στο 6981-972-972, γιατί είπαμε η καθημερινή φροντίδα της επιδερμίδας γίνεται απόλαυση με τα νέα αφρόλουτρα και κρεμοσάπουνα Σεπτόνα Derma Soft.

0: Wait, wait, wait, love is all around. Μεσημερό απόγευμα Δευτέρας και το περνάμε μαζί εδώ στο Easy 97,2. Και η αλήθεια είναι ότι τα κινητά τηλέφωνα μπαίνουν ξανά στο στόχαστρο, γιατί είναι ένας από τους πιο βασικούς παράγοντες απόσπασης προσοχής που συνδέονται με τροχαία ατυχήματα αλλά και επικίνδυνες γενικότερα καταστάσεις. Στους δρόμους, εδώ στην Ελλάδα, ας πούμε, έχουν τοποθετηθεί πάρα πολλές κάμερες ελέγχου παραβίασης ερυθρού σηματοδότη, ιδιαίτερα στην Αττική, με στόχο την αντιμετώπιση μία από τις πιο επικίνδυνες παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Και εννοείται ότι αν σε πιάσουν με κινητό, έχεις πρόστιμο, παίρνεις και points. Σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες η προσοχή όμως πλέον δεν στρέφεται αποκλειστικά στους οδηγούς. Βάζουν στο κάδρο τώρα και τους πεζούς, γιατί επιχειρούν να περιορίσουν το φαινόμενο των λεγόμενων smartphone zombies. Ξέρετε ποιοι είναι αυτοί. Είναι όσοι κινούνται στο δρόμο, κρατώντας το κινητό τους και έχοντας το βλέμμα τους καρφωμένο στην οθόνη του κινητού. Η Σλοβακία, λοιπόν, αποφάσισε να υιοθετήσει μια πιο αυστηρή προσέγγιση. Ενέκρινε μια τροποποίηση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, η οποία τίθεται σε ισχύ από την 1η Σεπτεμβρίου και φαντάζομαι θα ακολουθήσουν και άλλες χώρες. Απαγορεύει, λοιπόν, τη χρήση κινητών τηλεφώνων και ηλεκτρονικών συσκευών κατά τη διέλευση από διαβάσεις πεζών, αλλά και σε πολύ κοντινή απόσταση από αυτές. Δεν στοχεύει στις τηλεφωνικές κλήσεις, αλλά ξέρετε, στο να ανταλλάσσει κανείς μηνύματα ενώ περπατά στο δρόμο, στο να κάνει σκρολάρισμα ή να παρακολουθεί βίντεο την ώρα που διασχίζει το δρόμο, και νομίζω καλά κάνει. Όσοι παραβιάζουν, λοιπόν, εκεί στη Σλοβακία το νέο κώδικα, θα έρχονται αντιμέτωποι αρχικά με πρόστιμο περίπου στα 50 ευρώ. Και φαντάζομαι θα ακολουθήσουν και άλλες ευρωπαϊκές χώρες και όχι μόνο. Και μάλλον καλό είναι αυτό, όχι μάλλον, ξεκάθαρα καλό είναι. Λοιπόν, πάμε σε ένα τελευταίο break και πολύ πολύ σύντομο και επιστρέφω σε πολύ πολύ λίγο εδώ στον Easy με Άιριν Κάρα.
1: Κάθε πρωί στον Easy 97,2.
2: Το Ντουμπάι ειδικά δεν μου λέει τίποτα.
3: Κάτσε ρε φίλε.
2: Τώρα αν μου δώσεις ένα δωρεάν εισιτήριο θα πάω. Αλλά γενικά έτσι να αποφασίσω να πάω στο Ντουμπάι, να το επιλέξω ως προορισμό, δεν με συγκινεί ιδιαίτερα. Αλλά αυτά είναι εντάξει, είναι περιορέξεις κολοκυθόπιτα.
3: Δηλαδή αν μου κάνω ένα δώρο ταξίδι στο Ντουμπάι δεν θα πας.
2: Και στο Κιάτο θα πάω, μου κάνω δώρο. Δεν πάω στο Ντουμπάι.
3: Άρα τότε θα σου κάνω στο Κιάτο. Αφού είναι το ίδιο πράγμα για σένα.
2: Γι' αυτό είπα πριν. Δεν το επιλέγω, είπα από μόνος μου.
3: Άρα με το δώρο τα παίρνεις όλα. Εντάξει. Το Κιάτο, περίμενε, είναι το Αίγιο πρώτα και μετά το Κιάτο ή στο πιο κοντινό θέλω να σε πάω.
2: Δεν ξέρω.
3: Τέλος πάντων, το πιο φτηνό εισιτήριο με το κτέλ. Ούτως ή άλλως γιατί έτσι θα πάω. Δεν πρόκειται να πληρώσω
2: με το κτέλ. Το πιο κοντινό είναι η Λούτσα. Στείλε με εκεί.
1: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
4: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας. Το άρωμα του ρολ.
5: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος, και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
6: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο από 29 ευρώ.
5: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
6: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ. Με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη.
5: Όπα! Τίνος μόνο με 29 ευρώ και Μύκονος με 52.
6: Ναι, Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά μόνο από 29 ευρώ. Και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
7: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
8: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
9: Αμέ.
8: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
9: Αμέ.
8: Θα έρθεις από μένα.
9: Αμέ.
8: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
9: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ.
10: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
11: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
12: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
11: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
12: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι, αλλά δικό μας είναι. Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2.
13: Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
15: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love & Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
16: Plus. Plus, plus.
17: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
18: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
17: Δηλαδή?
18: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
17: Plus, plus, plus.
18: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
19: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
20: Τρουφαλντίνο
19: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. 1η Ιουλίου στην Ηλιούπολη. Δημοτικό θέατρο Ηλιούπολης Δημήτρης Κιντής. Εισιτήρια more.com.
21: Με την υποστήριξη του Easy 97,2.

0: Nielsen's θα σας αποχαιρετήσω σήμερα. Πέρασε η ώρα, πλησιάζει 5. Κάναμε παρέα για 3 ώρες εδώ στο Easy 97,2 από τις 2 μέχρι και τώρα. Η Μαρία Φραγκιάκη ήταν στην παρέα σας, στο μικρόφωνο και στις μουσικές. Θα τα πούμε ξανά αύριο Τρίτη στις 2 το μεσημέρι. Σας περιμένω εδώ. Να μην μου φύγετε όμως, γιατί έρχεται ο Νίκος Μάντζος και θα είναι κοντά σας εδώ στο Easy με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών μέχρι και τις 9. Από εμένα πολλά πολλά φιλιά. Χρόνια πολλά σε εσάς που γιορτάζετε. Να έχουμε μια υπέροχη νέα εβδομάδα η οποία ξεκίνησε σήμερα. Και το σημαντικότερο, να προσέχετε τον εαυτό σας αλλά και τους γύρω σας. Φιλιά πολλά.
1: Επιτυχία είναι το πρώτο ταξίδι με φίλους. Κάθε τραγούδι μια νέα ανάμνηση. I want to break free. I want to break free. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
2: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
3: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει...
4: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της E-Jets.
3: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
4: Για πότε είναι αυτά?
3: Για σήμερα.
4: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
5: Με SeaJets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
6: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
4: Oh, φτάσαμε!
3: Με SeaJets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
5: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
7: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
8: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
9: Τι έχουμε?
8: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama, Κόκκιπε, κομπάνιο, Team Colleague,
10: Παντρούσκα, Ταβαρίσκο, Κομμάτσιο.
8: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
11: Επιμένεις?
12: Επιμένω.
11: Να το κάνουμε?
12: Ναι, αγαπητοί μου, τόσο καιρό έχουμε να το κάνουμε.
11: Εσύ μπορείς δηλαδή?
12: Έτσι νομίζω.
11: Δηλαδή θέλεις?
12: Ναι, σου λέω, τι σε προβληματίζει?
11: Ξέρω εγώ, τόσος καιρός έχει περάσει, θα το θυμηθούμε.
12: Τι να σου πω.
13: Sexy Laundry. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Λουιζίδου μετά από 4 χρόνια επιτυχίας ξανά μαζί σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
14: Πολύ υπονοούμενο ρε παιδί μου, θα το καταλάβουνε.
13: 6 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων, Μελίνα Μερκούρη.
1: Με την υποστήριξη του Easy 97,2.
5: 6 χρόνια Ραβένα και Φυσού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα και Φυσού.
15: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα.

0: Νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα, στις 3 και 10 το μεσημέρι.
1: Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%.
0: Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά.

0: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
1: Easy News. Με την Κατερίνα Καρσιώτη, η Ευρώπη φλέγεται και αριθμοί σοκάρουν. Πιο συγκεκριμένα, επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας προειδοποίησε σήμερα ότι η ακραία ζέστη έχει ήδη στοιχήσει τη ζωή σε περισσότερους από 1.300 ανθρώπους από τις 20 Ιουνίου. Σε ένα κυμακαύσωνα που οι επιστήμονες χαρακτηρίζουν το χειρότερο που έχει ποτέ καταγραφεί στη γυραιά Ήπειρο. Στη σύλληψη ενός 28χρονου υπηκόου Τουρκίας προχώρησε σήμερα το πρωί η αστυνομία, καθώς ταυτοποιήθηκε ως ο δράστης της ανθρωποκτονίας 25χρονου ομοεθνούς του το βράδυ της 13ης Ιουνίου του τρέχοντος έτους στα Εξάρχεια. Σύμφωνα με την Ελλάδα, ο 28χρονος εντοπίστηκε από έρευνα των αρχών και συνελήφθη με ένταλμα για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Ξεκίνησε σήμερα Δευτέρα η νέα φάση επέκτασης της εφαρμογής της ψηφιακής κάρτας εργασίας. Στη φάση αυτή εντάσσονται οι συμβουλευτικές υπηρεσίες, η διαφήμιση και οι λοιπές δραστηριότητες γραφείου, ο κλάδος των επισκευών, τα logistics, η διαχείριση νερού και λιμάτων καθώς και τα τυχερά παίχνια. Υπογραμμίζεται ότι η νέα αυτή φάση επέκτασης εφαρμόζεται πιλωτικά έως και τις 15 Νοεμβρίου του 2026, ενώ από τις 16 Νοεμβρίου θα ξεκινήσει κανονικά και η πλήρης εφαρμογή της. Υπερβολική χαρακτήρισε ο βουλευτής της Α Θεσσαλονίκης του ΣΥΡΙΖΑ και εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Χρήστος Γιαννούλης στην άρνηση του Άλεξη Τσίπρα και της Ελλάς για κάθε προεκλογική συνεργασία. Ακολούθως, ο κ. Γιαννούλης, αναφερόμενος και στα ποσοστά των δημοσκοπήσεων, σημείωσε πως αυτά δεν προδικάζουν το εκλογικό αποτέλεσμα. 5 νεκροί είναι μέχρι στιγμής ο απολογισμός ένοπλης επίθεσης που σημειώθηκε στην πόλη Σάντε στη βορειοδυτική Γερμανία. 2 άτομα πιο συγκεκριμένα έχουν τεθεί υποκράτηση, όπως επιβεβαίωσε η αστυνομία. Σε εξέλιξη, ωστόσο, βρίσκεται η μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στο κέντρο της πόλης και η αστυνομία καλεί τους πολίτες να αποφύγουν την περιοχή της επιχείρησης. Ο Άγγελος Ποστέκογλου φέρεται ως φαβορί για να αναλάβει και την εθνική ομάδα ποδοσφαίρου της Σκωτίας μετά την αποχώρηση του Στίβ Κλάρκ. Easy weather. Ο καιρός για σήμερα Δευτέρα στην Αττική χαρακτηρίζεται γενικά αίθριος, ενώ οι άνεμοι πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 4 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 35 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα ανατολικά θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.
2: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή

Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Καλό απόγευμα Δευτέρας. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών παίζουν εδώ. Είμαι ο Νίκος Μάτζος και από τις 5 μέχρι και τις 9 έχουμε το καθημερινό μας απογευματινό ραντεβού. Φτιάξτε καφέ, ετοιμάστε κάτι δροσερό να πιείτε γιατί έχει και αρκετή ζέστη. Και σήμερα, οπότε να περάσουμε μαζί το απόγευμά μας. Εγώ έχω το καφεδάκι μου, είμαι πανέτοιμος. Έχω τα 45 λεπτά με τις αγαπημένες μας επιτυχίες χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Έχω και διπλές προσκλήσεις στη συνέχεια για θεατρική παράσταση. Μείνετε στην παρέα μου και πάμε τώρα να ξεκινήσουμε. Θα το κάνουμε με τον καλύτερο τρόπο και τον πιο καλοκαιρινό. Ace of Base, The Signs, στον Easy 97,2.

Ο Stevie Wonder, I just called to say I love you, στον Easy 97,2. Είμαι ο Νίκος Μάτζος και διαβάζω κάτι πολύ ωραίο τώρα στο soundist.gr, που μπορείτε και εσείς να μπείτε να το βρείτε, που λέει ότι αν νιώθουμε πως η καθημερινότητα μας έχει παρασύρει, ίσως ήρθε η ώρα να κάνουμε ένα μικρό καλοκαιρινό διάλειμμα. Και να ξέρετε, υπάρχουν και κάποια σημάδια που δείχνουν ότι χρειαζόμαστε ένα τέτοιο καλοκαιρινό διάλειμμα. Το πρώτο είναι ότι όταν ξυπνάς, ανοίγεις κατευθείαν και το πρώτο πράγμα που κάνεις είναι να ανοίξεις το κινητό σου και κοιτάς αν έχουν έρθει email, αν έχουν έρθει μηνύματα. Τέλος πάντων, όλο αυτό το οποίο δεν σε αφήνει να ξυπνήσεις με πολύ καλή, έτσι, με ευχάριστη διάθεση. Εγώ ομολογώ πως το κάνω. Το πρώτο πράγμα που κάνω είναι αυτό. Λάθος μεγάλο. Επίσης, αν οι εβδομάδες περνούν, λέει, πολύ γρήγορα, χωρίς να το καταλαβαίνεις και ξαφνικά έχει φτάσει πάλι το Σαββατοκύριακο, ίσως, εγώ το ίσως θα το έβγαζα, οι ρυθμοί σου είναι υπερβολικά έντονοι. Ένα ακόμα και τελευταίο σημάδι είναι το όταν απαντάς σε emails ακόμα και στις διακοπές, χωρίς να μπορείς να αποσυνδεθείς πραγματικά από την δουλειά. Και αυτό είναι, έτσι, ένα πρόβλημα. Και το ίδιο ισχύει αν δεν βρίσκεις ούτε λίγα λεπτά μέσα στη μέρα να κάνεις κάτι να κάνεις βασικά το απολύτως τίποτα, να έχεις το μυαλό σου και να κοιτάς στο ταβάνι. Αν αυτά τα σημάδια τα έχεις, τότε κανόνισε ένα διημεράκι, τριημεράκι, δεν θα πω εγώ μια εβδομάδα, δύο βράδια. Νομίζω ότι είναι αρκετά να αποσυνδεθείς λίγο από αυτή την καθημερινότητα και θα βοηθήσει σίγουρα. Συνεχίζω με αγαπημένες επιτυχίες. Ray έρχεται αμέσως σε λίγο, βασικά, και τώρα Darren Hayes με το Insatiable.

Η Whitney Houston στα 30 λεπτά μετά από τις 5, Easy 97,2, Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο και στην παρέα σας και πάμε να δούμε σήμερα το πρωί τι έγινε στο Easy Breakfast, γιατί θέλω να σας πω για το Pay Your Bills. Γιατί ο Γιάννης ήταν συντονισμένος, κάλεσε μέσα σε 10 λεπτά που είναι το όριο, βγήκε στον αέρα του Easy Breakfast και το Pay Your Bills του πλήρωσε το λογαριασμό ρεύματος αξίας 123 ευρώ. Και μπορείτε εσείς αύριο να είστε οι επόμενοι τυχεροί μπαίνοντας στο soundist.gr / easy. 972 συμπληρώνετε τη φόρμα συμμετοχής και παραμένετε συντονισμένοι καθημερινά στο Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη, γιατί ανακοινώνουν δύο τυχερά ονόματα. Μόλις εσείς ακούσετε το δικό σας όνομα στον αέρα του Easy Breakfast, καλείτε στο 210-68-42-220 και ξεμπερδέψατε. Ο Στάθης και η Μαρία και το Pay Your Bills θα σας πληρώσουν το λογαριασμό. Αρκεί μόνο να σας πω ότι το Pay Your Bills έχει πληρώσει δικούς σας λογαριασμούς μέχρι και σήμερα αξίας μεγαλύτερης των 32.400 ευρώ. Και συνεχίζουμε. Pay Your Bills Easy με τον Easy 97,2. Συνεχίζουμε όμως και με τις αγαπημένες μας επιτυχίες. Σε λίγο Tony Braxton, Empire of the Sun, και τώρα Harry Styles και As It Was.

0: Tony Braxton, Unbreak My Heart στον Easy 97,2. Είμαι ο Νίκος Μάτζος και έχω διπλά εισιτήρια για εσάς για μια πάρα πολύ ωραία κωμωδία Sexy Laundry. Λέγεται, είμαι σίγουρος ότι την έχετε ακούσει, γιατί έρχεται μετά από 4 χρόνια συνεχών sold out το έργο Οδή στην ερωτική ζωή του σύγχρονου ζευγαριού. Βγαίνει σε καλοκαιρινή περιοδία και ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Είναι 25 χρόνια γάμου με 3 παιδιά και πολύ γκρίνια, όπου ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Λουιζίδου βάζουν στο πλυντήριο συναισθήματα, νεύρα, γκρίνια, αγάπη και όχι μόνο, και όλα αυτά μαζί στο πρόγραμμα για ευαίσθητα. Πώς άραγε διατηρείται ζωντανή η ερωτική επιθυμία σε ένα γάμο? Την απάντηση θα τη μάθετε εάν μου στείλετε το μήνυμά σας με τη λέξη σεξι στο Viber του Easy στο 6981-972-972 και έχω διπλά εισιτήρια για την παράσταση της Δευτέρας 6 Ιουλίου στο Θέατρο Βράχων με Λίνα Μερκούρη. Καλή επιτυχία να ευχηθώ σε όλους και πριν πάω σε ένα πολύ σύντομο break να σας πω ότι οι Super Heroes, η αγαπημένη κομική σειρά του Αντένα, μπαίνει στην τελική ευθεία για τη φετινή σεζόν και απόψε στις οθόνες μας έρχεται ένα από τα τελευταία επεισόδια της χρονιάς. Στις 8 η ώρα στον Αντένα. Πάμε για ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και έρχομαι με Mike Oldfield και Maggie Riley.
1: Πες ότι έβαζες εσύ τώρα υποψηφιότητα για δήμαρχος. Πιστεύεις θα στήριζαν οι δικοί σου?
2: Μόνο οι δικοί μου θα με στήριζαν.
1: Θα λέγανε στο παιδί θα φάει από το ταμείο όπως έφαγε και από εμάς.
2: Αφήσε τα κολάγανε, μπας και εγώ και σταματήσω να τρώω από εκεί.
3: Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει τους λογαριασμούς δύο τυχερών ακροατών.
4: Καλημέρα σας, τι κάνετε?
1: Καλά είμαστε, Κατερινά, και εσύ?
4: Πολύ καλά, είμαι χαρούμενη.
1: Καλά κάνεις και μπράβο.
4: Ωραία ήταν αυτό.
5: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
3: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
6: Το αυθεντικό δημοτικό αθηναϊκό πανηγύρι επιστρέφει για τρίτη χρονιά στο πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβητού. Την Τρίτη, 21 Ιουλίου, ο Αντένα μας ενώνει στη μεγαλύτερη γιορτή μουσικής, χορού και κεφιού με τον Νίκο Ζωηδάκη, τη Γογό Τσαμπά και τη Στέλλα Κονιτοπούλου. Παρουσιάζει ο Θάνος Κιούσης. Η είσοδος είναι ελεύθερη, με την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων.
7: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Ντολμά, Παλήρια.
8: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται.
9: Ναι,
8: τέρμα πια οι ντολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
10: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
11: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ. Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
12: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
13: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
14: Και η μέρα αποκάλυψης. Και Βαϊάννα. Και Spider-Man καινούρια μέρα. Και το History 5. Και Minions και τέρατα. Και Οδύσσια. Και όχι μόνο. Στα Options Open Air Cinema, στο Smart Park, στα Σπάτα και στο Escape Center στο Ήλιον, όλα παίζουν φέτος το καλοκαίρι. Μοναδική θερινή κινηματογράφη με ιδιαίτερο χαρακτήρα. Άνεση και όλα τα αγαπημένα σου snacks. Μόνο ουρανός, αστέρια και κινηματογραφική οθόνη. Κλείσε θέση και ζήσε το σινεμά. Αλλιώς, στα Options Open Air Cinemas.
15: Ο Καταφαντασίαν Ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο Καταφαντασίαν Ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
16: 3 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων με Λίνα Μερκούρη. Προπόληση more.com.
3: Με την υποστήριξη του Easy 97,2.
9: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
17: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.

0: ετών και κέρδισε, βγήκε πρώτος, πήρε μάλλον την πρώτη θέση στην παιδική κατηγορία διαγωνισμού αλίας λαγοκέφαλου. Να σας πω ότι είναι στο 5ο γυμνάσιο Παλαιού Φαλήρου, εκεί περνάει τα μαθητικά του χρόνια ο μικρός Γιάννης, και στο πλαίσιο της δεκαήμερης δράσης που διοργανώθηκε το περασμένο διάστημα, ο Γιάννης χτύπησε, ψάρεψε 158 λαγοκέφαλους. Μέχρι και εγώ μου έρχεται, που δεν έχω ψαρέψει ποτέ στη ζωή μου, να πάρω ένα καλάμι και να πάω να το ρίξω, να πιάσω κανένα λαγοκέφαλο. Πάμε να κάνουμε ένα πολύ πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Σε λίγο, 45 λεπτά με τις αγαπημένες μας επιτυχίες, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις, εδώ, στον Easy 97,2.
1: Φαντάσου να ακούς το όνομά σου στο ραδιόφωνο.
2: Καλημέρα, Νίτα.
1: Και να μην πληρώνεις το λογαριασμό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη έχει πληρώσει πάνω από 25.000 ευρώ και συνεχίζει. Μπες στο soundist.gr/easy972, δήλωσε συμμετοχή και άκου το Easy Breakfast κάθε πρωί. Άκουσες το όνομά σου. Έχεις 10 λεπτά να καλέσεις το 210-6842-220. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
3: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε την BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
5: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
6: Βλέπω reviews για ασφάλειες, βλέπω βίντεο για καλύψεις, διαβάζω σχόλια για αποζημιώσεις και τελικά δεν ξέρω τι να εμπιστευτώ. Δεν είναι και τόσο απλό.
7: Γι' αυτό υπάρχει το Insurance Market.
6: Απλό είναι να ξέρεις ότι κάποιος έχει ήδη ψάξει τα πάντα για σένα. Στο Insurance Market σε βοηθάμε να καταλάβεις τι πραγματικά σου ταιριάζει, συγκρίνοντας επιλογές από πάνω από 25 ασφαλιστικές. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
8: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος. Η πρώτη αποτρίχωση. Η πρώτη επαφή. Η πρώτη μέρα μετά τη γέννα. Η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμμηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές και αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό. Ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
9: Ο Καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο Καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή, σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
10: 6 Ιουλίου, Πετρούπολη, Θέατρο Πέτρας. Προπόληση more.com.
1: Με την υποστήριξη του Easy 97,2.
11: Οπα, οπα, τι κάνεις εκεί?
12: Κολλάω το ΙΠΑΣ πίσω από τον καθρέφτη.
11: Ευκολία σου λέω. Και άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι? Θα το συστήσεις και στους γονείς σου. Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
12: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
13: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-Pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
2: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησης. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοθεραπεία.

0: βιοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
1: Easy News. Μέρη Κατερίνα Καρσιώτη. Ολοκληρώθηκαν εργασίες ανέλκυσης του πυροσβεστικού ελικοπτέρου Bell 214V στη λίμνη ΑΟΥ. Γερανοφόρο, μάλιστα, όχημα ανέσυρε το ελικόπτερο από το νερό και το έβγαλε στη στεριά. Σύμφωνα με πληροφορίες, το πρωί οι δίτες κατάφεραν με επιτυχία να ανυψώσουν το ελικόπτερο χρησιμοποιώντας μπαλόνια αέρα και να το ισορροπήσουν. Το ΚΚΕ κατηγορεί την κυβέρνηση ότι επιχειρεί προεκλογικό εμπόριο ελπίδας, παρουσιάζοντας ως μέτρο ανακούφισης την κατάργηση του πλαφών κέρδους και την αντικατάστασή του από μια συμφωνία κυρίων με την αγορά. Σύμφωνα με το κόμμα, τέτοιες συμφωνίες δεν μπορούν να λειτουργήσουν υπέρ του λαού, καθώς η υπεύθυνη για την ακρίβεια είναι η ίδια η κυβέρνηση με την πολιτική της και οι εμποροβιομήχανοι με τα θηριώδη κέρδη τους. Σε εξέλιξη βρίσκεται από τις πρωινές ώρες της Δευτέρα σήμερα μεγάλη αστυνομική επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, Θεσσαλονίκη και την Μύκονο με στόχο την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί σύμφωνα με πληροφορίες 17 άτομα, εκ των οποίων τα 15 φέρονται να είναι βασικά μέλη της εγκληματικής οργάνωσης. Μέχρι και αύριο Τρίτη, περίπου 1 εκατομμύριο οικογένειες με παιδιά θα λάβουν στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς την έκτακτη οικονομική ενίσχυση των 150 ευρώ. Να σημειωθεί ότι έως και τις 31 Αυγούστου του τρέχοντος έτους θα ακολουθήσει και ένας δεύτερος γύρος πληρωμός, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι προβλεπόμενοι όροι, μεταξύ των οποίων και η έκδοση εφημί για τα νεογέννητα από την 1η Ιανουαρίου 2026. Τουλάχιστον 8 άνθρωποι τραυματίστηκαν από έκρηξη που σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής σε εξέδρα άντλησης πετρελαίου που διαχειρίζει τη δημόσια εταιρεία της Βενεζουέλας. Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στη γειτονική Κολομβία για να λάβουν και ιατρική περίθαλψη, σύμφωνα με τις πηγές και βίντεο σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
2: Easy Sports.
1: Ο Νέλι Τζόσεφ αποτελεί από χθες το πρώτο μεταγραφικό απόκτημα της μπασκετικής ΑΕΚ για αυτό το καλοκαίρι.
2: Easy weather.
1: Ο καιρός για σήμερα Δευτέρα στην Αττική χαρακτηρίζεται γενικά αίθριος, ενώ οι άνεμοι πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 4 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 35 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα ανατολικά θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.
2: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή. Έχω...

Πολύ πολύ καλησπέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε για εσάς που συντονιστήκατε τώρα στον Easy 97,2. Είμαι ο Νίκος Μάτζος και μαζί θα περάσουμε αυτό το απόγευμα της Δευτέρας. Που το απόγευμα της Δευτέρας τι θέλει? Θέλει καλή μουσική και καλή παρέα και νομίζω ότι τα έχουμε και τα δύο. Όχι, νομίζω. Είμαι σίγουρος. Μέχρι και τις 9 τα λέμε καθημερινά ραδιοφωνικά. Ελπίζω να έχετε καφεδάκι, να έχετε κάτι δροσερό να πίνετε, να δροσίζεστε γενικά γιατί έχει μια αλφα ζέστη αυτές τις μέρες. Πάμε στα αγαπημένα μας 45 λεπτά με τις επιτυχίες που περιμένουμε να παίξουν στον Easy 97,2. Θα ξεκινήσουμε με Starship την δεύτερη μας ώρα και να σας πω ότι σε λίγο παίζουμε με την αγαπημένη μας Pizza Fan. Δύο τυχεροί από εσάς διεκδικούν κάθε μέρα δύο πίτσες Bianca al Forno, 10 τεμαχίων η κάθε μία. Μείνετε στην παρέα μου για να διεκδικήσετε αυτό το υπέροχο δώρο. Starship, όπως υποσχέθηκα για το ξεκίνημα της δεύτερης ώρας.

Ήταν το One of Us. Easy 97,2, ο Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο. Και μήπως πεινάσατε, γιατί ήρθε η ώρα να παίξουμε με την αγαπημένη μας Pizza Fan. Πριν πάμε όμως στο παιχνίδι, θέλω να σας πω ότι επειδή φιλοξενούμε και πολύ συχνά την Pizza Fan, έχω κάποια νέα που θέλω να μοιραστώ μαζί σας για να μιλήσουμε για κάτι τελείως διαφορετικό που ίσως να μην το γνωρίζετε κιόλας, γιατί εδώ και χρόνια είναι σταθερός χορηγός χιλιάδων εκπαιδευτικών και αθλητικών εκδηλώσεων σε όλη την Ελλάδα με το πρόγραμμα Γεύση Συμμετοχής που προσφέρει μία δωρεάν πίτσα για κάθε μία παραγγελία που κάνει ο κάθε σύλλογος. Για το 2025 να σας πω ότι η Pizza Fan υποστήριξε πάνω από 2.700 εκδηλώσεις εκπαιδευτικών και αθλητικών συλλόγων. Μια σημαντική προσπάθεια, αν σκεφτεί κανείς ότι οι σύλλογοι στηρίζονται οικονομικά από τις εκδηλώσεις τους. Και αν εσείς που με ακούτε τώρα είστε υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή εκπροσωπείτε εκπαιδευτικό οργανισμό, σχολείο, πανεπιστήμιο, κάτι τέτοιο τέλος πάντων, επικοινωνείτε με την Pizza Fan και για την επόμενη εκδήλωσή σας εξασφαλίζετε τις μισές πίτσες δωρεάν. Πάμε όμως στο σημερινό μας παιχνίδι, γιατί καθημερινά δύο τυχεροί από εσάς κερδίζουν δύο πίτσες Bianca al Forno 10 τεμαχίων η κάθε μία με επιλογή μέσα από 9. Διαφορετικές συνταγές, είναι πάρα πολύ απλό. Σας λέω τα υλικά μιας πίτσας, μαντεύετε ποια πίτσα είναι αυτή και μου στέλνετε την απάντησή σας στο 6981-972-972. Πάμε να παίξουμε σήμερα Δευτέρα με μια πολύ αγαπημένη πίτσα. Νομίζω είναι η πρώτη πίτσα που δοκιμάζουμε όλοι όταν ξεκινάμε να τρώμε πίτσα. Σάλτσα ντομάτας και γκούντα. Αυτά τα δύο υλικά είναι πάρα μα πάρα πολύ εύκολο. Μπαίνετε και στο site της Pizza Fan να δείτε ποια πίτσα είναι αυτή και μου στέλνετε την απάντησή σας. Σκονάκι δηλαδή. Πάμε στην Jennifer Lopez, στον Easy 97,2. Καλή επιτυχία σε όλους.

Ο Τζόνι Λόγκαν και το Hold Me Now. Easy 97,2, μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Την απολαύσαμε αμέσως τώρα. Είμαι ο Νίκος Μάτζος και πάμε να σας πω τι έγινε σήμερα το πρωί στο Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη, γιατί πραγματοποιήθηκε η μεγάλη κλήρωση του Easy Top 500. Νικητής λοιπόν αναδείχθηκε ο Βασιλής, ο οποίος κέρδισε και αυτό το ονειρεμένο ταξίδι στο Παρίσι για δύο άτομα με την ποιότητα και αξιοπιστία που προσφέρει ο νούμερο ένα ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, το Versus Travel. Χιλιάδες ήταν οι ακροατές που μπήκαν στην διαδικασία να ψηφίσουν τα αγαπημένα τους τραγούδια με πάρα πολύ ωραίες ιστορίες, με πάρα πολύ ωραίες επιλογές. Νικητής του Easy Top 500 ήταν ο Michael Jackson με το Billie Jean, το οποίο το απολαύσαμε και στο Easy Breakfast σήμερα το πρωί. Απολαύσαμε βέβαια τα 10 καλύτερα τραγούδια του Easy Top 500. Ήταν μια πολύ ωραία στιγμή. Καλό ταξίδι να ευχηθούμε και στο Βασίλη, και μείνετε συντονισμένοι, γιατί έρχονται πάρα πολύ ωραία πράγματα στον Easy 97,2. Όπως οι επιτυχίες που σας φέρνω αμέσως τώρα, μην φύγετε.

0: Ήταν το Everything is Coming Up Roses. Black στον Easy 97,2. Είμαι ο Νίκος Μάτζος και θέλω να ετοιμαστείτε. Το έχω πει και θα το ξαναλέω μέχρι να το πιστέψετε, γιατί το μεγαλύτερο πανηγύρι του καλοκαιριού έρχεται στην Αθήνα. Το αυθεντικό δημοτικό αθηναϊκό πανηγύρι επιστρέφει για τρίτη χρονιά στο πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λύκα Βητού την 3η 21 Ιουλίου. Αντένα μας ενώνει στη μεγαλύτερη γιορτή μουσικής χορού και κεφιού με τους Νίκο Ζωηδάκη, Γογό Τσαμπά και Στέλλα Κονιτοπούλου. Θα είναι ένα βράδυ αξεχαστό παρουσιαστής. Θα είναι ο αγαπημένος Θάνος Κιούσης. Η είσοδος είναι ελεύθερη για όλους. Πολύ σημαντικό, οπότε παίρνεις φίλους, παρέες, συναδέλφους, όποιον βρεις μπροστά σου και έρχεσαι για να περάσουμε ένα υπέροχο βράδυ, και όλα αυτά συμβαίνουν με την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων. Πάμε για ένα πολύ πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο Cindy Lauper στον Easy 97,2.
1: Κάθε πρωί στον Easy 97,2.
2: Και πάμε στη λέξη παράσιτο.
3: Παράσιτο.
2: Ας τη σπάσουμε λοιπόν.
3: Τι με κοιτάζεις σε τσι επίμονα.
2: Όχι, καμία σχέση. Καμία.
3: Και πάμε στη λέξη παράσιτο. Ό,τι βλέπω. Πώς από εδώ.
2: Και βέβαια φυσικά μεταφορικά ο χαραμοφάης.
3: Ναι, πάλι με κοιτάζεις επίμονα. Τώρα εδώ καρφώθηκες.
2: Δεν μπορώ να ξεχωρίσω το μάτι. Είναι επειδή έχω να σε δω δύο μέρες.
3: Είσαι πολύ επίμονη εδώ πέρα.
2: Μήπως έχω να σε δω πολύ.
1: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
4: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επετειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
5: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Ντολμά, Παλήρια.
6: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι ντολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
7: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
8: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
9: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν-έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
10: Plus. Plus, plus.
11: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
12: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
11: Δηλαδή?
12: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
13: Plus, plus, plus.
12: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
1: Ο Easy 97,2 προτείνει.
14: Η ενέργεια της εβδομάδας έχει ήχο και είναι στο Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων στις 30 Ιουνίου για ένα live γεμάτο ένταση, beats και καλοκαιρινή ενέργεια. Ο Ακύλας φέρνει το Press Start Tour Powered by ΔΕΗ. Αλλάζουμε ρυθμό. 1, 2 και 3 Ιουλίου πάμε Εθνική Λυρική Σκηνή στο 3ο Φεστιβάλ Κρουστών Εναλλακτικής Σκηνής με τη ΔΕΗ Μεγάλο Χορηγό. Και φυσικά, καλοκαίρι σημαίνει Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. 3 και 4 Ιουλίου οι Πέρσες ζωντανεύουν στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου σε σκηνοθεσία Χρήστου Θεοδωρίδη. Και στο τέλος, οι Florence and the Machine ανοίγουν το Eject Festival 2026 Powered by ΔΕΗ στις 14 Ιουλίου στο ΟΑΚΑ P5. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θες να είσαι κι εσύ εκεί. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα.
15: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε. Στην καλντέρα. Με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό. Με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο. Με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας. Το άρωμα του ρολ. Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
16: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Οπ. Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
17: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.

Απόγευμα Δευτέρας, λίγα λεπτά πριν από τις 7, Easy 97,2, ο Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο και στην παρέα σας καθημερινά μέχρι και τις 9 και θα σας πάω τώρα ένα ταξίδι μέχρι την Ιαπωνία, η οποία δεν φημίζεται για το παγωτό της, η αλήθεια είναι αυτή, φημίζεται για την καλή κουζίνα, αλλά για το παγωτό σίγουρα όχι, αλλά μάλλον θέλει να τα αλλάξει αυτό, θέλει να γίνει παγκόσμιο έτσι, σποτ για παγωτά και έχουν γίνει viral οι Ιάπωνες, καθώς προσφέρουν, χαρίζουν λέω, πουλάνε τέλος πάντων ένα συνήθιστο επιδόρπιο. Είναι παγωτό μηχανής που σερβίρεται με φρέσκα στρίδια και σόγια σος. Όπως καταλαβαίνετε από το άκουσμα και μόνο του συνδυασμού δεν είναι και πολύ καλό. Έτσι. Αλλά να σας πω ότι όσοι το έχουν δοκιμάσει λένε πως προσφέρει μια πολύ ξεχωριστή γευστική εμπειρία. Για το ότι είναι ξεχωριστή εμπειρία είμαι σίγουρος, όχι για καλούς λόγους βέβαια, αλλά το πόσο είναι ξεχωριστή γευστική εμπειρία νομίζω ότι από μένα είναι όχι βασικά. Εγώ δεν μπορώ

0: Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
2: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
3: 6 Ιουλίου, Πετρούπολη, Θέατρο Πέτρας. Προπόληση more.com.
4: Με την υποστήριξη του Easy 97,2. Να δω.

0: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
1: Αμέ.
0: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
2: Αμέ.
0: Θα έρθεις από μένα.
1: Αμέ.
0: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
1: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
3: Έλα, πού είσαι?
4: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
3: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
4: Έλα, εδώ, δεξιά.
3: Ναι, ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
4: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
3: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε παιδί μου?
4: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό, τον πύργο.
3: Άστο, ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
5: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
6: Και η μέρα αποκάλυψης και Vaiana και Spider-Man καινούργια μέρα και το History 5 και Minions και Τέρατα και Οδύσσια και όχι μόνο. Στα Options Open Air Cinema, στο Smart Park, στα Σπάτα και στο Escape Center στο Ήλιον όλα παίζουν φέτος το καλοκαίρι. Μοναδική θερινή κινηματογράφη με ιδιαίτερο χαρακτήρα, άνεση και όλα τα αγαπημένα σου snacks. Μόνο ουρανός, αστέρια και κινηματογραφική οθόνη. Κλείσε θέση και ζήσε το σινεμά αλλιώς στα Options Open Air Cinemas.
7: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα, γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Το αυθεντικό δημοτικό αθηναϊκό πανηγύρι επιστρέφει για τρίτη χρονιά στο πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβητού. Την Τρίτη, 21 Ιουλίου, ο Αντένα μας ενώνει στη μεγαλύτερη γιορτή μουσικής, χορού και κεφιού με τον Νίκο Ζωηδάκη, τη Γογό Τσαμπά και τη Στέλλα Κονιτοπούλου. Παρουσιάζει ο Θάνος Κιούσης. Η είσοδος είναι ελεύθερη, με την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων.

0: Οπα, τι κάνεις εκεί?
1: Κολλάω το ΙΠΑΣ πίσω από τον καθρέφτη.
2: Ευκολία σου λέω.
0: Κι άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι? Θα το συστήσεις και στους γονείς σου. Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
1: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
3: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naodos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
4: Easy News. Με την Κατερίνα Καρσιωτή. Καθαρό μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση ότι κυριαρχικά μας δικαιώματα είναι αδιαπραγμάτευτα, έστειλε από την ηρωική κάσο Νίκος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος επισκέφθηκε σήμερα το ακριτικό νησί, συνοδευόμενος από στελέχη του κόμματος, μετέβη στον τοπικό λόχο εθνοφυλακής. Σε δήλωσή του, μάλιστα, υπογράμμισε τη σπουδαία γεωπολιτική αξία της κάσου, τονίζοντας ότι ο σεβασμός στο διεθνές δικαίο και το ευρωπαϊκό κεκτημένο παραμένουν απόλυτα. Στην παρουσίαση 8 νέων μέτρων για τη στήριξη της οικογένειας στο δημογραφικό και την παροχή προσιτής κατοικίας προχώρησε ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης. Μιλώντας και σε ειδική συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου για την κοινωνική πολιτική, ο Δήμαρχος υπογράμμισε μεταξύ άλλων το νέο πακέτο εισάγει δύο μεγάλες προτεραιότητες για την πόλη με ορίζοντα υλοποίησης την περίοδο 2027-2030. Σε κινητοποίηση προχωρούν οι εργαζόμενοι στη ΔΥΠΑ με την Ομοσπονδία Υπαλλήλων του ΟΑΕΔ να εξαγγέλει και τρίωρη στάση εργασίας για την Τετάρτη 1η Ιουλίου από τις 12 το μεσημέρι έως και τις 3 μετά το μεσημέρι. Οι εργαζόμενοι που θα πραγματοποιήσουν συγκέντρωση διαμαρτυρίες στο ΚΠΑ 2 της Αθήνας καταγγέλνουν ότι το προσωπικό μειώθηκε κατά 1.000 άτομα τον τελευταίο χρόνο την ώρα που οι ανάγκες και τα νέα προγράμματα αυξάνονται κατακόρυφα. Πόσο διπλάσιο από αυτό που προβλεπόταν αρχικά για να στηρίξει τη Βενεζουέλα μετά τους δύο φωνικούς σεισμούς της περασμένης εβδομάδας θα παράσχουν στη χώρα της Νοτίου Αμερικής οι Ηνωμένες Πολιτείες. Ειδικότερα το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε μόλις σήμερα Δευτέρα ότι θα παρασχεθεί βοήθεια ύψους 300 εκατομμυρίων δολαρίων στη Βενεζουέλα. Πέπλο πένθους καλύπτει τη Βενεζουέλα καθώς η χώρα διανύει το 5/24 μετά το διπλοφωνικό χτύπημα του Εγκέλαδος στις 25 Ιουνίου. Όπως επισημαίνεται, οι επιχειρήσεις έρευνα συνεχίζονται, όμως τα περιθώρια στενεύουν. Οι νεκροί έφτασαν τους 1.450, οι αγνοούμενοι υπολογίζονται σε 47.000, ενώ 3.200 είναι οι τραυματίες.
3: Easy Sports.
4: ΠΑΟΚ και Τάισον ήρθαν σε συμφωνία για την ανανέωση συμβολαίου του 39χρονου ποδοσφαιριστή για ακόμα μία χρονιά.
3: Easy weather.
4: Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός στην Αττική χαρακτηρίζεται γενικά αιθρίως. Οι άνεμοι πνέουν βόρειο, βορειοανατολική 4 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει τους 35 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα ανατολικά θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.
3: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: Ζήσε 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους και σε εσάς που συντονίστηκατε τώρα και σε εσάς που έχετε στείλει τα μηνύματά σας στο Viber αριθμό μας. Πολλές, πολλές καλησπέρες θέλω να στείλω σε όλους εσάς που ακούτε Easy 97,2. Είμαι ο Νίκος Μάντζος, θα είμαι μαζί σας μέχρι και τις 9, όπως κάνουμε καθημερινά τα απογεύματά μας. Τα περνάμε μαζί και τα κάνουμε λίγο καλύτερα. Δευτέρα σήμερα, 29 Ιουνίου. Αντεπιτέλους, να φύγει αυτός ο Ιούνιος, να μπούμε στον Ιούλιο, να μπούμε για τα καλά. Σε καλοκαιρινό mood, να ξεκινήσουν και οι άδειες, να αρχίσει να αδειάζει λίγο η Αθήνα, να μπορούμε να βρούμε να παρκάρουμε. Όλα αυτά τα ωραία. Πάμε στα 45 λεπτά με τις αγαπημένες μας επιτυχίες χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Σε λίγο έρχεται ο βασιλιάς της pop Michael Jackson, ο Teddy Swims, η Ριάννα, η Κριστίνα Αγγιλέρα. Τώρα θα απολαύσουμε για το ξεκίνημα της τρίτης μας ώρας τον Phil Collins και το In the Air Tonight.

Απόγευμα Δευτέρας, 15 λεπτά μετά από τις 7. Το περνάμε μαζί και αυτό το απόγευμα στον Easy 97,2. Είμαι ο Νίκος Μάτζος και πάμε λίγο στα ωραία, γιατί φέτος το καλοκαίρι ο Easy 97,2 και το πεντάστερο Valmar Corfu σας χαρίζουν την απόλυτη καλοκαιρινή απόδραση στην Κέρκυρα, και θέλω να μπείτε στο Instagram του Easy 97,2 να ακολουθήσετε τα βήματα και με αυτόν τον τρόπο διεκδικείτε τρεις διανυκτερεύσεις για δύο άτομα με premium all inclusive διαμονή στο ολοκένουριο Valmar Corfu από τη Louis Hotels. Και επειδή το καλοκαίρι είναι πιο κοντά από όσο νομίζουμε, η Louis Hotels παρουσιάζει τη νέα καλοκαιρινή της καμπάνια με νέες εμπειρίες φιλοξενίας σε Ελλάδα αλλά και Κύπρο, και μέχρι τις 30 Ιουνίου θα βρείτε μέχρι και 35% έκπτωση και δωρεάν διαμονή για έως δύο παιδιά ή δωρεάν διανυκτερεύσεις για κρατήσεις μέσα από το louishotels.com. Μην χάνετε χρόνο, μπείτε να τσεκάρετε τις προσφορές που υπάρχουν και μπείτε και φυσικά στο Instagram του Easy για να διεκδικήσετε αυτό το υπέροχο δώρο. Πάμε να συνεχίσουμε. Η Ριάννα είναι αυτή που έρχεται αμέσως τώρα στον Easy 97,2 με το Diamonds. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

Ήταν ο βασιλιάς της pop, Michael Jackson, με μία από τις μεγαλύτερες του επιτυχίες, Thriller. Και να πούμε κάπου εδώ ότι ανήκει και στο άλμπουμ Thriller, το οποίο μέσα σε μόλις ένα χρόνο και μέχρι σήμερα παραμένει το καλύτερο σε πωλήσεις άλμπουμ όλων των εποχών. Αυτός είναι ο βασιλιάς της pop, Easy 97,2, είμαι ο Νίκος Μάντζος. Και αφού πιάσαμε τα νέα για τον Michael, να σας πω ότι και η βιογραφική του ταινία δεν τα πάει καθόλου άσχημα. Η ταινία Michael, λοιπόν, η βιογραφική ταινία, έχει γίνει η πιο εμπορική μουσική βιογραφία όλων των εποχών και ξεπέρασε ακόμα και τον Bohemian Rhapsody. Στο παγκόσμιο box office, πρωταγωνιστής είναι ο ανιψιός του, ο Τζαφάρ Τζάκσον, και η ταινία έχει ξεπεράσει τα 915 εκατομμύρια δολάρια σε εισπράξεις παγκοσμίως. Και το πολύ περίεργο είναι ότι ο παραγωγός της ταινίας, Graham King, ο οποίος είχε αναλάβει και την παραγωγή του Bohemian Rhapsody, κατέριψε το δικό του ρεκόρ και αυτή τη φορά είναι αυτή η πιο επιτυχημένη του βιογραφική ταινία. Συγχαρητήρια να πούμε σε όλους όσους έχουν συμμετέχει σε αυτό το project, και είναι σίγουρο πλέον ότι θα έχουμε και Michael 2. Δεν ξέρουμε πότε, αλλά είναι σίγουρο. Πάμε να συνεχίσουμε με τις αγαπημένες μας επιτυχίες εδώ στον Easy 97,2.

0: Ήταν ο Timbaland και η One Republic. Apologize στον Easy 97,2. Είμαι ο Νίκος Μάτζος και θέλω να ετοιμαστείτε για ένα πάρτι που δεν θα υπάρχει. Προηγούμενο, Easy 97,2 σας προσκαλεί στο Let's Meet On Board. Την Τετάρτη, την επόμενη Τετάρτη, 8 Ιουλίου, στις 8 η ώρα το απόγευμα, σαλπάρουμε για ένα ξεχωριστό καλοκαιρινό πάρτι με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών και θα έχουμε θέα όλη την Αθηναϊκή Ριβιέρα. Η παραγωγή του Easy 97,2 θα αναλάβουν τα decks και θα σας χαρίσουν, θα μας χαρίσουν δηλαδή, όλοι εκεί θα είμαστε, ένα μοναδικό Sunset Disco DJ set που θα μας ξεσηκώσει και θα βάλουμε μπροστά τις μηχανές της διασκέδασης και θα αφήσουμε το Engine Organic Gin, την πιο φρέσκια άφηξη στα gin, να ανεβάσει τον ρυθμό της βραδιάς. Αν θέλετε να ζήσετε αυτή την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία με τον Easy, τότε μπαίνετε στο soundist.gr, δηλώνετε τη συμμετοχή σας και κερδίζετε διπλή πρόσκληση με finger food και ποτά κερασμένα. Let's meet on board με τον Easy 97,2, μην το χάσετε και θα με θυμηθείτε. Πάμε να κάνουμε τώρα ένα πολύ πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, δεν αργώ, σε πολύ λίγο στον Easy 97,2.
1: Πέταξε προχθές ένα βιντεάκι στο TikTok που ήταν καλεσμένος με τη Μελάνια. Συνέντευξη Ellen DeGeneres. Θα διαβάζω τα
2: σχόλια. Ellen DeGeneres, γράμμα είναι η κυρία
3: DeGeneres. Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει τους λογαριασμούς δύο τυχερών ακροατών.
2: Συγχαρητήρια Μαράκη, πήρες 143 ευρώ και 63 λεπτά για το λογαριασμό ρεύματός σου.
4: Καλημέρα, παιδιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ξεκινάμε κάθε μέρα.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά.
5: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
3: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
6: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
3: Ο Easy 97,2 παρουσιάζει Let's Meet On Board. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Η αγαπημένη σου παραγωγή από τον Easy 97,2 και ένα ξεχωριστό Sunset Disco Party με θέα την Αθηναϊκή Ριβιέρα. Βάζουμε μπροστά τις μηχανές της διασκέδασης και αφήνουμε το Engine Organic Gin, την πιο φρέσκια άφηξη στα gin, να ανεβάσει το ρυθμό της βραδιάς. Let's Meet On Board με τον Easy 97,2. Απόγευμα Τετάρτης, 8 Ιουλίου. Μπες στο soundist.gr, δηλώσε συμμετοχή και ζήσε μια ξέχαστη εμπειρία on board με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
7: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς που είναι παππούς τώρα ακόμα τρέχει.
8: Για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
7: Η μαμά που τώρα πια είναι και γιαγιά τρέχει σταθερά.
9: Για την τέλεια. Μα στιχοτήφη.
7: Η αδελφή μου που έγινε μαμά τρέχει γιατί
10: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
7: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
11: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
7: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
12: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
7: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
13: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
14: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
15: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
16: Επιμένεις?
17: Επιμένω.
16: Να το κάνουμε?
17: Ναι, αγάπη μου, τόσο καιρό έχουμε να το κάνουμε.
16: Εσύ μπορείς δηλαδή?
17: Έτσι νομίζω.
16: Δηλαδή θέλεις?
17: Ναι, σου λέω, τι σε προβληματίζει?
16: Ξέρω εγώ, τόσος καιρός έχει περάσει, θα το θυμηθούμε.
17: Τι να σου πω.
18: Sexy Laundry. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Λουιζίδου μετά από 4 χρόνια επιτυχίας ξανά μαζί σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
16: Πολύ υπονοούμενο ρε παιδί μου, θα το καταλάβουνε.
18: 6 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων, Μελίνα Μερκούρη.
19: Με την υποστήριξη του Easy 97,2.
20: Ε, ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
21: Τι έχουμε?
20: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama,
22: κόκκιπε, κομπάνιο,
20: Team Colleague,
23: Παντρούσκα, Ταβαρίς Ποκομάτσιο.
20: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1.000.000 ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
24: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: χώρες, από μεθαύριο δηλαδή, από 1η Ιουλίου, τίθεται σε ισχύ αυτό το νέο ευρωπαϊκό τέλος 3 ευρώ για αγορές μικροδεμάτων από ηλεκτρονικές πλατφόρμες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η χρέωση, να σας πω, θα επιβάλλεται ανά προϊόν ή κατηγορία προϊόντος και όχι ανά δέμα, και αυξάνεται πολύ το τελικό κόστος των παραγγελιών. Αλλά κάπου εδώ να πούμε ότι ίσως και να είναι για καλό, γιατί πολλές φορές την έχουμε πατήσει με αυτά τα site και πληρώνουμε τσάμπα λεφτά τελείως. Αλλά να σημειωθεί κιόλας ότι ο ετήσιος τζίρος στην Ελλάδα εκτιμάται ότι κυμαίνεται μεταξύ 528 και 627 εκατομμυρίων ευρώ. Οπότε με αυτόν τον τρόπο και με αυτό το νέο ευρωπαϊκό τέλος, θα γυρίσουμε λίγο και το βλέμμα μας στην ελληνική αγορά και στο ελληνικό εμπόριο. Οπότε για καλό νομίζω είναι. Πάμε να κάνουμε ένα πολύ πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Σε λίγο θα είμαι πάλι στην παρέα σας εδώ στο Easy 97,2.
1: Φαντάσου να ακούς το όνομά σου στο ραδιόφωνο.
2: Καλημέρα, Νίτα.
1: Και να μην πληρώνεις το λογαριασμό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη έχει πληρώσει πάνω από 25.000 ευρώ και συνεχίζει. Μπες στο soundist.gr/easy972, δήλωσε συμμετοχή και άκου το Easy Breakfast κάθε πρωί. Άκουσες το όνομά σου? Έχεις 10 λεπτά να καλέσεις το 210-6842-220. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Ο Easy 97,2 παρουσιάζει Let's Meet On Board. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Η αγαπημένη σου παραγωγή από τον Easy 97,2 και ένα ξεχωριστό Sunset Disco Party με θέα την Αθηναϊκή Ριβιέρα. Βάζουμε μπροστά τις μηχανές της διασκέδασης και αφήνουμε το Engine Organic Gin, την πιο φρέσκια άφηξη στα gin, να ανεβάσει το ρυθμό της βραδιάς. Let's Meet On Board με τον Easy 97,2. Απόγευμα Τετάρτης, 8 Ιουλίου. Μπες στο soundist.gr, δήλωσε συμμετοχή και ζήσε μια ξέχαστη εμπειρία on board με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
3: Πήγες στη Λαϊκή για λίγα κεράσια και είδες μπροστά σου το πιο λαχταριστό και τεράστιο καρπούζι που έχεις δει ποτέ και είπες θα το πάρω. Και μαζί πήρες και δύο πεπόνια, πολλά λαχανικά και τα κεράσια φυσικά. Έφτασες σπίτι κουβαλώντας τα με κόπο και τότε σκέφτηκες πού θα τα βάλω όλα αυτά. Χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος, ψυγειοκαταψύκτη Πίτσος, με πραγματικά μεγάλη χωρητικότητα και ειδικά συρτάρια για φρεσκάδα που διαρκεί. Για ό,τι και αν συμβεί, χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος.
4: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
5: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι.
6: Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%.
5: Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
7: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
8: Και τώρα έχουμε μαζί μας μια παγκόσμια στάρ, Taylor. Πώς νιώθεις που είσαι νούμερο 2 πίσω από το μεγάλο χι της Επτώνα?
9: Δεν με πειράζει καθόλου. Μετά από κάθε live κάνω και εγώ μπάνιο με Σεπτώνα Dermasoft.
8: Καταπληκτικά! Έχεις κάτι να πεις στο κοινό σου?
9: Τι μπάνιο, τι μπάνιο, τι μπάνιο.
2: Βάλε λίγη μαγεία στο καθημερινό σου μπάνιο με τα νέα φρόλιτρα Σεπτόνα Dermasoft. Σε τέσσερα καταμάχητα αρώματα που ξυπνούν τις αισθήσεις και σε μεταμορφώνουν σε στάρ. Και κάπως έτσι το μπάνιο γίνεται. Τι μπάνιο! Σεπτόνα Dermasoft.

0: Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
1: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί. Μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω. Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
2: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
3: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
4: Τρουφαλντίνο
3: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. 1η Ιουλίου στην Ηλιούπολη. Δημοτικό θέατρο Ηλιούπολης, Δημήτρης Κιντής. Εισιτήρια more.com.
2: Με την υποστήριξη του Easy 97,2.
5: Easy News.
6: Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Στον ανακριτή απολογήθηκαν σήμερα Δευτέρα οι 6 από τους 7 κατηγορουμένους για τη φωνική συμπλοκή στην Καλλιθέα με θύμα ένα 15χρονο παιδί. Οι συλληφθέντες, μάλιστα, που φέρονται να συμμετείχαν στη συμπλοκή, υποστήριξαν ότι δεν είχαν ανθρωποκτόνο πρόθεση και πως βρίσκονταν σε άμυνα. Αναλυτικότερα, ένας 18χρονος αυτόπτης μάρτυρας και φίλος του καθομολογία δράστη φέρεται να υποστήριξε στην απολογία του ότι το θύμα επιτέθηκε πρώτος στον δράστη. Την άρση του πλαφών στο περιθώριο κέρδους 63 κατηγορίες προϊόντων από την 1η Ιουλίου αποφάσισε η κυβέρνηση μετά τη σύσκεψη με εκπροσώπους της εφοδιαστικής αλυσίδας. Ωστόσο, η καταργησή του δεν αναμένεται να οδηγήσει σε ανατιμήσεις το επόμενο διάστημα, καθώς βιομηχανίες και σούπερ μάρκετ δεσμεύτηκαν να διατηρήσουν τις τιμές σε σημερινά επίπεδα έως και την εφαρμογή της Εθνικής Συμφωνίας για Μειώσεις Τιμών από την 1η Σεπτεμβρίου. Στα 12 περιοδεύει ο Νίκος Ανδρουλάκης, που σήμερα επισκέφθηκε την Κάσο. Στην ατζέντα του, μάλιστα, βρέθηκαν τα εθνικά θέματα και η περιφέρεια και η ανάπτυξη. Πιο συγκεκριμένα, τα εθνικά θέματα και η στήριξη των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας μας απέναντι στο αφήγημα της γαλάζιας πατρίδας βρέθηκαν στο επίκεντρο της επίσκεψης του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ στον Λόχο Εθνοφυλακή στην Κάσο. Αποφασισμένη να συνεχίσει την αυστηρή εφαρμογή του μέτρου της διετούς φράγησης πρατηρίων καυσίμων που εντοπίζονται να παρανομούν, εμφανίζεται η ΑΔΕ, εκτιμώντας ότι τα πρωτοποτελέσματα από την εφαρμογή του νέου θεσμικού πλαισίου είναι ήδη ορατά. Μάλιστα, ο διοικητής της ΑΔΕ διαβεβαίωσε μέσα από την νομοθετική παρέμβαση, η οποία και θεσπίστηκε μετά από συνεργασία της αρχής με τον ΣΕΠΕ και την πολιτική ηγεσία, ότι σφραγίστηκαν συνολικά 92 πρατήρια σε ολόκληρη τη χώρα. Πέμπτη μέρα από τα φωνικά Ρίχτερ στη Βενεζουέλα και οι τελευταίες ελπίδες για να βρεθούν επιζώντες αρχίζουν να σβήνουν. Σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό, οι νεκροί έφτασαν τους 1.450, οι αγνοούμενοι υπολογίζονται σε 47.000, ενώ 3.200 είναι οι τραυμάτιες και 12.500 οι εκτοπισμένοι.
5: Easy Sports.
6: Ο Στέφανος Τσιτσιπάς κέρδισε άνετα 3-0 τον Ούγκο Γκαστόν στην πρεμιέρα του στο Wimbledon.
5: Easy weather.
6: Για αύριο Τρίτη, ο καιρός στην Αττική αναμένεται γενικά αίθριος, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 4 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ με βαθμία εξασθένηση. Η θερμοκρασία θα κοιμάνθει από 24 έως και 36 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα ανατολικά θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.
5: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. The best hits
1: ever. Καλησπέρα, καλησπέρα και καλό απόγευμα Δευτέρα σε όλους. Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών παίζουν εδώ. Είμαι ο Νίκος Μάντζος και μέχρι τις 9 τα λέμε καθημερινά ραδιοφωνικά. Είναι Δευτέρα λοιπόν σήμερα, 29 Ιουνίου, στις αρχές της εβδομάδας, αλλά τελειώνει ο Ιούνιος, μπαίνουμε στον Ιούλιο, ξεκινάνε οι άδειες, ξεκινάνε αυτά τα ωραία σιγά σιγά εδώ στην Ελλάδα και στην Αθήνα φυσικά. Έχω 45 λεπτά με τις αγαπημένες μας επιτυχίες χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις, τα οποία ξεκινάν αμέσως τώρα. Σε λίγο θα απολαύσουμε Barbara Streisand, Backstreet Boys, Santana και θα ξεκινήσουμε με Roxette και αυτό είναι το It Must Have Been Love στον Easy 97,2.

Ήταν ο Κάρλος Σαντάνα, Μαρία Μαρία στον Easy 97,2. Αγαπημένο σόλο, είμαι ο Νίκος Μάτζος. Μαζί περνάμε τα απογεύματά μας από τις 5 μέχρι και τις 9 καθημερινά εδώ στον Easy. Και θέλω τώρα να περάσουμε σε ένα θέμα το οποίο είμαι σίγουρος ότι μας απασχολεί πάρα πολύ όλους μας, γιατί είναι η εποχή που έχουμε αρκετή ζέστη. Όσο περνάει και ο καιρός, θα φουντώνει και αυτή η ζέστη. Και ένα μεγάλο πρόβλημα με αυτή τη ζέστη είναι το αυτοκίνητο. Όταν έρθει η ώρα να μπεις στο αυτοκίνητο. Και εντάξει, αν είναι βράδυ, κάπως είναι καλά τα πράγματα. Αν είναι όμως μέρα μεσημέρι και εσύ μπεις στο αυτοκίνητο και δεν έχεις κάνει κάτι για να μην μπει όλη η ζέστη μέσα στο αυτοκίνητο, τότε είναι ανυπόφορο πραγματικά. Και διαβάζω για ένα απλό, λέει, ιαπωνικό κόλπο που έχει γίνει viral και υπόσχεται να μειώσει γρήγορα τη θερμοκρασία μέσα στο αυτοκίνητο χωρίς να χρησιμοποιηθεί το κλιματιστικό. Δύσκολο μου ακούγεται. Η μέθοδος, λέει, βασίζεται στον γρήγορο αερισμό της καμπίνας. Ο οδηγός ανοίγει και κλείνει επανειλημμένα το παράθυρο από την πλευρά του, δημιουργώντας ροή αέρα που απομακρύνει τον ζεστό αέρα και τον αντικαθιστά με πιο δροσερό από το εξωτερικό περιβάλλον. Χλωμό, μου φαίνεται, όπως το ακούω. Υπό τις κατάλληλες συνθήκες η θερμοκρασία μπορεί να μειωθεί αισθητά μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, όμως οι ειδικοί επισημαίνουν ότι το συγκεκριμένο κόλπο βοηθά στον αερισμό αλλά δεν αντικαθιστά το κλιματιστικό. Καλά, αυτό έλειπε, με ένα άνοιγμα και κλείσιμο του παραθύρου να έχουμε μέσα και 20-19 βαθμούς, ας πούμε, στο αυτοκίνητο. Πάντως είμαι σίγουρος ότι αυτό δεν θα δουλέψει. Έχω όμως ένα άλλο κόλπο το οποίο μπορεί και να δουλέψει. Ανοίγεται το πίσω δεξιά παράθυρο και με το χέρι, έχετε την πόρτα του οδηγού στο χέρι και ανοιγοκλίνεται με δύναμη για να μπει μέσα ο αέρας. Αυτό μπορώ να σας πω ότι το έχω κάνει και έχει δουλέψει σχετικά καλά. Για κάποια δευτερόλεπτα, τέλος πάντων, ήταν λίγο καλύτερα τα πράγματα, αλλά σίγουρα θα υδρώσετε με αυτήν την στρατηγική και αυτό το κόλπο που σας είπα εγώ. Οπότε δεν ξέρω, δοκιμάστε και αυτό το ιαπωνικό κόλπο, μήπως και πιάνει. Πάμε να συνεχίσουμε. Travis έρχεται αμέσως τώρα με το Sing στον Easy 97,2.

Είναι πολύ αγαπημένη μπαλάντα. Barbara Streisand, αυτό ήταν το Woman in Love στον Easy 97,2. Εγώ είμαι ο Νίκος Μάτζος και ο τρόπος για να ξεφορτωθείτε έναν από τους λογαριασμούς σας έχει όνομα και αυτό είναι Pay Your Bills, ο μεγάλος διαγωνισμός του Easy 97,2 που καθημερινά πληρώνει τους δικούς σας λογαριασμούς και αυτό ακριβώς έκανε και σήμερα το πρωί με τον φίλο μας τον Γιάννη, ο οποίος ήταν συντονισμένος, κάλεσε μέσα σε 10 λεπτά, βγήκε στον αέρα του Easy Breakfast και το Pay Your Bills πλήρωσε το λογαριασμό του αξίας 123 ευρώ και μπορείτε και εσείς να ξεφορτωθείτε έναν από τους λογαριασμούς σας με πάρα πολύ απλό τρόπο. Μπαίνετε στο soundist.gr κάθετος Easy 972, συμπληρώνετε τη φόρμα συμμετοχής και μένετε καθημερινά συντονισμένοι στο Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη γιατί ανακοινώνουν δύο τυχερά ονόματα. Μόλις ακούσετε το δικό σας όνομα στον αέρα του Easy Breakfast, καλείτε στο 210-68-42-220 και αυτό ήταν. Ξεμπερδέψατε, ο Easy 97,2 και το Pay Your Bills θα σας πληρώσουν το λογαριασμό. Αρκεί μόνο να σας πω ότι μέχρι και σήμερα έχουμε πληρώσει λογαριασμούς συνολικής αξίας μεγαλύτερης των 32.400 ευρώ και συνεχίζουμε. Πάμε να συνεχίσουμε και με τις αγαπημένες μας επιτυχίες. Οι Maroon 5 έρχονται αμέσως τώρα και αυτό είναι το This Love.

0: Ήταν η Άμπα με το Μάμα Μία στο Easy 97,2. Εγώ είμαι ο Νίκος Μάτζος και ετοιμαστείτε για ένα disco sunset DJ set που θα σας μείνει αξέχαστο. Easy 97,2 σας προσκαλεί στο Let's Meet On Board την Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 8 η ώρα το απόγευμα. Σαλπάρουμε για ένα ξεχωριστό καλοκαιρινό πάρτι με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών και θα έχουμε θέα όλη την Αθηναϊκή Ριβιέρα. Θα είναι ένα αξέχαστο βράδυ και η παραγωγή του Easy 97,2 θα αναλάβουν τα decks σε ένα sunset disco DJ set που θα μας ξεσηκώσει και θα βάλουμε μπροστά τις μηχανές της διασκέδασης και θα αφήσουμε το Engine Organic Gin, την πιο φρέσκια άφηξη στα τζιν, να ανεβάσει το ρυθμό της βραδιάς. Αν θέλετε να ζήσετε αυτή την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία με τον Easy, τότε μπείτε στο soundist.gr, δηλώστε τη συμμετοχή σας και έτσι διεκδικείτε διπλή πρόσκληση με finger food και ποτά κερασμένα. Δεν το χάνετε, απλά δίνει τα πράγματα. Let's meet on board με τον Easy 97,2. Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφω για το κλείσιμο της σημερινής εκπομπής.
1: Κάθε πρωί στον Easy 97,2.
2: Το Ντουμπάι ειδικά δεν μου λέει τίποτα.
3: Κάτσε ρε φίλε,
2: μου δώσεις ένα δωρεάν εισιτήριο, θα πάω. Αλλά γενικά έτσι να αποφασίσω να πάω στο Ντουμπάι, να το επιλέξω ως προορισμό, δεν με συγκινεί ιδιαίτερα. Αλλά αυτά είναι εντάξει, είναι περιορέξεως κολοκυθόπιτα.
3: Δηλαδή, αν σου κάνω ένα δώρο ταξίδι στο Ντουμπάι, δεν θα πας.
2: Και στο Κιάτο θα πάω, μου κάνω δώρο. Δεν πάω στο Ντουμπάι.
3: Άρα τότε θα σου κάνω στο Κιάτο. Αφού είναι το ίδιο πράγμα για σένα.
2: Γι' αυτό είπα πριν. Δεν το επιλέγω, είπα από μόνος μου.
3: Άρα με το δώρο τα παίρνεις όλα. Εντάξει. Το Κιάτο, περίμενε, είναι το Αίγιο πρώτα και μετά το Κιάτο ή στο πιο κοντινό θέλω να σε πάω.
2: Δεν ξέρω.
3: Τέλος πάντων, το πιο φτηνό εισιτήριο με το κτέλ. Ούτως ή άλλως γιατί έτσι θα πάω. Δεν πρόκειται να πληρώσω
2: περισσότερο. Το κτέλ το πιο κοντινό είναι η Λούτσα. Στείλε με εκεί.
1: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2. Easy 97,2 παρουσιάζει Let's Meet On Board. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Η αγαπημένη σου παραγωγή από τον Easy 97,2 και ένα ξεχωριστό sunset disco party με θέα την Αθηναϊκή Ριβιέρα. Βάζουμε μπροστά τις μηχανές της διασκέδασης και αφήνουμε το Engine Organic Gin, την πιο φρέσκια άφεξη στα τζιν, να ανεβάσει το ρυθμό της βραδιάς. Let's Meet On Board με τον Easy 97,2. Απόγευμα Τετάρτης 8 Ιουλίου. Μπες στο soundist.gr, δηλώσε συμμετοχή και ζήσε μια αξέχαστη εμπειρία on board με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
4: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με matte αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
5: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Μπεπανθέν Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
1: Ο Easy 97,2 προτείνει. Η ενέργεια της εβδομάδας έχει ήχο και είναι στο Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων στις 30 Ιουνίου για ένα live γεμάτο ένταση, beats και καλοκαιρινή ενέργεια. Ο Ακύλας φέρνει το Press Start Tour Powered by ΔΕΗ. Αλλάζουμε ρυθμό. 1, 2 και 3 Ιουλίου πάμε Εθνική Λυρική Σκηνή στο 3ο Φεστιβάλ Κρουστών Εναλλακτικής Σκηνής με τη ΔΕΗ Μεγάλο Χορηγό. Και φυσικά, καλοκαίρι σημαίνει Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. 3 και 4 Ιουλίου οι Πέρσες ζωντανεύουν στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου σε σκηνοθεσία Χρήστου Θεοδωρίδη. Και στο τέλος, οι Florence and the Machine ανοίγουν το Eject Festival 2026 Powered by ΔΕΗ στις 14 Ιουλίου στο ΟΑΚΑ P5. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θες να είσαι και εσύ εκεί. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα.
6: Εθνικό Θέατρο. Άλκηστης του Ευρυπίδη. Νέα όρηση ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο. Ανάμεσα στο όνειρο και τον εφιάλτη. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καραντζάς. Άλκηστης. Από το Εθνικό Θέατρο. 17 και 18 Ιουλίου Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου.
1: Με την υποστήριξη του Easy 97,2.

0: επιτυχία είναι να ξεκινάς γυμναστήριο τη Δευτέρα. Να βάζεις στόχους και να τους κατακτάς. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Easy 97,2 παρουσιάζει Let's Meet On Board. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Η αγαπημένη σου παραγωγή από τον Easy 97,2 και ένα ξεχωριστό Sunset Disco Party με θέα την Αθηναϊκή Ριβιέρα. Βάζουμε μπροστά τις μηχανές της διασκέδασης και αφήνουμε το Engine Organic Gin, την πιο φρέσκια άφηξη στα gin, να ανεβάσει το ρυθμό της βραδιάς. Let's Meet On Board με τον Easy 97,2. Απόγευμα Τετάρτης, 8 Ιουλίου. Μπες στο soundist.gr, δηλώσε συμμετοχή και ζήσε μια αξέχαστη εμπειρία on board με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Πονάς? Έχεις πονοκέφαλο? Πόνο στις αρθρώσεις? Πονόδοντο? Έχεις πόνους περιόδου? Πυρετό? Κάποιος από την οικογένειά σου ίσως? Μεγάλος? Μικρός? Πόνο στους μυς? Στο αυτί? Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγοφρέν τον φρενάρει. Αλγοφρέν με ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
2: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουληθείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Ο Καταφαντασίαν Ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο Καταφαντασίαν Ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
5: 3 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Προπόληση more.com.
0: Με την υποστήριξη του Easy 97,2.
6: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα. Μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, ψυκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
0: Easy News.
7: Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Στην παραδοχή ότι δεν υπάρχουν εύκολες λύσεις για τη μείωση των τιμών, προχώρησε από το ΕΓΑΛΕΟ ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Πρωθυπουργός προγράμμισε μεταξύ άλλων ότι η μόνη ουσιαστική άμυνα απέναντι στην ακρίβεια είναι η ενίσχυση του εισοδήματος και η αύξηση των μισθών. Παράλληλα, εξέφρασε και την εκτίμησή του ότι από το Σεπτέμβριο θα υπάρξουν σταθερές μειώσεις στις τιμές, στρέφοντας τα βέλη του κατά της αντιπολίτευσης για παλιές υποσχέσεις και ξεπερασμένα συνθήματα. Σε νέα συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής μεταφέρεται η συνεχιζόμενη εσωκομματική κόντρα με φόντο την ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα και το ενδεχόμενο αυτόνομης καθόδου του ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές. Στο τεταμένο μάλιστα κλίμα που επικρατεί προστέθηκε και η αποχώρηση της Μαριλίζας Ξένο Γιανακοπούλου, ενώ έχουν επικνώσει και πληροφορίες για νέες αποχωρήσεις τελεχών και ανεξαρτοποίησης βουλευτών. Σύμφωνα με πληροφορίες, η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής αναμένεται να πραγματοποιηθεί στις 4 ή στις 11 Ιουλίου. Ταυτοποιήθηκε και συνελήφθη από την Καλυθέα ένας 28χρονος Τούρκος ως εκτελεστής της δολοφονίας του 25χρονου ομοεθνήτου στα Εξάρχεια στις 13 Ιουνίου, υπενθυμίζεται. Παράλληλα, συνελήφθη και για παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών και αλλοδαπών. 47 συλλήψεις οδηγών, εκ των οποίων οι 10 για οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλ. Πραγματοποίηση τροχεία στο πλαίσιο μεγάλης εξόρμησης στην Αττική. Κατά τη διάρκεια της εβδομάδας, οι αρχές προχώρησαν σε περίπου 26.000 αλκοολομετρήσεις και βεβαίωσαν σχεδόν 7.800 παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, κυρίως για υπερβολική ταχύτητα και μη χρήση κράνους. Παράλληλα, κινητοποιήθηκαν 702 οχήματα, ενώ αφαιρέθηκαν περισσότερες από 1.200 άδειες οδήγησης. Η Ευρώπη φλέγεται και η αριθμή σοκάρουν. Πιο συγκεκριμένο, επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας προειδοποίησε ότι η ακραία ζέστη έχει ήδη στοιχήσει τη ζωή σε περισσότερους από 1.300 ανθρώπους από τις 20 Ιουνίου, σε ένα κύμα καύσωνα που οι επιστήμονες χαρακτηρίζουν το χειρότερο που έχει ποτέ καταγραφεί στη γυραιά Ήπειρο.
0: Easy Sports.
7: Η Αργεντινή μπορεί να βρίσκεται στον πυρετό του Μουντιάλ, όμως έπειτα από συζητήσεις που έγιναν, ήρθε σε συμφωνία με τον Λιονέλ Σκαλόνι για επέκταση της συνεργασίας τους μέχρι και το 2031.

0: weather.
1: Ο καιρός για αύριο Τρίτη στην Αττική αναμένεται γενικά αίθριος, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 4 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ με βαθμία εξασθένιση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως και 36 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα ανατολικά θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.
0: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: Πες ότι έβαζε εσύ τώρα υποψηφιότητα για δήμαρχο. Πιστεύει ότι θα στήριζαν οι δικοί σου?
1: Μόνο οι δικοί μου θα με στήριζαν.
0: Θα λέγανε το παιδί θα φάει από το ταμείο όπως έφαγε και από μένα.
1: Αφήστε τα κολλάγανε, μπα και βγω και σταματήσω να τρώω από εκεί.
2: Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει τους λογαριασμούς δύο τυχερών ακροατών.
3: Καλημέρα σας, τι κάνετε?
0: Καλά είμαστε, Κατερινά, και εσύ?
3: Πολύ καλά, είμαι χαρούμενη.
0: Καλά κάνεις και μπράβο.
3: Ωραία ήταν αυτό.
4: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
2: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
5: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1. Οι προσφορές της Blue Star Ferries.
6: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
7: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Streamer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
8: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Αυτή τη Δευτέρα κάνε αγορές 50 ευρώ και άνω και εξοικονόμησε 5 ευρώ. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησε το κουπόνι. Lidl, γιατί αξίζει.

0: μπορεί να είναι η δική σου στιγμή. Η στιγμή που το όνομά σου ακούγεται στον Easy 97,2 και ο λογαριασμός σου παρελθόν. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη έχει ήδη πληρώσει λογαριασμούς άνω των 30.000 ευρώ. Μπες στο soundist.gr/easy972, δήλωσε συμμετοχή και ακού Easy Breakfast κάθε πρωί. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Ο Easy 97,2 παρουσιάζει Let's Meet On Board. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Η αγαπημένη σου παραγωγή από τον Easy 97,2 και ένα ξεχωριστό Sunset Disco Party με θέα την Αθηναϊκή Ριβιέρα. Βάζουμε μπροστά τις μηχανές της διασκέδασης και αφήνουμε το Engine Organic Gin, την πιο φρέσκια άφεξη στα τζιν, να ανεβάσει το ρυθμό της βραδιάς. Let's Meet On Board με τον Easy 97,2. Απόγευμα Τετάρτης, 8 Ιουλίου. Μπες στο soundist.gr, δήλωσε συμμετοχή και ζήσε μια ξέχαστη εμπειρία on board με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Λοιπόν, έχουμε και λέμε Μύκονος ή Τίνος και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι.
2: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο από 29 ευρώ.
1: Σοβαρά. Και για Μύκονο.
2: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη.
1: Όπα! Τίνος μόνο με 29 ευρώ και Μύκονος με 52.
2: Ναι, Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά μόνο από 29 ευρώ και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
3: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
1: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
3: Easy News.
4: Με την Κατερίνα Καρσιώτη, σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση για τον απολογισμό της οικονομικής πολιτικής περίοδου 2019-2026, ασκεί ελληνική αριστερή στην παράταξη, αμφισβητώντας το αφήγημα περί ισχυρής ανάπτυξης και επιτυχίας. Όπως αναφέρεται μεταξύ άλλων, πίσω από τους επίσημους δείκτες, η πραγματική εικόνα για την οικονομία και την κοινωνία είναι διαφορετική, με έμφαση σε ζητήματα όπως είναι η ακρίβεια, το ιδιωτικό χρέος, η μισθή και η αγοραστική δύναμη των πολιτών. 24ωρη πανελλαδική απεργία για την 3η 14 Ιουλίου εξήγηλε νοσοκομεία και γιατροί. Ο ΕΝΓΕ και η ΝΑΠ αντιδρούν πιο συγκεκριμένα στη σταγματική αναθεώρηση και ειδικότερα στις αλλαγές του άρθρου 103, καταγγείλοντας ότι ανοίγει ο δρόμος για την άρση της μονιμότητας και της απολύσης στο δημόσιο. Οι ενώσεις των γιατρών προειδοποιούν στο μεταξύ για κατακόρυφη αύξηση της εργασιακής ανασφάλειας και περαιτέρω υποβάθμιση των δημόσιων υπηρεσιών υγείας. Στη φυλακή οδηγείται με απόφαση ανακρίτριας και εισαγγελέα ο ανήλικος που ομολόγησε ότι μαχαίρωσε τον 15χρονο θανάσιμα κατά διάρκεια συμπλοκής που σημειώθηκε στην Καλλιθέα, υπενθυμίζεται την Τετάρτη 24 Ιουνίου. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν οι δύο ακόμα κατηγορούμενοι, οι οποίοι και ισχυρίστηκαν ότι δεν είχαν καμία συμμετοχή στο περιστατικό. Στο μεταξύ, οι υπόλοιποι τρεις κατηγορούμενοι που απολογήθηκαν τη Δευτέρα σήμερα αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Μέχρι και αύριο Τρίτη, περίπου 1 εκατομμύριο οικογένειες με παιδιά θα λάβουν στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς την έκτακτη οικονομική ενίσχυση των 150 ευρώ. Να σημειωθεί ότι έως και τις 31 Αυγούστου του 2026 θα ακολουθήσει και ένας δεύτερος γύρος πληρωμών υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι προβλεπόμενοι όροι, μεταξύ των οποίων και η έκδοση αφημί για τα νεογέννητα από την 1η Ιανουαρίου του 2026.
3: Easy Sports.
4: Ο Στέφανος Τσιτσιπάς κέρδισε εύκολα 3-0 τον Ούγκο Γκαστόν στην πρεμιέρα του στο Wimbledon.
3: Easy weather.
4: Για αύριο Τρίτη, ο καιρός στην Αττική αναμένεται γενικά αίθριος, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 4 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ με βαθμία εξασθένιση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως και 36 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα ανατολικά θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.
3: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Και πάμε στη λέξη παράσιτο.
2: Παράσιτο.
1: Ας τη σπάσουμε λοιπόν.
2: Γιατί με κοιτάζεις έτσι επίμονα?
1: Όχι, καμία σχέση.
2: Καμία. Πάμε στη λέξη παράσιτο. Όπ, τι βλέπω. Πώς από εδώ.
1: Και βέβαια φυσικά μεταφορικά, ο χαραμοφάης.
2: Ναι, πάλι με κοιτάζεις επίμονα. Τώρα εδώ καρφώθηκες.
1: Δεν μπορώ να ξεχωρίσω το μάτι. Είναι επειδή έχω να σε δω δύο μέρες.
2: Είσαι πολύ επίμονη εδώ πέρα.
1: Μήπως έχω να σε δω πολύ.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.

0: Επιτυχία είναι να σηκώνεσαι ξανά μετά από κάθε πτώση. Να νιώθεις πιο δυνατός από ποτέ. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Easy News.
1: Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Διατηρήση των τιμών του καλοκαιρινού μήνε χωρί καμία αύξηση, ανακοίνωσε ο Υπουργό Ανάπτυξη Στάκη στο Δωρικάκο σήμερα, αμέσω μετά τη σύσκεψη του Μαξίμου από τον Πρωθυπουργό για την ακρίβεια. Στη σύσκεψη, μάλιστα, με εκπροσώπου βιομηχανία και των σούπερ μάρκετ, καταγράφηκε η θέση ότι η αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών πρέπει να περάσει τα ράφια. Για του δύο καλοκαιρινού μήνε, πάντω, συμφωνήθηκε πλήρη σταθεροποίηση των τιμών χωρί καμία νέα αύξηση. Σε νέα συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής μεταφέρεται η συνεχιζόμενη εσωκομματική κόντρα με φόντο την ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα και το ενδεχόμενο αυτόνομης καθόδου του ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές. Στο τεταμένο μάλιστα κλίμα που επικρατεί προσθέθηκε και η αποχώρηση της Μαριλίζας Ξένο Γιανακοπούλου, ενώ έχουν επικοινώσει και πληροφορίες για νέες αποχωρήσεις τελεχών και ανεξαρτοποιήσεις βουλευτών. Σύμφωνα με πληροφορίες, η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής αναμένεται να πραγματοποιηθεί στις 4-11 Ιουλίου. Σφόδρη κριτική στην κυβέρνηση για τον απολογισμό της οικονομικής πολιτικής της περίοδου 2019-2026 ασκεί η ελληνική αριστερή συμπαράταξη, αμφισβητώντας το αφήγημα περί ισχυρής ανάπτυξης και επιτυχίας. Όπως αναφέρεται μεταξύ άλλων πίσω από τους επίσημους δείκτες, η πραγματική εικόνα για την οικονομία και την κοινωνία είναι διαφορετική με έμφαση σε ζητήματα όπως η ακρίβεια, το ιδιωτικό χρέος, η μισθή και η αγοραστική δύναμη των πολιτών. Μέχρι και αύριο Τρίτη, περίπου 1 εκατομμύριο οικογένειες με παιδιά θα λάβουν στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς την έκτακτη οικονομική ενίσχυση των 150 ευρώ. Να σημειωθεί ότι έως και τις 31 Αυγούστου θα ακολουθήσει και ένας δεύτερος γύρος πληρωμών υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι προβλεπόμενοι όροι, μεταξύ των οποίων και έκδοση αφημί για τα νεογέννητα από την 1η Ιανουαρίου του 2026. Τους 1.719 έφτασαν οι άνθρωποι που έχασαν τη ζωή τους ως αποτέλεσμα των δύο σεισμών που έπληξαν τη Βενεζουέλα. Ο αριθμός των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους από τους σεισμούς της περασμένης εβδομάδας αναμένεται να αυξηθεί περαιτέρω, ενώ σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, πάνω από 46.000 άνθρωποι παραμένουν αγνοούμενοι.
0: Easy Sports.
1: Ο Νέλι Τζόσεφ αποτελεί από χθες το πρώτο μεταγραφικό απόκτημα της μπασκετικής ΑΕΚ για αυτό το καλοκαίρι.
0: Easy weather.
1: Ο καιρός για αύριο Τρίτη στην Αττική αναμένεται γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 4 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ με βαθμία 6 ασθένηση. Ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως και 36 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα ανατολικά 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.
0: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Το Ντουμπάι ειδικά δεν μου λέει τίποτα.
2: Κάτσε ρε φίλε.
1: Αν μου δώσεις ένα δωρεάν εισιτήριο θα πάω. Αλλά γενικά έτσι να αποφασίσω να πάω στο Ντουμπάι, να το επιλέξω ως προορισμό, δεν με συγκινεί ιδιαίτερα. Αλλά αυτά είναι εντάξει, είναι περιορέξεως κολοκυθόβητα.
2: Δηλαδή, αν μου κάνω ένα δώρο ταξίδι στο Ντουμπάι, δεν θα πας.
1: Και στο Κιάτο θα πάω, μου κάνεις δώρο. Δεν πάω στο Ντουμπάι.
2: Άρα τότε θα σου κάνω στο Κιάτο. Αφού είναι το ίδιο πράγμα για σένα.
1: Γι' αυτό είπα πριν. Δεν το επιλέγω, είπα από μόνος μου.
2: Άρα με το δώρο τα παίρνεις όλα. Εντάξει. Το Κιάτο, περίμενε, είναι το Αίγιο πρώτα και μετά το Κιάτο ή στο πιο κοντινό θέλω να σε πάω.
1: Δεν ξέρω.
2: Τέλος πάντων, το πιο φτηνό εισιτήριο με το κτέλ. Ούτως ή άλλως γιατί έτσι θα πάω. Δεν πρόκειται να πληρώσω
1: περισσότερο. Το κτέλ το πιο κοντινό είναι η Λούτσα. Στείλε με εκεί.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy 97,2.

0: μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Easy News.
1: Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Πέμπτη μέρα από τα φωνικά ρίχτερ στη Βενεζουέλα και οι τελευταίες ελπίδες για να βρεθούν επιζώντες αρχίζουν να σβήνουν. Σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό, οι νεκροί έφτασαν τους 1.450, οι αγνοούμενοι υπολογίζονται σε 47.000, ενώ 3.200 είναι οι τραυματίες και 12.500 οι εκτοπισμένοι. Στην παραδοχή ότι δεν υπάρχουν εύκολες λύσεις για τη μείωση των τιμών, προχώρησε από το ΕΓΑΛΕ ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Πρωθυπουργός μάλιστα υπογράμμισε ότι μόνο ουσιαστική άμυνα απέναντι στην ακρίβεια είναι η ενίσχυση του εισοδήματος και οι αυξήσεις των μισθών. Παράλληλα, εξέφρασε την εκτίμηση ότι από το Σεπτέμβριο θα υπάρξουν σταθερές μειώσεις στις τιμές, στρέφοντας τα βέλη του κατά της αντιπολίτευσης για παλιές υποσχέσεις και ξεπερασμένα συνθήματα. Σε νέα συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής μεταφέρεται η συνεχιζόμενη εσωκομματική κόντρα με φόντο την ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα και το ενδεχόμενο αυτόνομης καθόδου του ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές. Στο τεταμένο κλίμα πάντως που επικρατεί προσθέθηκε και η αποχώρηση της Μαριλίζας Ξένο-Γιανακοπούλου, ενώ έχουν πυκνώσει και πληροφορίες για νέες αποχωρήσεις τελεχών και ανεξαρτοποιήσεις βουλευτών. Σύμφωνα με πληροφορίες, η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής αναμένεται να πραγματοποιηθεί στις 4 στις 11 Ιουλίου. 47 συλλήψεις οδηγών, εκ των οποίων οι 10 για οδήγηση υπό την επηρεία αλκοόλ, πραγματοποίησε τροχεία στο πλαίσιο μεγάλης εξόρμησης στην Αττική. Κατά τη διάρκεια της εβδομάδας, οι αρχές προχώρησαν σε περίπου 26.000 αλκοολομετρήσεις και βεβαίωσαν σχεδόν 7.800 παραβάσεις του κώδικου οδικής κυκλοφορίας, κυρίως για υπερβολική ταχύτητα και μη χρήση κράνους. Παράλληλα, κινητοποιήθηκαν 702 οχήματα, ενώ αφαιρέθηκαν περισσότερες από 1.200 άδειες οδήγησης. Η Ευρώπη φλέγεται και η αίρθμη σοκάρουν. Πιο συγκεκριμένα, ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας προειδοποίησε ότι η ακραία ζέστη έχει ήδη στοιχήσει τη ζωή σε περισσότερους από 1.300 ανθρώπους από τις 20 Ιουνίου, σε ένα κύμα καύσωνα που οι επιστήμονες χαρακτηρίζουν το χειρότερο που έχει ποτέ καταγραφεί στη γυραιά Ήπειρο.
0: Easy Sports.
1: Η Αργεντινή μπορεί να βρίσκεται στον πυρετό του Μουντιάλ, όμως έπειτα από συζητήσεις που έγιναν, ήρθε σε συμφωνία με τον Λιονέλ Σκαλόνι για επέκταση της συνεργασίας τους μέχρι και το 2031.
0: Easy weather.
1: Ο καιρός για αύριο Τρίτη στην Αττική αναμένεται γενικά αιθρίως, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 4 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ με βαθμία εξασθένιση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως και 36 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα ανατολικά θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Και πάμε στη λέξη παράσιτο.
2: Παράσιτο.
1: Ας τη σπάσουμε λοιπόν.
2: Γιατί με κοιτάζεις έτσι επίμονα?
1: Όχι, καμία σχέση. Καμία.
2: Και πάμε στη λέξη παράσιτο. Όπ, τι βλέπω. Πώς από εδώ.
1: Και βέβαια φυσικά μεταφορικά ο χαραμοφάης.
2: Ναι, πάλι με κοιτάζεις επίμονα. Τώρα εδώ καρφώθηκες.
1: Δεν μπορώ να ξεχωρίσω το μάτι. Είναι επειδή έχω να σε δω δύο μέρες.
2: Είσαι πολύ επιμονή εδώ πέρα.
1: Μήπως έχω να σε δω πολύ.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.

Τυχεία είναι να μοιράζεσαι τη χαρά με τους ανθρώπους σου. Να νιώθεις τη μαγεία της σύνδεσης. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες.

Καλημέρα σε όλους και σε όλες. Τι κάνετε, πώς είστε? Εδώ είμαστε λοιπόν, κανονικότατα και σήμερα στο πόστο μας, κανονικότατα στις θέσεις μας. Εδώ στον Ίζη συντονισμένη 97,2, όπου τέτοια ώρα καθημερινά ξεκινάει και το καθημερινό μας μαγκαζίνο, η ενημερωτική μας εκπομπή, όπου μέχρι και τις 2 πάμε παρέα και παρακολουθούμε αναλυτικά όλα τα θέματα της επικαιρότητάς μας από την Ελλάδα και τον κόσμο. Κατερίνα Καρσιώτη κοντά σας, είναι στο μικρόφωνο. Καλή εβδομάδα να ευχηθώ σε όλους και σε όλες σήμερα. Τρίτη σήμερα, 30 του μήνα, μια πολύ μικρή ανάσα πριν αποχαιρετήσουμε αυτό το μήνα και καλωσορίσουμε τον Ιούλιο και μπούμε στην καρδιά ουσιαστικά του καλοκαιριού. Ελπίζω αυτό το σουκού να ξεκουραστήκατε, να γεμίσατε μπαταρίες και να ξεκινήσατε αυτή την εβδομάδα έτσι με νέα διάθεση και με νέα ενέργεια. Εμείς θα δούμε τα θέματα όπως κάθε μέρα άλλωστε, της πολιτικής, εσωτερικής, οικονομικής και διεθνούς επικαιρότητας, όπως επίσης και αθλητικές ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο, αναλυτική πρόγνωση καιρού και βεβαίως θα κλείσουμε με τον καλύτερο τρόπο τη σημερινή μας εκπομπή όπως κάνουμε καθημερινά, με τα απολαυστικά μας τρία από το χώρο του θεάματος, δηλαδή του πολιτισμού. Θα αφήσουμε σε αυτό το σημείο την επικαιρότητα πίσω μας και θα αλλάξουμε ενέργεια για να τα δούμε και αυτά όλα αναλυτικά. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε καθιερωμένα όμως με την πρώτη μας ενότητα και τα πολιτικά θέματα που έτρεξαν και βρέθηκαν στο επίκεντρο για τη σημερινή μέρα. Βεβαίως, θα ξεκινήσουμε με το θέμα που έχει να κάνει με τη συμφωνία της κυβέρνησης και της αγοράς αναφορικά με τις τιμές και πώς θα κυμανθούν οι τιμές των προϊόντων. Και πάμε να δούμε το θέμα αναλυτικά. Την άρση λοιπόν του πλαφών στο περιθώριο κέρδους 63 κατηγορίες προϊόντων από την 1η Ιουλίου αποφάσισε η κυβέρνηση μετά τη σύσκεψη με εκπροσώπους της εφοδιαστικής αλυσίδας. Ωστόσο, η κατάργησή του δεν αναμένεται να οδηγήσει σε ανατιμήσεις στο επόμενο διάστημα, καθώς βιομηχανίες και σούπερ μάρκετ δεσμεύτηκαν να διατηρήσουν τις τιμές σε σημερινά επίπεδα έως και την εφαρμογή της Εθνικής Συμφωνίας για μειώσεις τιμών από την 1η Σεπτεμβρίου. Αυτό αφορά και τους 2.000 κωδικούς προϊόντων, οι οποίοι κατά τους τελευταίους μήνες μειώθηκαν, υπενθυμίζω, κατά 6% εξαιτίας της αυστηρής εφαρμογής του μέτρου του πλαφών στα κέρδη, όπως και τόνισε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Παράλληλα, εντατική πάντως θα είναι η έλεγχη στην αγορά για να μην υπάρξουν μάλιστα και αυξήσεις στα βασικά προϊόντα, ενώ ήδη έχουν επιβληθεί πρόστιμα δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ για φαινόμενα έσχρο κέρδειας. Πάντως, η ακρίβεια, όπως ξέρουμε και όπως παρακολουθούμε καθημερινά, παραμένει το κεντρικό πεδίο πολιτικής σύγκρουσης. Η κυβέρνηση από τη μεριά της επιβεβαιώνει ότι 2.000 κωδικοί προϊόντων που είχαν μειωθεί κατά 6% λόγω του πλαφών στα κέρδη θα παραμείνουν στα ίδια ακριβώς επίπεδα και μέσα στο καλοκαιρινό αυτό δίμηνο. Σύμφωνα μάλιστα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν και χθες, από το 2021 έως και το 2026, να κάνουμε μια αναδρομή στο παρελθόν, έχουν επιβληθεί 28 εκατομμύρια ευρώ σε πρόστιμα, ενώ η κυβέρνηση αποδίδει και την πρόσφατη άνοδο τιμών, κυρίως στην αύξηση του πετρελαίου. Οι μειώσεις πάντως που θα εφαρμοστούν από το Σεπτέμβριο που μας έρχεται θα καθοριστούν σε συνεργασία με την Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου Αγοράς, η οποία και έχει ήδη καταρτήσει και αυτή την μεγάλη λίστα των προϊόντων. Οι βιομηχανίες τώρα από τη μεριά τους και τα σούπερ μάρκετ δεσμεύτηκαν στη χθεσινή συνάντηση να κρατήσουν τις τιμές στα σημερινά επίπεδα για τους επόμενους 2 μήνες μέχρι να ξεκινήσουν και οι μειώσεις, ενώ η νέα συμφωνία προβλέπει μειώσεις τουλάχιστον στο 5 και με το 6%, με το ποσοστό να διαφοροποιείται ανά κατηγορία προϊόντων. Δηλαδή, σύμφωνα με πληροφορίες, θα ενταχθούν και περίπου 40 κατηγορίες προϊόντων. Να υπογραμμίσω ανάμεσά τους και τα τρόφιμα, συμπεριλαμβανομένων φρέσκων κρεάτων, φρούτων και λαχανικών, είδη προσωπικής υγιεινής, καθαριστικά και απορρυπαντικά, ενώ οι μειώσεις αναμένεται να διαρκέσουν τουλάχιστον για 4 μήνες, δηλαδή μέχρι και το τέλος του έτους, μέχρι και το τέλος του 2026. Πάντως,

καταναλωτικές οργανώσεις ζητούν πιο αυστηρά μέτρα με χαρακτηριστική την πρόταση, εάν δεν μπει πλαφόν στην τιμή του προϊόντος από τον παραγωγό μέχρι τον καταναλωτή, δεν πρόκειται να δούμε καμία πτώση τιμών, ήταν χαρακτηριστική η τοποθέτησή τους σχετικά με αυτό. Μένουμε συντονισμένοι στο μεταξύ και για τις επόμενες μέρες. Ίσως μπορεί να έχουμε και επιπλέον νεότερα αναφορικά με αυτό το θέμα, το οποίο έτσι κι αλλιώς βρίσκεται στο επίκεντρο και μέχρι και το τέλος του έτους θα συνεχίζει να βρίσκεται. Αλλάζουμε κλίμα, πάμε να περάσουμε στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος βρέθηκε στο Εγάλεο μόλις εχθές. Εύκολες λύσεις δεν υπάρχουν για να μειώσουμε τις τιμές, δήλωσε από το Εγάλεο εχθές ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, τονίζοντας ότι αυξήσεις μισθών και η στήριξη του εισοδήματος είναι η μόνη άμυνα απέναντι στην ακρίβεια. Ελπίζουμε, ανέφερε, ότι θα έχουμε σταθερές τιμές στους επόμενους μήνες και από το Σεπτέμβριο σταθερές μειώσεις στις τιμές, και σημείωσε ότι αυτή είναι η απάντηση σε όσους αναμασούν παλιές υποσχέσεις και ξεπερασμένα συνθήματα. Ο Πρωθυπουργός επισημάνε ότι συμπληρώθηκαν και 3 χρόνια από τις εκλογές του 23, τονίζοντας ότι δώσαμε τον απολογισμό του έργου μας σε μια εποχή που υπάρχει συνολική απαξίωση και αμφισβήτηση της πολιτικής, που λένε όλοι το ίδιο είναι και νέωση της πολιτικής. Και θέλουν να μας σώσουν. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σε συνέχεια αναφερόμενος στην υπόθεση του ΟΠΕ και ΠΕ, επεσήμανε ότι σήμερα, μετά από μια μεγάλη προσπάθεια, καταφέραμε να τηρήσουμε τη δέσμευσή μας και καταβάλαμε και 617 εκατομμύρια ευρώ μέσω ΤΣΑΔΕ με δίκαιο τρόπο, με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα. Ενώ ανέφερε επίσης ότι σε όλα τα προϊόντα καταβάλαμε τις επιδοτήσεις που δικαιούνταν οι έντιμοι αγρότες. Κόψαμε 150 εκατομμύρια ευρώ από τους επιτίδιους και τα δώσαμε στους έντιμους αγρότες. Ανέφερε χαρακτηριστικά και, όπως είπε, πρόκειται για μία μάχη με το βαθύ κράτος. Αυτό, μεταξύ άλλων, λοιπόν, από τον Πρωθυπουργό σε περιοδία του και σε περιοδία του που είχε στο Εγάλεο εδώ στην Αθήνα, όπου και παρευρέθηκε και μίλησε με τους πολίτες. Θέλω να συνεχίσουμε με το ΠΑΣΟΚ, γιατί ο πρόεδρος... Δώστε μου ένα λεπτάκι. Ο πρόεδρος Πασόκ Κινήματος Αλλαγής βρέθηκε στην Κάσο. Στα Δωδεκάνησα, λοιπόν, περιοδεύει ο Νίκος Ανδρουλάκης, που εχθές επισκέφθηκε και την Κάσο, όπως σας προανέφερα. Στην ατζέντα του βρέθηκαν κυρίως τα εθνικά θέματα και η περιφερειακή ανάπτυξη. Πιο συγκεκριμένα τώρα, τα εθνικά θέματα και η στήριξη των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας απέναντι στο αφήγημα της γαλάζιας πατρίδας βρέθηκε στο επίκεντρο της επίσκεψης του Πρωθυπουργού του Πασόκ στον λόχο Εθνοφυλακής στην Κάσο. Όπως δήλωσε, τα κυριαρχικά μας δικαιώματα είναι αδιαπραγμάτευτα. Αδιαπραγμάτευτος είναι και ο σεβασμός στο διεθνές δίκαιο και το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Ο Πρωθυπουργός παρουσίασε το έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου Ελλάδας ως ένα έργο στρατηγικής σημασίας και είναι. Όμως το έργο έχει παγώσει, δήλωσε. Ψηλές στην ατζέντα της περιοδίας του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ βρέθηκαν και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν γενικότερα οι νησιώτες, σύμφωνα και με το ρεπορτάζ. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Πάμε να περάσουμε στην αντιπολίτευση, γιατί είχαμε και αποχωρήσεις. Αυτή τη φορά από τον ΣΥΡΙΖΑ. Την αποχώρησή της από τον ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε και η Μαριλίζα Ξένο Γιανακοπούλου, μέσω γραπτή της δήλωση. Όπως υπενθυμίζει η ίδια στην δήλωσή της που ανήρτησε στο Facebook, στην ομιλία μου στην Κεντρική Επιτροπή δήλωσε ότι η πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα και η συγκρότηση της Ελλάδας δημιουργούν διέξοδο και ελπίδα στον προοδευτικό, με συγχωρείτε, και αριστερό κόσμο. Ανοίγω την προοπτική μιας προοδευτικής διακυβέρνησης και τόνισε ότι δεν μπορώ να διανοηθώ ότι μπορεί να υπάρξει ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα και στην Ελλάς. Τώρα είναι η ώρα για καθαρές λύσεις, είπε, και γενναίες υπερβάσεις. Με αίσθημα ευθύνης και συνέπεια σε όσοι υποστηρίζω, δηλώνω ότι αποχωρώ από τον ΣΥΡΙΖΑ. Η πολιτική και η κοινωνική ανάγκη απαιτήσει στράτευση για έναν ισχυρό προοδευτικό αριστερό πόλο, ανέφερε, μεταξύ άλλων, η Μαριλίζα Ξενογιανακοπούλου, η οποία και αποχώρησε από τον ΣΥΡΙΖΑ. Δηλώνοντας μάλλον και άμεσα την στήριξή της, με συγχωρείτε, προς το κόμμα της Ελλάς, του πρώην Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα. Παραμένουμε στο ίδιο κόμμα. Η εσωκομματική αντιπαράθεση, να σας υπογραμμίσω, συνεχίζεται, όπως είδαμε και την προηγούμενη εβδομάδα, αναλυτικά σε όλα τα θέματα μας που παρακολουθούσαμε. Σε νέα συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής τώρα μεταφέρεται η συνεχιζόμενη εσωκομματική κόντρα με φόντο την ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα και το ενδεχόμενο αυτόνομης καθόδου του ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές. Στο τεταμένο τώρα κλίμα που επικρατεί, προσθέθηκε, όπως είδαμε και πριν, η αποχώρηση της Μαριλίζας Ξένο Γιανακοπούλου, ενώ έχουν επικνώσει και πληροφορίες για νέες αποχωρήσεις τελεχών και ανεξαρτητοποίησης βουλευτών.
Ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Χρήστος Γιαννούλης δήλωσε ότι η δυσανεξία ή άρνηση του κόμματος του Άλεξη Τσίπρα για οποιαδήποτε συνεργασία είναι λίγο υπερβολική αυτή η άρνηση. Το αν θα κατέβουμε ή δεν θα κατέβουμε στις εκλογές δεν θεωρώ ότι είναι μια απάντηση που συνοδεύεται από την έκφραση εκ των ουκ άνευ, ενώ η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, Θεόνη Κουφονικολάου, δήλωσε ότι δεν δίνουμε μήνυμα στους άλλους πολιτικούς χώρους για το τι να κάνουν. Εμείς ακολουθούμε το δικό μας δρόμο και είμαστε στοχοπροσιλωμένοι. Την ίδια ώρα, η κομματική αντιπολίτευση αμφισβητεί ευθέως και τις επιλογές του Σωκράτη Φάμελου. Ο βουλευτής, μάλιστα, του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκος Παπάς, τόνισε πως με την παρούσα διάταξη δυνάμεων είναι σαφές ότι δεν μπορεί να γίνει ανάταξη. Ενώ ο κ. Πολάκης ανέφερε ότι θα επαναλάβω άλλη μια φορά ότι δεν είμαι εδώ ανεξάρτητος βουλευτής, είμαι βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα, η συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής αναμένεται να πραγματοποιηθεί στις 4 στις 11 Ιουλίου. Θα έχουμε και νεότερα τις επόμενες μέρες επισημοποίησης της ημέρας. Λοιπόν, ο χρόνος μας, η αλήθεια είναι, έτρεξε. Να συνεχίσουμε στον κύριο Παπαθανάση και μάλλον θα κλείσουμε με αυτό το θέμα. Το ενδεχόμενο να μειωθεί το ελάχιστο ποσοστό ιδιοκτησίας που απαιτείται για την ένταξη στο πρόγραμμα Ανακαινίζω, ώστε να αυξηθεί ο αριθμός των κλειστών κατοικιών που μπορούν να αξιοποιηθούν, αποκάλυψε ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης. Όπως ανέφερε, λοιπόν, η σχετική αλλαγή εξετάζεται σε συνεργασία με το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, ενώ απαιτείται και η έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς πρόκειται για ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα. Διαβεβαίωσε ότι πάνω από 100.000 πολίτες έχουν εισέλθει στην πλατφόρμα, ενώ έχουν ήδη εκδοθεί 41.000 βεβαιώσεις. Εξετάζεται στο μεταξύ και μείωση του ποσοστού ιδιοκτησίας, ενώ είπε ότι έως 95% θα βρεθεί επιδότηση για την ανακαίνιση. Μίλησε και για τις προθεσμίες και τα εισοδηματικά κριτήρια και βεβαίως σε αυτό το θέμα θα επανέλθουμε και σε επόμενο μαγκαζίνο και σε επόμενες ενότητες για να το δούμε ξανά και αναλυτικά. Λοιπόν, 10 και 29 πρώτα λεπτά, ολοκληρώσαμε μόλις τώρα κάποιες από τις πολιτικές ειδήσεις που είδαμε, όσες δεν προλάβαμε να σημειώσω. Γιατί ο χρόνος, όπως σας είπα, έτρεξε, θα τα δούμε αναλυτικά τα υπόλοιπα τρία θέματα στην αμέσως επόμενη ενότητα που έρχεται σε πάρα πολύ λίγο με την εσωτερική επικαιρότητα να παίρνει την σκητάλη. Εδώ παραμένουμε στον Ιζεν 97,2 και στο καθημερινό μας μαγκαζίνο, καθότι μέχρι και τις 2 πάμε παρέα και τα βλέπουμε όλα τα θέματα επικαιρότητας από την Ελλάδα και τον κόσμο. Εδώ αναλυτικά μένετε εδώ και επιστρέφουμε.

Και βεβαίως λοιπόν συνεχίζουμε με την αμέσως επόμενη στήλη, όπως σας προανέφερα λίγο πριν, με την εσωτερική επικαιρότητα μόλις τώρα να παίρνει την σκυτάλια εδώ φυσικά στον Easy 97,2 και στο καθημερινό μας μαγκαζίνο, όπου συνεχίζεται κανονικά και ξετυλίγεται μέχρι και τις 2 πάμε παρέα και βλέπουμε αναλυτικά όλα τα θέματα επικαιρότητας από την Ελλάδα και τον κόσμο. Κατερίνα Καρσιώτη είναι κοντά σας, είναι στο μικρόφωνο. Να καλωσορίσω και όσους ακροατές συντονιστήκατε μόλις τώρα και να περάσουμε αναλυτικά στην ειδησιογραφία, στη θεματολογία μας που έχω ετοιμάσει για τα εσωτερικά θέματα. Θα ξεκινήσουμε με τα τρία πρώτα θέματα και ρεπορτάζ τα οποία δεν προλάβαμε να δούμε λόγω χρόνου στην πρώτη μας ενότητα και πάμε να ξεκινήσουμε ευθύς αμέσως με την Ελλάς. Φοδρή κριτική λοιπόν στην κυβέρνηση για τον απολογισμό της οικονομικής πολιτικής περίοδου 2019-2026 ασκεί η ελληνική αριστερή στην παράταξη του Αλέξη Τσίπρα, αμφισβητώντας το αφήγημα περί ίσχυρης ανάπτυξης και επιτυχίας. Όπως αναφέρεται πίσω από τους επίσημους δείκτες, η πραγματική εικόνα για την οικονομία και την κοινωνία είναι διαφορετική, με έμφαση ζητήματα όπως είναι η ακρίβεια, όπως είναι το ιδιωτικό χρέος, η μισθή αλλά και η αγοραστική δύναμη των πολιτών. Η Νέα Δημοκρατία αναφέρει η Ελλάς ότι έκανε τον απολογισμό του κυβερνητικού έργου. Αν αυτό το PowerPoint στο οποίο επιστρατεύονται τα χειδακτουλουργικά κόλπα, δηλαδή νούμερα αποκομμένα από την πραγματικότητα που τα περιβάλλει, αποτελεί για την κυβέρνηση ό,τι έχει να επιδείξει μετά από 7 ολόκληρα έτη διακυβέρνησης, τότε τα πράγματα, λέει η Ελλάς, είναι δυστυχώς πολύ χειρότερα από ό,τι νομίζαμε. Η κυβέρνηση παρουσιάζει μια μαγική εικόνα οικονομικού θαύματος. Εμείς λέμε κάτι πιο απλό. Η οικονομία δεν κρίνεται από το PowerPoint του μεγάλου Μαξίμου, κρίνεται από το αν ζει καλύτερα ο εργαζόμενος, ο συνταξιούχος, ο μικρομεσαίος και η οικογένεια. Η Ελλάδα δεν έγινε πιο ισχυρή, έγινε πιο άνηση, δεν έγινε πιο δίκαιη. Αναφέρει και διαβεβαιώνει η Ελλάς, έγινε πιο πιεστική. Και αυτό είναι το αποτέλεσμα διακυβέρνησης από τη Νέα Δημοκρατία και τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Τα τελευταία 7 χρόνια στην πραγματικότητα, η Νέα Δημοκρατία, με βάση τον απολογισμό μάλιστα της Νέας Δημοκρατίας, αναφέρει η Ελλάς ότι έχουμε ανάπτυξη χωρίς αποτέλεσμα για την κοινωνία, η ανταγωνιστικότητα χειροτερεύει, το πλεόνασμα χτίζεται πάνω στην ακρίβεια, ο ΦΠΑ πληρώνει το success story, οι φόροι αυξάνονται, ενώ λένε ότι μειώνονται, το χρέος δεν μειώνεται, το success story στηρίζεται στον πληθωρισμό, το κράτος χρωστά περισσότερο στους πολίτες, αυξάνεται και η φτώχεια, η οικονομία δεν άλλαξε κανένα μοντέλο, επιβεβαιώνει η Ελλάς, καταργήθηκε και η προστασία της πρώτης κατοικίας, το ιδιωτικό χρέος εκτοξεύεται. Τα κόκκινα δάνεια απλώς μεταφέρθηκαν αλλού και έμειναν στους πελάτες των δανειοληπτών. Οι πολίτες χρωστούν περισσότερο στο κράτος. Η κοινωνική ασφάλιση είναι σε καθεστώς πίεσης. Οι πληστηριασμοί έγιναν μαζικό φαινόμενο. Η Ελλάδα δεν συγκλίνει με την Ευρώπη. Αυτά μεταξύ άλλων λοιπόν αναφέρει και τονίζει η Ελλάς αναλυτικά, σύμφωνα με όλα αυτά που πρόσφερε κατά την Ελλάς, κατά την ελληνική λοιπόν αριστερή συμπαράταξη. Αυτά πρόσφερε λοιπόν η διακυβέρνηση των 7 ετών τη Νέας Δημοκρατίας. Και πάμε να περάσουμε στον κύριο Κόκαλη, να δούμε τι ανέφερε για το αγροτικό. Αλλάζουμε κλίμα, αλλάζουμε και θέμα. Με επίκαιρη ερώτησή του προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Βασίλης Κόκαλης, θέτει το ζήτημα της οικονομικής πίεσης που αντιμετωπίζουν οι αγρότες λόγω της μειωμένης ρευστότητας και της αδυναμίας εξυπηρέτησης των υποχρεώσεών τους για το αγροτικό ρεύμα. Όπως επισημαίνει λοιπόν, η συσσωρευμένη ληξιπρόθεσμη οφείλει και ο κίνδυνος διακοπής ηλεκτροδότησης δημιουργούν σοβαρά εμπόδια στην παραγωγική διαδικασία, ενώ το ισχύον πλαίσιο ρυθμίσεων κρίνεται ανεπαρκές. Στο πλαίσιο αυτό, σύμφωνα με τον κύριο Κόκαλη, ζητά να εξεταστεί δυνατότητα νομοθετικής πρωτοβουλίας για την επανένταξη των αγροτών στη ρύθμιση των 120 δόσεων, προκειμένου να διευκολυνθεί και η αποπληρωμή των οφειλών τους για να διασφαλιστεί και η ομαλή συνέχιση της αγροτικής δραστηριότητας. Αυτά μεταξύ λοιπόν άλλων από τον κύριο Κόκαλη σχετικά με το αγροτικό, με τα αγροτικά θέματα και κυρίως με το αγροτικό ρεύμα. Και συνεχίζουμε με το ΠΑΣΟΚ, το οποίο ζητά ουσιαστική προστασία για δανειολήπτες και πρώτη κατοικία. Να δούμε τι λέει και η κυρία Μιλένα Αποστολάκη. Σε παρέμβασή της σχετικά με τις πρόσφατες αναφορές του Υπουργού Οικονομικών για τα κυβερνητικά μέτρα στο πεδίο της οικονομίας, η υπεύθυνη του ιδιωτικού χρέους του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής, Μιλένα Αποστολάκη, τοποθετήθηκε, με συγχωρείτε, με αιχμηρό τρόπο, ασκώντας κριτική στις κυβερνητικές επιλογές. Ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερεκάκης, σε πρόσφατη δήλωσή του, χαρακτήρισε τις κυβερνητικές παρεμβάσεις για το ιδιωτικό χρέος που ψηφίστηκαν την προηγούμενη Τετάρτη ως τομή που σπάει το φαύλο κύκλο. Στην πραγματικότητα, η κυρία Αποστολάκη λέει ότι η κυβέρνηση επιχειρεί για ακόμα μία φορά να βαφτίσει μεταρρύθμιση στη διαχείριση των αδιεξόδων που η ίδια δημιούργησε και συντηρεί εδώ και 7 χρόνια. Τα μέτρα που ψηφίστηκαν αποτελούν μία φυγή προς τα πίσω που παρουσιάζονται ως άλματα προς τα εμπρός. Η κυβέρνηση ούτε θεσπίζει, λέει η κυρία Αποστολάκη, ούτε χαρίζει την αναδρομικότητα της απόφασης. Η αναδρομικότητα είναι αυτονόητη συνέπεια της ερμηνευτικής κρίσης της Ολομέλειας. Η απόφαση δεν δημιούργησε νέο κανόνα από τη δημοσίευσή της και εφ' εξής.
ερμήνευσε ποιος ήταν εξ αρχής ο νόμιμος τρόπος εκτοκισμού των αποφάσεων του νόμου αυτού. Επομένως, η συμμόρφωση δεν μπορεί να παρουσιάζεται ως κυβερνητική γενεοδορία. Αυτά κάποια από τα σημεία της δήλωσης της κυρίας Μιλένας Αποστολάκη από το Πασό Κίνημα Αλλαγή σχετικά με το ζήτημα των δανειοληπτών και του ιδιωτικού χρέους. Συνεχίζουμε με τα αστυνομικά μας θέματα. Να δούμε τις εξελίξεις με τη δολοφονία του 15χρονου τώρα στην Καλλιθέα, όπου στον ανακριτή απολογήθηκαν χθες Δευτέρα οι 6 από τους 7 κατηγορούμενους να μεταφέρουν για τη φωνική συμπλοκή στην Καλλιθέα με θύμα ένα 15χρονο παιδί. Οι δικότερες συλληφθέντες που φέρονται να συμμετείχαν και στη συμπλοκή υποστήριξαν ότι δεν είχαν ανθρωποκτόνο πρόθεση και πως βρίσκονταν σε άμυνα. Αναλυτικότερα, ένας 18χρονος αυτόπτης μάρτυρας μάλιστα και φίλος του καθομολογή ανδράστη φέρεται να υποστήριξε. Στην απολογία του, το θύμα επιτέθηκε πρώτο τον δράστη. Οι νεαροί υποστήριξαν ότι οι συμπλοκές ήταν δύο, η πρώτη μεταξύ των τριών ομάδων στην πλατεία της Καλλιθέας και η δεύτερη στα γύρω στενά όπου ο 15χρονος δέχτηκε και το φωνικό πλήγμα. Από τους 6 τώρα συλληφθέντες, να υπογραμμίσω, που απολογήθηκαν τη Δευτέρα, κάποιοι ισχυρίστηκαν ότι είδαν τον δράστη από την αρχή του επεισοδίου να κρατάει μαχαίρι, ενώ κάποιοι άλλοι ότι δεν συμμετείχαν στην επίθεση. Ο 7ος τώρα κατηγορούμενος, σύμφωνα με πληροφορίες, νοσηλεύεται, γι' αυτό και δεν κατέστη εφικτή η απολογία του και είμαστε συντονισμένοι γιατί θα έχουμε και άλλες εξελίξεις αναφορικά με αυτό το ζήτημα. Αλλάζουμε κλίμα. Να παρακολουθήσουμε τι συνέβη με τον Τούρκο για την δολοφονία του 25χρονου ομοεθνήτου στα Εξάρχεια. Ταυτοποιήθηκε κιόλας και συνελήφθη, να σημειώσω, στην Καλλιθέα ένας 28χρονος, με συγχωρείτε, Τούρκος, ως εκτελεστής της δολοφονίας 25χρονου ομοεθνήτου στα Εξάρχεια. Υπενθυμίσω, στις 13 Ιουνίου συνέβη το τραγικό αυτό επεισόδιο. Παράλληλα, συνελήφθη για παραβίαση του νόμου περί ναρκωτικών και αλλοδαπών. Ανακρινόμενος τώρα 28χρονος παραδέχτηκε πως τον στρατολόγησαν στην Τουρκία ηγετικά στελέχη της μαφιόζικης οργάνωσης που στρατολογούν νεαρούς ακόμα και εφήβους ως εκτελεστές. Του ανέθεσαν, αποκάλυψε, να έρθει στην Ελλάδα και να εκτελέσει το θύμα με συμβόλαιο θανάτου αξίας 1.000.000 λιρών Τουρκίας ή αλλιώς 18.000 ευρώ. Ενώ σύμφωνα με πληροφορίες είχε προηγηθεί και απόπειρα να περάσει παράνομα τα σύνορα, αλλά τον συνέλαβαν τελικά οι τουρκικές αρχές, ενώ σε δεύτερη προσπάθειά του μέσω του Εύρου κατάφερε να βρεθεί στην Ελλάδα. Από εκεί πήγε στη Θεσσαλονίκη και στη συνέχεια ένας συνεργός της οργάνωσης τον μετέφερε στην Αθήνα, όπου και του έδωσαν φωτογραφία του θύματος και όπλο. Του υπέδειξαν που μένει και τις συνήθειές του και του έκλεισαν και δύο διαμερίσματα βραχυχρόνιας μίσθωσης σε Εξάρχεια και Καλλιθέα για την ίδια ακριβώς μέρα. Στο μεταξύ, βαρύ το ποινικό μητρό του θύματος στην Τουρκία, όπως αποκάλυψαν οι αρχές, ενώ αμέσως μετά την εκτέλεση οι πληροφορίες αναφέρουν ότι κρύφτηκε και σε διαμέρισμα των Εξαρχείων, το οποίο και βρισκόταν πολύ κοντά στο σημείο της δολοφονίας. Συνολικά, έως και τη σύλληψή του, είχε αλλάξει 6 διαμερίσματα βραχυχρόνιας μίσθωσης, αναφέρει το ρεπορτάζ. Χρησιμοποιούσε και κλεμμένο διαβατήριο Σουηδίας και κλεμμένη πιστωτική κάρτα από τη Σιγκαπούρη μέχρι να βρει τρόπο να επιστρέψει στην Τουρκία, δίχως να κινδυνεύσει να συλληφθεί, κάτι που δεν επιτεύχθη τελικώς. Αυτές κάποιες από τις πληροφορίες σχετικά με το συγκεκριμένο θέμα και βεβαίως και για αυτό το ζήτημα είμαστε συντονισμένοι για να δούμε και τις περαιτέρω πληροφορίες που θα υπάρξουν και τις εξελίξεις το επόμενο διάστημα. Στο μεταξύ, πάμε να περάσουμε σε κάποιες απεργιακές κινητοποιήσεις και στάσεις εργασίας που έρχονται. Στις 24 ώρες πανελλαδική απεργία προχωρούν νοσοκομιακοί γιατροί στις 14 Ιουλίου με αιχμή την αντίθεση του κλάδου στη συνταγματική αναθεώρηση και ειδικά το άρθρο 103, όπως αναφέρει μεταξύ άλλων η Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομιακών Γιατρών Ελλάδας. Ο στόχος τους είναι καθαρός: να ανοίξει ο δρόμος για την άρση της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων και να αποκτήσει και η εκάστοτε κυβέρνηση πλέον και με τη συνταγματική βούλα τη δυνατότητα να απολύει εργαζομένους στο δημόσιο. Σε άλλη ανακοίνωση, καταγγέλει τη σοβαρή κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στο αναισθησιολογικό τμήμα του νοσοκομείου, μεταξύ λόγω της έλλειψης και της μετακίνησης αναισθησιολόγων. Επαναλαμβάνω λοιπόν ξανά: 24 ώρες πανελλαδική απεργία 14 Ιουλίου έχουν κηρύξει νοσοκομιακοί γιατροί. Στο μεταξύ τώρα, αποφάσισε κινητοποίηση της ΔΥΠΑ με τη μορφή στάσης εργασίας θα πραγματοποιηθεί αυτή την Τετάρτη 1η Ιουλίου από τις 12 το μεσημέρι έως και τις 3 και με συγκέντρωση μάλιστα στις 12.30 το μεσημέρι στο ΚΠΑ 2 Αθήνας, έλαβε η Ομοσπονδία Υπαλλήλων ΟΑΔΕ, λέγοντας ότι το ανθρώπινο δυναμικό της ΔΥΠΑ μειώθηκε μέσα στο τελευταίο χρόνο κατά περίπου 1.000 εργαζομένους, ενώ την ίδια στιγμή οι ανάγκες όχι μόνο δημιώθηκαν αλλά αυξάνονται, καθώς προεκλογική περίοδος συνοδεύεται από νέα προγράμματα και νέες θέσεις εργασίας που καλούνται ουσιαστικά να υλοποιηθούν μέσα στο κατά καλό καιρό. Αυτή την Τετάρτη λοιπόν, 1η Απριλίου, και η στάση εργασίας από τους
υπαλλήλους, όπως έλαβε μάλλον η Ομοσπονδία Υπαλλήλων του ΟΑΕΔ. Και κλείνουμε ένα θέμα που αφορά τον ευρωπαϊκό καύσωνα και να δούμε πώς επηρεάζει και την Ελλάδα. Ο καύσωνας λοιπόν που γονάτισε να μεταφέρει τη Δυτική και Κεντρική Ευρώπη και συνεχίζει να τη γονατίζει, μετατοπίζεται ανατολικά προς τη Δυτική Βαλκανική Χερσόνησο και θα επηρεάσει και την Ελλάδα σύμφωνα με τους ειδικούς έως και την Παρασκευή, με θερμοκρασίες της τάξης των 38 και 39 βαθμών Κελσίου σε ευπαθείς κυρίως περιοχές όπως είναι ο κάμπος της Θεσσαλίας, οι περιοχές Κεντρικής Μακεδονίας και η Πελοπόννησος. Πρόκειται για πρόγνωση αλλά και για ενδείξεις με τις οποίες επίσης προκύπτει ότι ένα νέο σύστημα υψηλών πιέσεων θα αναπτυχθεί εκ νέου πάνω από τη Δυτική και την Κεντρική Ευρώπη στα μέσα προς τα τέλη αυτού του μήνα που έρχεται του Ιουλίου. Και ολοκληρώνουμε λοιπόν με αυτό το θέμα, τα εσωτερικά μας θέματα, την εσωτερική μας ειδησιογραφία. Είδαμε κάποιες από τις πιο σημαντικές και κέρυες ειδήσεις που έτρεξαν για την σημερινή μέρα. Στο σημείο αυτό θα περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό break, να πάρουμε λίγο τις ανάσες μας από την επικαιρότητα να έρθει και η επιτυχία μας και θα συνεχίσουμε αναλυτικά με όλα τα θέματα ειδησιογραφίες από την Ελλάδα και τον κόσμο. Εδώ βεβαίως στο καθημερινό μας μαγκαζίνο, στον Easy 97,2. Μένετε εδώ και θα επανέλθουμε ξανά.

Καλημέρα, να ευχηθώ ξανά σε όλους και σε όλες. Εδώ είμαστε λοιπόν και συνεχίζουμε μετά το σύντομο διαφημιστικό break που είχαμε. Ακούσαμε και την επιτυχία μας και είμαστε πανέτοιμοι να συνεχίσουμε στην τρίτη κατά σειρά ενότητα και να δούμε αναλυτικά και τα επόμενα θέματα επικαιρότητας από την Ελλάδα και τον κόσμο. Κατερίνα Καρσιώτη κοντά σας, είναι στο μικρόφωνο. Σήμερα λοιπόν, Τρίτη, σήμερα 30 του μήνα. Μία πολύ μικρή ανάσα, μία μέρα έμεινε για να καλωσορίσουμε και τον αμέσως επόμενο μήνα, τον Ιούλιο. Θα μπούμε κανονικότατα στην καρδιά λοιπόν του καλοκαιριού. Εμείς στο μεταξύ έχουμε παρακολουθήσει μέχρι ώρα τις δύο πρώτες ενότητες με πολιτικά θέματα και εσωτερικές ειδήσεις, ενώ μόλις τώρα η οικονομική επικαιρότητα παίρνει την σκυτάλη. Η οικονομία είναι μια λέξη που μας απασχολεί και μας τρομάζει εντός αγωγικών, αλλά όπως λέμε καθημερινά θα τα δούμε όλα ψύχρεμα. Θα δούμε τι γίνεται με τιμές, με αγορές αλλά και αποφάσεις που επηρεάζουν είτε θετικά είτε αρνητικά το πορτοφόλι μας. Και πάμε να ξεκινήσουμε και με το πρώτο μας θέμα, να δούμε τι έγινε και στο Μέγαρο Μαξίμου μόλις εχθές με τη συμφωνία της κυβέρνησης και της αγοράς αναφορικά με τις τιμές και πώς θα διαμορφωθούν αυτό το καλοκαίρι. Την άρση του πλαφών καταρχάς, το περιθώριο κέρδους σε 63 κατηγορίες προϊόντων από την 1η Ιουλίου αποφάσισε η κυβέρνηση μετά τη σύσκεψη με εκπροσώπους της εφοδιαστικής αλυσίδας. Ωστόσο, η κατάργησή του δεν αναμένεται να οδηγήσει σε ανατιμήσεις στο επόμενο διάστημα, όπως διαβεβαίωσαν τα στελέχη, καθώς βιομηχανίες και σούπερ μάρκετ δεσμεύτηκαν να διατηρήσουν κανονικά τις τιμές, στα σημερινά δηλαδή επίπεδα, έως και την εφαρμογή της Εθνικής Συμφωνίας για Μείωσης Τιμών από την 1η Σεπτεμβρίου που θα έλθει. Αυτό αφορά και τους 2.000 κωδικούς προϊόντων, να θυμίσω, οι οποίοι κατά τους τελευταίους μήνες μειώθηκαν κατά 6% εξαιτίας της αυστηρής εφαρμογής του μέτρου του πλαφών στα κέρδη, το οποίο και είχαμε εκτάκτως επιβάλει, όπως και τόνισε ο Υπουργός Ανάπτυξης Στάκης Θεοδωρικάκος. Παράλληλα, εντατική θα είναι και η έλεγχη στην αγορά για να μην υπάρξουν και αυξήσεις στα βασικά προϊόντα, ενώ ήδη έχουν επιβληθεί και αρκετά πρόστιμα, να σας πω, δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ για φαινόμενα εσχροκέρδειας. Τώρα, η ακρίβεια παραμένει το κεντρικό θέμα, παραμένει το κεντρικό πεδίο πολιτικής σύγκρουσης. Από τη μεριά της, λοιπόν, η κυβέρνηση επιβεβαίωνει ότι 2.000 κωδικοί προϊόντων που είχαν μειωθεί κατά 6% λόγω του πλαφών στα κέρδη θα παραμείνουν στα ίδια ακριβώς επίπεδα και μέσα στο καλοκαιρινό αυτό δίμηνο. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν από το 2021 έως και το 2026, έχουν επιβληθεί 28 εκατομμύρια ευρώ σε πρόστιμα, ενώ η κυβέρνηση αποδίδει και την πρόσφατη άνοδο των τιμών, κυρίως την αύξηση του πετρελαίου. Οι μειώσεις στο μεταξύ που θα εφαρμοστούν από το Σεπτέμβριο θα καθοριστούν σε συνεργασία με την Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς, η οποία και έχει ήδη καταρτήσει μια λίστα προϊόντων. Οι βιομηχανίες τώρα από τη δική τους πλευρά και τα σούπερ μάρκετ δεσμεύτηκαν ότι θα κρατήσουν τις τιμές σε σημερινά επίπεδα για τους επόμενους δύο μήνες, μέχρι να ξεκινήσουν και οι μειώσεις, ενώ η νέα συμφωνία προβλέπει μειώσεις τουλάχιστον στο 5 με 6%, με το ποσοστό να διαφοροποιείται ανά κατηγορία προϊόντος. Βλέπουμε, σύμφωνα με πληροφορίες, θα ενταχθούν περίπου 40 κατηγορίες προϊόντων, ανάμεσά τους και τα τρόφιμα, συμπεριλαμβανομένων και φρέσκων κρεάτων, φρούτων και λαχανικών, είδη προσωπικής υγιεινής, καθαριστικά και απορρυπαντικά, ενώ οι μειώσεις αναμένεται να διαρκέσουν τουλάχιστον για 4 μήνες, δηλαδή μέχρι και το τέλος του έτους, όπως ουσιαστικά διαβεβαίωσαν και στην σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε μόλις εχθές στο Μέγαρο Μαξίμου. Και συνεχίζουμε τώρα. Θέλω να πάμε σε άλλο ένα θέμα που επίσης βρίσκεται στο επίκεντρο. Έχει να κάνει με το στεγαστικό, έχει να κάνει με τα ακίνητα ουσιαστικά. Ψηφίστηκε μάλιστα και στη Βουλή και οδεύει για δημοσίευση και ο νέος αυτοδιοικητικός κώδικας, ένα σημαντικό νομοθέτημα όπως το αποκαλούν, με θετικές αλλαγές που αφορούν τα ακίνητα και τους ιδιοκτήτες τους, αλλά και με πτυχές που τους προβληματίζουν. Από τέως τώρα, μάλιστα, στοιχεία, κυριότερες αλλαγές σε σχέση με τα ισχύοντα είναι εξής: ότι το τέλος εκείνης της περιουσίας που βαραίνει τους ιδιοκτήτες και ο φόρος ηλεκτροδοτουμένων χώρων που βαραίνει τους χρήστες των κτηρίων ενοποιούνται στο νέο τέλος τοπικής αυτοδιοίκησης, ενώ το τέλος καθαριότητας και φωτισμού για τα κενά και μη ρευματοδοτούμενα ακίνητα υπολογίζεται από την οικονομική υπηρεσία του Δήμου στο 1 δέκατο εκείνου που θα όφυλαν, δηλαδή αν διέθεταν παροχή ηλεκτρικού ρεύματος. Για στεγασμένους χώρους που δεν διαθέτουν ηλεκτρική εγκατάσταση και δεν τελούν σε χρήση, και για ακίνητα τα οποία διαθέτουν ηλεκτροδότηση, η οποία και διακόπτεται και εκείνα είναι κενά. Η ένταξη στο μειωμένο στελεστή γίνεται αυτοδικαίως, αναφέρεται, από την ημερομηνία δηλαδή διακοπής παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, για την οποία ο διαχειριστής ελληνικού δικτύου διανομής ή ο υπόχρεος ενημερώνει αμελητή τον οικείο δήμο ή την αρμόδια υπηρεσία του οποίου πραγματοποιεί και την μετάπτωση εντός ενός μήνα από την γνωστοποίηση.
Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο Γενικός Γραμματέας Πομιδά, ο Τάσος Βάπας, οι Δήμοι, λέει, αποκτούν πλέον τη δυνατότητα να εισπράττουν μόνοι τους τα δημοτικά τέλη, εφόσον το επιλέξουν. Διαφορετικά θα μπορούν να συνεχίσουν να τα εισπράττουν μέσω των λογαριασμών ηλεκτρικής ενέργειας, όπως συμβαίνει και σήμερα. Στη συνέχεια, ο κύριος Βάπας εκτίμησε ότι η συντριπτική πλειονότητα των Δήμων της χώρας δύσκολα θα επιλέξει να εφαρμόσει το νέο σύστημα, καθώς δεν διαθέτει καθόλου τον απαραίτητο εισπρακτικό μηχανισμό, ούτε την απαιτούμενη οργανωτική υποδομή για τη διαχείριση των οφειλών. Παράλληλα, εξέφρασε και τον προβληματισμό για τις συνέπειες που μπορεί να προκύψουν στις μισθώσεις των ακινήτων και, όπως εξήγησε, τα δημοτικά τέλη βαραίνουν τον χρήστη του ακινήτου, είτε πρόκειται δηλαδή για ιδιοκτήτη, είτε για ενοικιαστή, όταν το ακίνητο είναι μισθωμένο. Αυτά μεταξύ άλλων και για το συγκεκριμένο θέμα. Και συνεχίσουμε, αλλάζουμε κλίμα. Θέλω οπωσδήποτε να προχωρήσουμε σε θέμα που αφορά την ψηφιακή κάρτα εργασίας, γιατί από τη Δευτέρα εχθές ξεκίνησε και η νέα φάση επέκτασης της εφαρμογής της ψηφιακής κάρτας εργασίας, γιατί στη φάση τώρα αυτή εντάσσονται και συμβολικές και συμβουλευτικές, με συγχωρείτε, υπηρεσίες, αλλά και διαφημίσεις και λοιπές δραστηριότητες γραφείου, ο κλάδος των επισκευών, αποθήκευση και υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες, δηλαδή τα logistics, διαχείριση νερού και λοιπασμάτων, αλλά και τα τυχερά παίχνια. Αυτή η νέα φάση επέκτασης εφαρμόζεται πιλωτικά έως και τις 15 Νοεμβρίου εδώ του τρέχοντος έτους, ενώ από τις 16 Νοεμβρίου θα ξεκινήσει και η πλήρης εφαρμογή της. Και όπως και στις προηγούμενες επεκτάσεις, να υπογραμμίσω της ψηφιακής κάρτας εργασίας, κατά τη διάρκεια της πιλωτικής περίοδου θα πραγματοποιηθεί και μια εκτενής διαβούλευση με τους αντίστοιχους κλάδους, με στόχο και την βελτιστοποίηση της εφαρμογής του μέτρου και λαμβάνοντας βεβαίως και υπόψη τις ιδιαίτερες ανάγκες και τα χαρακτηριστικά κάθε επαγγελματικής δραστηριότητας. Μάλιστα, η Νίκη Κεραμέως, Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, δήλωσε ότι η ψηφιακή κάρτα εργασίας είναι αποδεδειγμένα ένα σημαντικό εργαλείο προστασίας των εργαζομένων και ενίσχυση της διαφάνειας στην αγορά εργασίας, διασφαλίζει την ακριβή καταγραφή του πραγματικού χρόνου εργασίας, καθώς και την πλήρη καταβολή των νόμιμων αποδοχών των εργαζομένων. Οπότε από τη Δευτέρα ξεκίνησε λοιπόν και αυτή η νέα φάση της ψηφιακής εργασίας για νέους κιόλας κλάδους. Όπως σας προανέφερε, η νέα φάση επέκτασης εφαρμόζεται πιλωτικά έως και τις 15 Νοεμβρίου, ενώ από τις 16 του ίδιου μήνα ξεκινάει η πλήρης εφαρμογή της. Επαναλαμβάνω ξανά. Να περάσουμε σε ένα θέμα που αφορά τον κόσμο, Ευρωπαϊκή Ένωση και Κίνα, γιατί οι εμπορικές σχέσεις τώρα μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Κίνας εισέρχονται σε μια κρίσιμη φάση, καθώς ο Επίτροπος Εμπορίου, μάλιστα, της Ευρωπαϊκής Ένωσης υποδέχτηκε μόλις εχθές τη Δευτέρα στις Βρυξέλλες τον Κινέζο Υπουργό Εμπορίου σε μια σειρά συνομιλίων που είχαν και αναμένεται να καθορίσουν και το μέλλον των οικονομικών σχέσεων των δύο πλευρών. Οι διαβουλεύσεις πραγματοποιήθηκαν σε μια περίοδο αυξανόμενης ανησυχίας στις Βρυξέλλες για τη διεύρυνση του εμπορικού ελλείμματος με την Κίνα και την εντυνόμενη πίεση που δέχονται οι ευρωπαϊκές βιομηχανίες από τις μαζικές εισαγωγές φθηνών κινέζικων προϊόντων. Ουσιαστικά, τέθηκε επιτάπητος το εμπορικό έλλειμμα, βρέθηκε στο επίκεντρο οι επιδοτήσεις και τα εργαλεία άμυνας Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από τη μεριά τους, οι Βρυξέλλες επιδιώκουν διάλογο, αλλά προετοιμάζονται και για κάποια αντίμετρα. Υπάρχουν και κάποιες διαφορετικές προσεγγίσεις στο εσωτερικό της Ευρώπης και θα τα δούμε και αναλυτικά το επόμενο διάστημα. Οι ευρωπαϊκές δηλαδή πρωτεύουσες δεν εμφανίζονται απολύτως ευθυγραμμισμένες ως προς την στάση απέναντι στην Κίνα. Η Γερμανία από τη μεριά της διατηρούσε μέχρι και πρόσφατα πιο επιφυλακτική προσέγγιση λόγω της ισχυρής εξάρτησης της οικονομίας της από την κινέζικη αγορά, ενώ η Ισπανία συνεχίζει να επιδιώκει την προσέλκυση κινέζικων επενδύσεων. Αυτά μεταξύ άλλων και για το συγκεκριμένο θέμα. Και πάμε να προχωρήσουμε σε αμέσως επόμενα θέματα. Να δω και το χρόνο μου, 8:43 πρώτα λεπτά. Λοιπόν, να περάσουμε στην ΑΔΕ τώρα, στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εισόδων, όπου είναι εξαιρετικά αποφασισμένη να συνεχίσει την αυστηρή εφαρμογή του μέτρου της διέτους φράγησης πρατηρίων καυσίμων που εντοπίζονται να παρανομούν, όπως εμφανίζεται η ΑΔΕ, εκτιμώντας ότι τα πρώτα αποτελέσματα από την εφαρμογή του νέου θεσμικού πλαισίου είναι ήδη ορατά. Ο διοικητής ΑΔΕ, στο μεταξύ, μιλώντας και σε εκδήλωση του ΣΕΠΕ, του Συνδέσμου Εταιριών Εμπορίας Πετρελοειδών, που παρουσιάστηκε και έρευνα του Πολυτεχνείου για την παραβατικότητα στα καύσιμα, ανέφερε την νομοθετική παρέμβαση η οποία και θεσπίστηκε μετά από συνεργασία της Αρχής και του ΣΕΠΕ και την πολιτική ηγεσία με την οποία σφραγίστηκαν 92 πρατήρια σε ολόκληρη τη χώρα, στηρίχθηκε στη διαπίστωση ότι τα μέχρι τότε πρόστιμα δεν αρκούσαν για την αντιμετώπιση
του προβλήματος, καθώς πολλές επιχειρήσεις έκλειναν και επαναλειτουργούσαν με διαφορετικό φορέα εκμετάλλευσης στο ίδιο σημείο. Όπως ανέφερε λοιπόν, η εφαρμογή του μέτρου βασίστηκε σε κοινό επιχειρησιακό σχεδιασμό της ΑΔΑ και της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος της Ελληνικής Αστυνομίας, με συντονισμένες επιχειρήσεις που συνεχίζονται και θα συνεχίζονται, όπως διαβεβαιώνουν, σε ολόκληρη την χώρα. Και να θυμίσω τώρα, γιατί έρχεται και μία απεργία με την έναρξη του Ιουλίου, απόφαση κινητοποίησης στη ΔΥΠΑ με τη μορφή στάσης εργασίας για την Τετάρτη 1η Ιουλίου από τις 12 το μεσημέρι έως και τις 3 και με συγκέντρωση 12.30 στο ΚΠΑ 2 Αθήνας, έλαβε η Ομοσπονδία Υπαλλήλων ΟΑΔΕ. Καθώς αναφέρει, το ανθρώπινο δυναμικό της ΔΥΠΑ μειώθηκε αισθητά μέσα στον τελευταίο χρόνο κατά περίπου 1.000 εργαζομένους. Την ίδια στιγμή, μάλιστα, είπε ότι οι ανάγκες όχι μόνο δεν μειώθηκαν, αλλά αυξάνονται, καθώς προεκλογική περίοδο συνοδεύεται και από νέα προγράμματα και νέες θέσεις εργασίας που καλούνται να υλοποιηθούν μέσα στο κατά καλό καιρό. Οπότε, η ΔΥΠΑ αυτή την Τετάρτη 1η Ιουλίου έχει προγραμματίσει τάσεις εργασίας από τις 12 το μεσημέρι έως και τις 3. Και κλείνουμε λοιπόν μόλις σε αυτό το σημείο τα οικονομικά μας θέματα. Είδαμε κάποια από τα πιο σημαντικά που έτρεξαν για την σημερινή ημέρα όσον αφορά την οικονομική επικαιρότητα. Εσείς μένετε εδώ συντονισμένοι στον Ίζεν 7,2, γιατί συνεχίζουμε σε λίγα δευτερόλεπτα με την αμέσως επόμενη ενότητα που έρχεται. Η διεθνή επικαιρότητα παίρνει την σκητάλη για να δούμε αναλυτικά και όλες τις εξελίξεις από τον κόσμο.

Λοιπόν, και βεβαίως είμαστε εδώ. Είμαστε εδώ για να συνεχίσουμε με την διεθνή επικαιρότητα στο σημείο αυτό, με την τέταρτη κατά σειρά ουσιαστικά ενότητα της σημερινής μας εκπομπής. Θα δούμε αναλυτικά κάποιες από τις πιο σημαντικές ειδήσεις από τον κόσμο. Θα εστιάσουμε κατά κύριο λόγο στη Βενεζουέλα, να δούμε αναλυτικά όλες τις εξελίξεις και τα δεδομένα που έχουμε μέχρι στιγμής, αλλά και με τον καύσωνα, καθώς και με άλλα στοιχεία και θέματα που έχουν να κάνουν και με τη Μέση Ανατολή. Κατερίνα Καρσιώτη, κοντά σας, είναι στο μικρόφωνο. Θέλω να θυμίσω σε ακροάτες που συντονιστήκατε μόλις τώρα ότι έχουμε παρακολουθήσει τις τρεις πρώτες ενότητες με πολιτικές ειδήσεις, εσωτερικά θέματα και οικονομική επικαιρότητα. Οπότε πάμε να δούμε αναλυτικά και την αμέσως επόμενη στήλη μας στο σημείο αυτό με την διεθνή ειδησιογραφία μας. Και πάμε να ξεκινήσουμε βεβαίως με πρώτο θέμα τη Βενεζουέλα, όπου πέμπτη μέρα από τα φωνικά Ρίχτερ στη Βενεζουέλα και η τελευταία ιστορία ελπίδες να μεταφέρω, σύμφωνα και με τα διεθνή ρεπορτάζ, για να βρεθούν επιζώντες αρχίζουν να σβήνουν. Από τα χαλάσματα αναδύεται ο σμή θανάτου, όπου απελπισμένοι συγγενείς αναζητούν μάταια τους ανθρώπους τους και ξεσπούν οργισμένοι κατά της κυβέρνησης που δεν κατάφερε να βοηθήσει ουσιαστικά στις επιχειρήσεις διάσωσης. Ο αριθμός τώρα των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους από τους σεισμούς της περασμένης εβδομάδας αναμένεται να αυξηθεί και άλλο. Η αναπληρώτρια πρόεδρος Ντέλση Ροντρίγκες δήλωσε ότι 1.450 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους ως αποτέλεσμα δύο σεισμών που έπληξαν τη χώρα. Σε ρεπορτάζ της κρατικής τηλεόρασης ανέφερε ότι 3.150 άνθρωποι τραυματίστηκαν και 12.721 οικογένειες επλήγησαν από την καταστροφή. Σύμφωνα και με τις τελευταίες πληροφορίες, πάνω από 46.000 άνθρωποι παραμένουν αγνοούμενοι. Στο μεταξύ, ένας 21χρονος άνδρας διασώθηκε στην πολιτεία Λαγκουάιρα, όπως ονομάζεται, από ομάδες διάσωσης από τη Βενεζουέλα, το Μεξικό και το Ελ Σαλβαδόρ, όπως δήλωσε και ο πρόεδρος του Ελ Σαλβαδόρ, ο Άρον Λέβι. Καντήλο Βάργκας βρέθηκε ζωντανός κάτω από τα ερείπια στην πόλη Καραμπαλέδα, αλλά ανάμεσα στους διασώστες και τον Άωρον βρισκόταν και η σωρός ενός νεκρού, όπως ανέφερε νωρίτερα ο πρόεδρος Μπουκέλε, γεγονός που περιπλέκει και την διάσωση. Ο 21χρονος τώρα λαμβάνει 6 ειδικευμένη ιατρική περίθαλψη, αναφέρει ο Μπουκέλε, προσθέτοντας ότι οι διασώστες θα συνεχίσουν να εργάζονται με την ελπίδα να μπορέσουν να σώσουν και περισσότερες ζωές. Μετασεισμός τώρα 4,6 βαθμών με βάθος 10 χιλιόμετρων σημειώθηκε βόρεια της πρωτεύουσας της Βενεζουέλας Καράκας το πρωί της Δευτέρας, σύμφωνα και με το Ινστιτούτο Γεωλογικών Μελετών των ΗΠΑ. Το επίκεντρο εντοπίστηκε 27 χιλιόμετρα βόρεια της Καραμπαγέδα στην πολιτεία Λαγουάιρα, κοντά στη ζώνη που ισοπεδώθηκε από τους δίδυμους σεισμούς, σύμφωνα με το Αμερικανικό Ινστιτούτο. Προς το παρόν, πάντως, δεν έχουν αναφερθεί ζημιές από τον μετασεισμό, ενώ την ίδια ώρα συγκλονίζουν και οι νέες εικόνες που έρχονται στο φως δημοσιότητας από παγιδευμένους πολίτες κάτω από τα συντρίμμια. Σχεδόν 800 κτίρια, σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές και περίπου 200 έχουν καταρρεύσει πλήρως. Την ίδια ώρα, να μεταφέρω, υπάρχουν πολλές επικρίσεις για τη διαχείριση της κρίσης από την κυβέρνηση και έντονες διαμαρτυρίες για την ανεπαρκή ανταπόκριση από το στρατό και την αστυνομία. Εκτός από τις εικόνες καταστροφής, μας έρχονται από τη Βενεζουέλα και πάρα πολλές εικόνες οργής, της οργής των πολιτών που διαμαρτύρονται για την ολιγορία των αρχών. Οι προσπάθειες πάντως των σωστικών συνεργείων παρεμποδίζονται τόσο από την κυκλοφοριακή συμφόρηση στον κεντρικό αυτοκινητόδρομο, να μεταφέρω, προς την πολιτεία Λαγουάιρα, κάτι που καθυστερεί και την άφιξη των ομάδων διάσωσης, αλλά και από τα χαλάσματα των κτηρίων και των γεφυρών που έχουν καταρρεύσει. Σύμφωνα και με την υπηρεσιακή πρόεδρο της Βενεζουέλας, 24 είναι οι χώρες που έχουν στείλει βοήθεια και ανάμεσα τους βρίσκονται και 2.741 διασώστες. Το Σάββατο, μάλιστα, που μας πέρασε, έφτασαν εξειδικευμένες μονάδες από τη Χιλή, την Κολομβία, τον Παναμά, την Ισπανία, το Ελ Σαλβαδόρ, τον Ισημερινό, την Δομινικανή Δημοκρατία, Ελβετία και οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Επίσης, έχουν εισπεύσει και σωστικά συνεργεία από διάφορες Αμερικανικές πολιτείες, ενώ έως τώρα το κόστος της ζημιάς εκτιμάται στα 6,7 εκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Παραμένουμε στο ίδιο κλίμα. Θέλω να δούμε και την βοήθεια που στέλνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής στη Βενεζουέλα, η οποία και διπλασιάζεται, ποσό λοιπόν διπλάσιο από αυτό που προβλεπόταν αρχικά για να στηρίξει τη Βενεζουέλα μετά τους δύο φωνικούς σεισμούς της περασμένης εβδομάδας, θα παράσχουν στη χώρα της Νοτιοαμερικής οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Ειδικότερα το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών, βλέπουμε μέσα από την επίσημη ανακοίνωση που εξέδωσε μόλις εχθές Δευτέρα, ότι θα παρασχεθεί βοήθεια ύψους 300 εκατομμυρίων δολαρίων στη Βενεζουέλα, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι οι πόροι αυτοί θα επιτρέψουν να παρασχεθούν η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, η επιστημιστική βοήθεια, νερό, καταφύγιο, αλλά και επιμελητιακή υποστήριξη. Τα χρήματα θα δοθούν μέσω διαφόρων οργανώσεων, όπως είναι το Παγκόσμιο Επιστημιστικό Πρόγραμμα, ο Ερυθρός
Σταυρός, ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης, ενώ εκατοντάδες Αμερικανοί στρατιώτες βρίσκονται ήδη στην Βενεζουέλα. Πρόκειται κυρίως για τρεις ομάδες με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους που αναζητούν εγκλωβισμένους στα ερείπια. Επίσης, τουλάχιστον 8 άνθρωποι τραυματίστηκαν και από έκρηξη που σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής σε εξέδρα άντλησης πετρελαίου που διαχειρίζεται η δημόσια εταιρεία της χώρας στην πολιτεία Απούρε της Βενεζουέλας, όπως τόνισαν οι πηγές. Κάτι, ένα στοιχείο το οποίο δεν το είδαμε στο πρώτο μας θέμα. Οι τραυματίες μάλιστα μεταφέρθηκαν στη γειτονική Κολομβία για να λάβουν και ιατρική περίθαλψη, σύμφωνα με τις πηγές και βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Να σημειώσουμε ξανά τώρα, σύμφωνα με το νεότερο απολογισμό, οι νεκροί έφτασαν τους 1.450 στη Βενεζουέλα, οι αγνοούμενοι υπολογίζονται σε 47.000, ενώ 3.200 είναι οι τραυματίες και 12.500 είναι οι εκτοπισμένοι. Η λίστα των θυμάτων επίσης ανεβαίνει ώρα με την ώρα και μαζί μεγαλώνει και η οργή των κατοίκων, όπως είδαμε και στο πρώτο μας θέμα, για την περιορισμένη βοήθεια από τις αρχές. Η κυβέρνηση ανακοίνωσε από τη μεριά της ότι θα κάνει επιθεωρήσεις στα κτίρια που υπέστησαν ζημιές την ώρα που αδειάζει και η κλεψίδρα για τους εγκλωβισμένους. Την παροχή επίγουσας ανθρωπιστικής βοήθειας ύψους 5 εκατομμυρίων ευρώ προς Βενεζουέλα ανακοίνωσε και η Ευρωπαϊκή Ένωση με στόχο και την κάλυψη των άμεσων αναγκών των πληγησών περιοχών. Ενώ η Επίτροπος Ετοιμότητας και Διαχείρισης Κρίσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Κάτζα Λάχμπιπ, τόνισε ότι η Ένωση παραμένει προσιλωμένη στην άμεση στήριξη των πληγέντων, αξιοποιώντας όλα τα διαθέσιμα μέσα και επιδεικνύοντας ευρωπαϊκή αλληλεγγύη. Αυτές λοιπόν κάποιες από τις ειδήσεις και τις πληροφορίες απευθείας από το τραγικό αυτό φυσικό γεγονός που έχει κοστίσει και ζωές και πολλά ακόμα. Από την Βενεζουέλα βεβαίως είμαστε συντονισμένοι και παρακολουθούμε στενά όλες τις εξελίξεις. Αλλάζουμε κλίμα, πάμε να περάσουμε τώρα στον καύσωνα που σαρώνει την Ευρώπη. Η Ευρώπη φλέγεται και αριθμοί και όλα σοκάρουν. Πιο συγκεκριμένα τώρα επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, να σας μεταφέρω, προειδοποίησε ότι η ακραία ζέστη έχει ήδη στοιχεί στη ζωή σε περισσότερους από 1.300 ανθρώπους. Από τις 20 Ιουνίου, σε ένα κύμα καύσωνα τώρα που οι επιστήμονες χαρακτηρίζουν το χειρότερο που έχει ποτέ καταγραφεί στη Γυραιά Ήπειρο. Με τον υδράργυρο να πλησιάζει τους 42 βαθμούς Κελσίου, η αστυνομία του Βερολίνου ανέλαβε να δροσίσει και με αντλίες νερού τους θαυμαστές του Bruno Mars, που περίμεναν στην ουρά για να παρακολουθήσουν και τη συναυλία του. Αυτό σε παρένθεση, όπως αναφέρει και το ρεπορτάζ, ανάσα δροσιάς αναζητούν απεγνωσμένα και οι κάτοικοι στην Πολωνία, σε μια περίπτωση να δείχνει ακόμα και 53 βαθμούς Κελσίου τη στιγμή που η πραγματική θερμοκρασία, όπως είναι, 40,5 βαθμοί Κελσίου. Οδηγίες για την αντιμετώπιση του καύσωνα έστειλε και η κυβέρνηση με μηνύματα στα κινητά των πολιτών. Η Τσεχία. Στην Τσεχία ο υδράργυρος ξεπέρασε 41 βαθμούς Κελσίου, ρεκόρ θερμοκρασίας, και στην Ουγγαρία με πάνω από 40,7 βαθμούς Κελσίου. Για εκτόξευση του υδραργύρου προετοιμάζονται και τα Βαλκάνια, καθώς σε κόκκινο συναγερμό βρίσκεται η Ρουμανία, όπου το θερμόμετρο δείχνει 40 βαθμούς. Δύσκολες μέρες περιμένουν και οι κάτοικοι της Κροατίας, με τους μετεωρολόγους να αναφέρουν και να προειδοποιούν για θερμοκρασίες που θα ξεπεράσουν τους 39, ενώ στη Γαλλία μετά το φωνικό αυτό καύσωνα, ισχυρές καταιγίδες και θηριλώδεις άνεμοι σάρωσαν αρκετές περιοχές. Στο Ιβελίν, στο μεταξύ, στα βόρεια, ισχυροί άνεμοι ξερίζωσαν δέντρα που καταπλάκωσαν αυτοκίνητα, ενώ χυμάρι λάσπης κατέστρεψαν και σπίτια και περιουσίες. Σύμφωνα με τη Γαλλική Μετεωρολογική Υπηρεσία, το κύμα καύσωνα που έπληξε τη χώρα από τα μέσα Ιουνίου ίσως επιστρέψει τις επόμενες μέρες, προειδοποιούν. Ιστορικό ρεκόρ ζέστης και στη Σλοβακία με 40,5 βαθμούς Κελσίου. Και να περάσουμε τώρα και σε ένα αστυνομικό θέμα που έχει να κάνει με τη Γερμανία και τους πυροβολισμούς που έπεσαν σε δομή φιλοξενίας. 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από πυροβολισμούς σε κοινωνική δομή που φιλοξενεί εγγύους και νεαρές μητέρες και παιδιά στην πόλη Σάντε, στην κάτω Σαξονία της Βόρειας Γερμανίας. Αυτά τα 5 θύματα τώρα υπέκυψαν επί τόπου, ενώ ένα ακόμα κατέληξε αργότερα στο νοσοκομείο. Όλα τα θύματα ήταν ενήλικες, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η πλειονότητα τους γυναίκες, ενώ υπάρχουν και αρκετοί τραυματίες, χωρίς οι αρχές να έχουν ανακοινώσει ακόμα τον ακριβή αριθμό τους. Και να δούμε και κάποια στοιχεία που έχουμε για την Μέση Ανατολή και κάποιες πληροφορίες και θέματα. Η αποναρκοθέτηση τώρα των στενών του Ορμούζ είναι μια επιχείρηση που θα διεξαχθεί αποκλειστικά από το Ιράν, σύμφωνα με το Μνημόνιο Συνεννόησης μεταξύ της Τεχεράνης και της Ουάσιγκτον, όπως υπογράμμισε ο Ιρανός Υφυπουργός Εξωτερικών Καζέμ
Κάρι Μπαμπαντή. Σε ανάρτησή του, απαντώντας και σε ένα σχόλιο του Γάλλου Προέδρου, θα το δούμε αμέσως μετά, του Εμμανουέλ Μακρόν για το θέμα αυτόν. Ο Μακρόν τώρα ανέφερε ότι η Γαλλία και το Ομάν εργάζονται από κοινού για την αποκλιμάκωση των εντάσσεων στη Μέση Ανατολή και θα συνεργαστούν και με τους εταίρους τους για την απομάκρυνση των ναρκών από τα στενά του Ορμούζ. Η κατάσταση είναι ευαίσθητη, είναι περίπλοκη, όπως μεταφέρουν και τα διεθνή ρεπορτάζ. Συμβουλεύουμε τη Γαλλία να μην την περιπλέξει περισσότερο με τις προκλήσεις της, όπως δήλωσε και ο Υφυπουργός Εξωτερικών του Ιράν. Ο Τραμπ τώρα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, δήλωσε ότι την Τρίτη σήμερα θα πραγματοποιηθεί και συνάντηση για το Ιράν στην Ντόχα, χωρίς να δώσει όμως περαιτέρω λεπτομέρειες. Ωστόσο, η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λέβι, είπε ότι στη συνάντηση θα συμμετάσχουν και οι απεσταλμένοι του πρόεδρου Τραμπ, Στίβ Γουίτκοφ και Τζάρετ Κούσνερ. Οι Ιρανοί αξιωματούχοι στο μεταξύ αναφέρουν ωστόσο ότι δεν έχει προγραμματιστεί καμία συνάντηση. Θα δούμε περισσότερες πληροφορίες στο αμέσως αυριανό μας μαγκαζίνο εδώ στα διεθνή μας θέματα, να δούμε και επί του θέματος αυτού τι θα γίνει. Και ολοκληρώσαμε λοιπόν τις διεθνείς μας ειδήσεις στο σημείο αυτό. Εδώ βεβαίως στο καθημερινό μας μαγκαζίνο, το οποίο συνεχίζεται, έχουμε σε αναμονή άλλες δύο ενότητες. Οπότε μένετε εδώ, εμείς κάνουμε ένα σύντομο break, αλλά επιστρέφουμε για να δούμε και όλα τα επόμενα θέματα αναλυτικά εδώ στον Easy 97,2.

Και πάμε λοιπόν να προχωρήσουμε σε αμέσως επόμενη ενότητα. Στο σημείο αυτό είχαμε κάνει και ένα σύντομο break λίγο πριν. Ακούσαμε φυσικά και την επιτυχία μας στο Next Summer από Νταμιάνο Ντέιβιντ, εδώ με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών, για να αλλάξουμε και λίγο κλίμα από την επικαιρότητα. Και είμαστε πίσω στις θέσεις μας. Ελπίζω να είστε και εσείς στις δικές σας θέσεις εδώ, βεβαίως, που όλους στον Easy 97,2 και στο καθημερινό μας μαγκαζίνο, το οποίο συνεχίζεται κανονικότατα. Εμείς τώρα θα περάσουμε σε αθλητικές ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και βεβαίως σε αναλυτική πρόγνωση καιρού. Κατερίνα Καρσιώτη είναι κοντά σας, είναι στο μικρόφωνο. Να καλωσορίσω βεβαίως και όσους από εσάς, όσους ακροατές συντονιστήκατε μόλις τώρα, να ευχηθώ ξανά σε όλους και σε όλες καλή εβδομάδα. Ελπίζω να ξεκουραστήκατε, να γεμίσετε την μπαταρία σε αυτό το σουκού και να ξεκινήσατε αυτή την εβδομάδα με μια νέα διάθεση. Είμαστε και λίγο πρώτων πυλών πριν καλωσορίσουμε και τον επόμενο μήνα, τον Ιούλιο, ο οποίος έρχεται σήμερα λοιπόν, Τρίτη 30 του μήνα, 30 Ιουνίου. Πάμε να ξεκινήσουμε με την αθλητική δισιογραφία μας και να περάσουμε και στον ΠΑΟΚ, γιατί έχουμε νεότερα και εξελίξεις, καθώς ο ΠΑΟΚ και ο Τάισον ήρθαν σε συμφωνία, να σας ενημερώσω, για την ανανέωση συμβολαίου του 39χρονου ποδοσφαιριστή για μία ακόμα σεζόν. Ο Τάισον είχε προαναγγείλει μάλιστα και την ανανέωση συμβολαίου του με τον ΠΑΟΚ, καθώς είχε κάνει και μία ανάρτηση, αν θυμάστε, στο Instagram. Το είχαμε δει εδώ αναλυτικά, με την ασπρόμαυρη φανέλα και τη λεζάντα The Last Dance. Ο Βραζιλιάνος Εξτρέμ αναμένεται να ενσωματωθεί άμεσα στην αποστολή του δικεφάλου του Βόρρα στην Ολλανδία, με πιθανότερη τώρα ημέρα άφηξη την Τετάρτη, όπου η ομάδα του Λύση θα δώσει και το πρώτο του φιλικό με αντίπαλο την Μπέβερεν. Όπως γνωρίζουμε, ο Βραζιλιάνος Εξτρέμ αγωνίζεται στον ΠΑΟΚ, να θυμίσω, από τη σεζόν του 22-23 και σε συνολικά 159 εμφανίσεις με τους Θεσσαλονίκης. Έχει σκοράρει και 23 γκολ και έχει μοιράσει 29 assist, ενώ έχει δημιουργήσει και μια τρομερή σχέση με τους φίλους της ομάδας που τον λατρεύουν. Πολύ καλή συνέχεια να ευχηθούμε στην ομάδα του στον ΠΑΟΚ, να ευχηθούμε στον Τάισον που παραμένει για ακόμα μία χρονιά στους... στον ΠΑΟΚ, που παραμένει για μία ακόμα χρονιά στην αποστολή του δικεφάλου του Βόρα. Λοιπόν, να συνεχίσουμε με Ολυμπιακό στο μεταξύ, όπου ο Ολυμπιακός έχει ξεκινήσει δυναμικά, έχει βάλει τα κεφάλια μέσα και χθες ξεκίνησε και την προετοιμασία του εν ώψη και της νέας ποδοσφαιρικής σεζόν, με το Χωσέ Λουίς Μπεντιλίμπαρ να έχει και το πρώτο ραντεβού με τους παίκτες του στο Ρέντι. Μετά από περίπου ένα μήνα διακοπών, οι Ερυθρόλευκοι επιστρέψανε, γέμισαν τις μπαταρίες τους και ρίχνονται στην προετοιμασία τους, έχοντας και ψηλούς στόχους. Ο Παμπλό Μαφέο τώρα ήταν και το νέο πρόσωπο εχθές του Ρέντι, με δεδομένο πως η Φουρτούνης και Στουρνάρας έχουν ξαναφορέσει τη φανέλα του Ολυμπιακού. Το ίδιο ισχύει και για τον, τον Πορτογάλο Νταβίτ Κόμο, ο οποίος και αφήχθη εχθές τα ξημερώματα στην Αθήνα για να ολοκληρώσει, παρακαλώ, και τη μεταγραφή του στους Πειραιώτες, τους οποίους και μετράει ήδη δύο θητείες. Η Καμπελά, Παπακανελός, Στρεφέτσα, Γιάρεμτσου και Μπετανκόρ επέστρεψαν και από τους δανεισμούς τους και έδωσαν ξανά το παρόν στο Ρέντι. Είδαμε και αναλυτικά φωτογραφικό υλικό, βίντεο και διάφορα stories που είχε ανεβάσει ο Ολυμπιακός στην επίσημη σελίδα του αλλά και στα social media του. Το βασικό πάντως στάδιο της προετοιμασίας, να πω, της ομάδας του Πειραιά θα πραγματοποιηθεί από τις 3 έως και τις 11 Ιουλίου στην Ολλανδία, ενώ το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας των Ερυθρολεύκων θα διαρκέσει από τις 15 έως και τις 25 Ιουλίου, σύμφωνα και με τις τελευταίες πληροφορίες που έχουμε. Πολύ καλή σεζόν να τους ευχηθούμε. Και πάμε να περάσουμε σε Manchester City, όπου επισημοποίησε τελικώς την πρόσληψη του Έντσο Μαρέσκα, που υπέγραψε και συμβόλαιο διάρκειας 3 ετών με τους πολίτες. Ο Έντσο Μαρέσκα τώρα έχει εργαστεί ξανά στη Manchester City, μην ξεχνιόμαστε, τη σεζόν του 2020-2021, όταν ήταν και προπονητής της U23, αλλά και το 2022 ως βοηθός του Πέπε Γκουαρδιόλα, πριν ξεκινήσει να εργάζεται ως πρώτος προπονητής στη Λέστερ και την Τσέλσι. Η Manchester City, είπε, είναι ένας σύλλογος που γνωρίζω πολύ καλά και το να έχω ξανά την ευκαιρία να διοικήσω αυτή την ομάδα αποτελεί μια λαμπρή προοπτική για μένα. Η City είναι ένας απίστευτα καλά οργανωμένος ποδοσφαιρικός σύλλογος. Διαβεβαίω σε κάθε τι που κάνουν είναι καινοτόμο, είναι προγραμματισμένο και έχει και ξεκάθαρο σκοπό. Τώρα για την σεζόν που έρχεται, είπε ότι ανυπομονώ να ξεκινήσω να προπονώ τους παίκτες. Θέλω να κερδίζουμε, να παίζουμε καλό ποδόσφαιρο και να απολαμβάνουμε και την πίεση του να εκπροσωπούμε την Manchester City, ανέφερε χαρακτηριστικά και μεταξύ άλλων ο Έντσο Μαρέσκα στις πρώτες του δηλώσεις ως προπονητής της ομάδας του Manchester City.
Και από τη Manchester City τώρα θέλω να περάσουμε στην Εθνική Σκωτίας, όπου και εκεί έχουμε εξελίξεις. Ο Άγγελος Ποστέκογλου φέρεται ως φαβορή, θέλω να σας μεταφέρω, για να αναλάβει την Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου της Σκωτίας μετά την αποχώρηση του Steve Clark. Η Ποδοσφαιρική τώρα Ομοσπονδία της Σκωτίας έχει ήδη ξεκινήσει την αναζήτηση, όπως ξέρουμε, νέο προπονητή εδώ και πολύ καιρό, και σύμφωνα με βρετανικό δημοσίευμα και ρεπορτάζ, γεννημένος στην Αθήνα και μεγαλωμένος στην Αυστραλία, Άγγελος Ποστέκογλου φέρνεται ο επικρατέστερος για να ηγηθεί της Εθνικής Ομάδας μετά τον αποκλεισμό της από το Μουντιάλ του 2026. Ελεύθερος στην αγορά από τον Οκτώβριο, θυμίζω, όταν έβγηκε από την Nottingham Forest. Ο Ποστέκογλου γνωρίζει καλά το σκοτσέζικο ποδόσφαιρο, χάρη στην εξαιρετικά επιτυχημένη θητεία του στην Celtic μεταξύ του 2021 και 2023. Τίποτα δεν είναι επίσημο μέχρι στιγμής, αλλά ναι, αναμένουμε τα επίσημα νέα που ίσως θα επιβεβαιώσουν από ό,τι ξέρουμε τα διάφορα ρεπορτάζ που έχουν γραφεί για τη συγκεκριμένη περίπτωση. Πάμε οπωσδήποτε σε μπασκετική ΑΕΚ, γιατί ο Νέλι Τζόσεφ αποτελεί από προχθές το πρώτο μεταγραφικό απόκτημα της μπασκετικής ΑΕΚ. Αυτό το καλοκαίρι, με τον Ιγυριανό μάλιστα σέντερ να έκανε και τις πρώτες του δηλώσεις ως παίκτης των κιτρινόμαυρων. Ο Νέλι Τζόσεφ μίλησε στο επίσημο site της ΚΑΕ ΑΕΚ, εξέφρασε τον ενθουσιασμό του για το νέο κεφάλαιο που ανοίγει στην καριέρα και στην πορεία του, και τόνισε ότι οι φιλοδοξίες, η ιστορία και το όραμα των ανθρώπων της ΑΕΚ σχετικά με το μέλλον ήταν αυτά που έκαναν και την απόφαση του. Νιώθω μεγάλη ευγνωμοσύνη και ενθουσιασμό, είπε για αυτήν την εξέλιξη. Είναι πραγματική ευλογία. Τόνισε συνέχεια που θα γίνω μέλος της ΑΕΚ. Τώρα, γιατί είπε το ναι? Ανέφερε ότι η φιλοδοξία, η ιστορία και το όραμα των ανθρώπων της ΑΕΚ ήταν αυτά που έκρινε και την απόφασή του. Ένιωσε ότι αυτή είναι η κατάλληλη ομάδα για να αγωνιστεί στο υψηλότερο επίπεδο. Και όταν ένα σύλλογο είπε, όπως η ΑΕΚ δείχνει ότι πιστεύει σε εσένα, είναι κάτι που εκτιμάς ιδιαίτερα. Τώρα, το μήνυμα που έστειλε στον κόσμο της ΑΕΚ είναι ότι σας ευχαριστώ για θερμή υποδοχή. Γνωρίζω πόσο παθιασμένοι είστε και ανυπομονώ να αγωνιστώ μπροστά σας και μαζί σας. Σας υπόσχομαι ότι θα δίνω τον καλύτερό μου εαυτό κάθε φορά που θα πατάω στο παρκέ και θα παλεύω για αυτή τη φανέλα. Ελπίζω να δημιουργήσουμε μαζί υπέροχες αναμνήσεις από την πρώτη και όλα στιγμή. Αυτές ήταν μεταξύ άλλων, λοιπόν, οι δηλώσεις του Νιγηριανού σέντερ, που επαναλαμβάνω αποτελεί και το πρώτο μεταγραφικό, λοιπόν, απόκτημα της μπασκετική ΑΕΚ. Του ευχόμαστε όλα τα καλά στην χώρα μας και μια πάρα πολύ ωραία πορεία στην νέα του ομάδα. Στο μεταξύ θέλω να περάσουμε στα νέα του τένις τώρα. Να περάσουμε στον Ούγκο Γκαστόν και Στέφανο Τσιτσιπά. Ο οποίος Στέφανος Τσιτσιπάς, νούμερο 87 στον κόσμο, υπενθυμίζω, έκανε πρεμιέρα στο Wimbledon. Εχθές ο Έλληνας πρωταθλητής αντιμετώπισε τον Ούγκο Γκαστόν. Να θυμίσω επίσης ότι είχαν έρθει σε αγώνα και είχαν έρθει αντιμέτωποι και το 2022 στο γύρο των 16.

Μπορείτε από την Μάλμε έκανα και το Σάρδαμ αναμενόμενο με το συγκεκριμένο όνομα. Η αλήθεια είναι δεν τα πάω πολύ καλά. Ο 27χρονος τώρα Ισλανδός Extreme είναι διεθνής βεβαίως με την εθνική ομάδα της χώρας του. Μετράει και 36 συμμετοχές. Το πλούσιο βιογραφικό του νέου παίκτη της Καλαμάτας περιλαμβάνει πολλές ομάδες όπως είναι η Blackburn, η Βενέτσια και η Μάλμε. Τώρα ο Άρνορντ αποτελεί μια πολύ σημαντική προσθήκη όπως αναφέρουν και από την ομάδα της Καλαμάτας για την ομάδα του Παναγιώτη Χριστοφιλέα που συνεχίζει να χτίζεται για την ερχόμενη αγωνιστική περίοδο. Κοιτάω και το χρόνο μου, 9 και 31 πρώτα λεπτά. Να δούμε και το σχόλιο του Βασίλη Σπανούλη, ο οποίος έκανε δηλώσεις στη Media Day της Εθνικής Μπάσκετ εν ώψη και των αγώνων με την Ρουμανία, που είναι δρομολογημένη για τις 2 Ιουλίου τώρα, αυτές τις ημέρες, στις 7 ακριβώς, με την Πορτογαλία. Θα αντιμετωπιστεί ουσιαστικά η Εθνική Μπάσκετ, θα αντιμετωπίσει η Εθνική Μπάσκετ για τα παράθυρα του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027. Ο Βασίλη Σπανούλη στάθηκε στη σημασία των αναμετρήσεων, ανέφερε ότι είναι πολύ δύσκολο παράθυρο προκριματικών, ενώ μίλησε και για τον χρόνο συμμετοχής των Ελλήνων παικτών στο πρωτάθλημα και τη σημασία της παρουσίας του Κώστα Παπανικολάου στην Εθνική Μπάσκετ. Και κλείνουμε λοιπόν εδώ τις αθλητικές ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο, γιατί έτρεξε και ο χρόνος μας και ούτε που το κατάλαβα. Για να δούμε για σήμερα, 3η 30 Ιουνίου, ο καιρός αναμένεται γενικά έθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 4 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ με βαθμία εξασθένηση. Ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως και 36 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα ανατολικά θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Και μόλις λοιπόν ολοκληρώσαμε και αυτή την πρώτη τελευταία ενότητα της σημερινής μας εκπομπής, παίρνει τη σκητάλη σε λίγα δευτερόλεπτα. Η αμέσως επόμενη και τελευταία βρισκόμαστε στην τελική ευθεία. Αφήνουμε την επικαιρότητα, αλλάζουμε κλίμα σε λίγα δευτερόλεπτα και έρχονται, ξέρετε, τα απολαυστικά μας τράια από το χώρο του θεάματος και του πολιτισμού. Οπότε μένετε εδώ για να τα δούμε όλα αναλυτικά και να κλείσουμε με τον καλύτερο τρόπο όπως κάνουμε καθημερινά εδώ στο News 97,2 και στο καθημερινό μας μαγαζίνο. Και μόλις φτάσαμε λοιπόν στην τελική ευθεία αυτής της σημερινής εκπομπής εδώ στο News 97,2, όπου μόλις τώρα αφήνουμε πίσω ειδησιογραφία και επικαιρότητα και πάμε να περάσουμε στα απολαυστικά μας τράια από το χώρο θεάματος που τόσο πολύ αγαπάμε και τόσο πολύ αναμένουμε σε αυτή τη συχνότητα για να κλείσουμε με τον καλύτερο τρόπο και τη σημερινή μας εκπομπή. Θέλω να ξεκινήσουμε άκρως μουσικά, γιατί θέλω να σας αποκαλύψω ότι αυτή η λίστα, η αναμενόμενη λίστα με τις 500 μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών, όπως τις ψηφίσατε εσείς, είναι γεγονός και θέλω να μπείτε στο δικό μας soundist.gr για να τις ακούσετε και να τις ακούτε όλο το καλοκαίρι. Τραγούδια που έγιναν στιγμές που τα συνδέσαμε με ανθρώπους, καλοκαίρια, έρωτες και αναμνήσεις. Πάμε λοιπόν πάλι να θυμηθούμε όλες αυτές τις μεγάλες επιτυχίες που έχουμε αγαπήσει, ξεκινώντας βεβαίως από το θρυλικό Michael Jackson και καταλήγοντας στην υπερταλαντούχα Miley Cyrus. Νομίζω θα σας αρέσει πάρα πολύ αυτή η λίστα και δεν θα σταματάτε να την ακούτε όλο το καλοκαίρι και βεβαίως στις διακοπές σας. Καλή ακρόαση. Συνεχίζουμε με μουσική και πάμε στον Moby, γιατί ο Αμερικανός Superstar, μία από τις πιο σημαντικές απόδημοφιλείς προσωπικότητες ηλεκτρονικής μουσικής, επιστρέφει δυναμικά στις περιοδίες του και στην παγκόσμια μουσική σκηνή, υποσχόμενος σε ένα show γεμάτο με τις μεγαλύτερες επιτυχίες και τις τεράστιες καριέρες του. Αυτή την Τετάρτη, με το που καλωσορίσουμε λοιπόν τον Ιούλιο, έρχεται και ο Moby, εμφανίζεται λοιπόν στην Αθήνα, στην Πλατεία Νερού βεβαίως, ως μέρος του Release Festival Release Athens 2026 και πρόκειται βεβαίως για ένα από τα κορυφαία μουσικά γεγονότα του καλοκαιριού που δεν πρέπει να χάσει κανείς. Πάμε στο θέατρο τώρα, γιατί ύστερα από τη θριαμβευτική αυτή περσινή πορεία και τα συνεχόμενα πανελλαδικά sold out, ξέρετε, η παράσταση Ο Υπηρέτης Δύο Αφεντάδων επιστρέφει αυτό το καλοκαίρι για μια νέα μεγάλη περιοδία σε ολόκληρη την Ελλάδα. Πρόκειται για μια από τις σημαντικότερες απολαυστικές κομμωδίες, η οποία ξανασυναντά το ελληνικό κοινό μέσα από μια παράσταση, όπως ξέρουμε για όσους την έχουμε δει πολλές φορές και πολλάκι, ξέφερεν ρυθμό, απολαυστική θεατρικότητα και αστήρευτη σκηνική ενέργεια με την σκηνοθετική υπογραφή του Γιάννη Κακλέα, αλλά και με έναν θίεσο να υπογραμμίσω με κόκκινα γράμματα ακαταμάχητο, με πρωταγωνιστή το Βασίλη Χαραλαμπόπουλο. Επίσης στο δικό μας soundist.gr θα βρείτε όλους τους πρώτους σταθμούς της περιοδίας για να μην χάσετε ούτε έναν. Στο μεταξύ, έχει ξεκινήσει και το Attica Roots Festival και θέλω να το υπενθυμίσω, ξεκίνησε 25 Ιουνίου και μέχρι και τις 25 Ιουλίου θα είναι κοντά μας με ένα πρόγραμμα συναυλίων και live εμφανίσεων στους αρχαιολογικούς χώρους και τόπους ιστορικής μνήμης από το Σούνιο μέχρι και την Ελευσίνα, μέχρι και την Οδό Αποστόλου Παύλου. Το πρόγραμμα, να σας αποκαλύψω, ότι είναι εξαιρετικά πληθωρικό και πλούσιο, ξεχωριστό, με πάρα πολλούς αγαπημένους καλλιτέχνες και μπάντες που συμμετέχουν. Η είσοδος βεβαίως σε όλες τις εκδηλώσεις είναι ελεύθερη και για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε το www.atikaroots.gr. Τα έτρεξα λίγο τα σημερινά απολαυστικά μας τράει από το χώρο θεάματος. Αύριο θα δούμε πολλά περισσότερα εδώ βεβαίως στο News 97,2 και στο καθημερινό μας μαγκαζίνο.
καθημερινά εδώ την ίδια ώρα.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Το Ντουμπάι ειδικά δεν μου λέει τίποτα.
2: Κάτσε ρε φίλε.
1: Αν μου δώσεις ένα δωρεάν εισιτήριο θα πάω. Αλλά γενικά έτσι να αποφασίσω να πάω στο Ντουμπάι, να το επιλέξω ως προορισμό, δεν με συγκινεί ιδιαίτερα. Αλλά αυτά είναι εντάξει, είναι περιορέξει ως κολοκυθόπιτα.
2: Δηλαδή, αν σου κάνω ένα δώρο ταξίδι στο Ντουμπάι, δεν θα πας.
1: Και στο Κιάτο θα πάμε κάποιο.
2: Ωραία,
1: δεν πάω στο Ντουμπάι.
2: Άρα τότε θα σου κάνω στο Κιάτο. Αφού είναι το ίδιο πράγμα για σένα.
1: Γι' αυτό είπα πριν. Δεν το επιλέγω, είπα από μόνο μου.
2: Άρα με το δώρο τα παίρνει όλα. Εντάξει. Το Κιάτο, περίμενε, είναι το Αίγιο πρώτα και μετά το Κιάτο ή στο πιο κοντινό θέλω να σε πάω.
1: Δεν ξέρω.
2: Τέλος πάντων, το πιο φτηνό εισιτήριο με το κτέλ. Ούτως ή άλλως γιατί έτσι θα πάω. Δεν πρόκειται να πλώσω
1: το
2: πενζίνη.
1: Το κτέλ το πιο κοντινό είναι η Λούτσα. Στείλε με εκεί.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.